0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε ένα ακόμη εδώ ραδιοφωνικό ραντεβού, είστε συντονισμένοι στο Πολίτικα 89,8, καθαρά πολιτικά, και σήμερα στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες ο Χρήστος Κώστας.

Εντάξει, οι στιγμές αποκάλυψης που ζουν στην Βενεζουέλα δύσκολα σηκώνουν οποιαδήποτε περιγραφή. Με τις εικόνες εκτός από δέος για το μέγεθος της καταστροφής προκαλούν φυσικά και σοκ με αυτές τις δύο διαδοχικές ισχυρότατες σεισμικές δονήσεις 7,2-7,5 Ρίχτερ, περίπου 150-160 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, αφήνοντας πίσω συντρίμμια και αγνοούμενους πολλούς, πάρα πολλούς αγνοούμενους, και αυτό είναι το δυστύχημα, καθώς όλα συγκλίνουν ότι μέρος των αγνοούμενων δυστυχώς δεν θα καταφέρει να επανέλθει στην επιφάνεια, να ανασυρθεί δηλαδή, να ανασυρθούν ζωντανοί από τα συντρίμμια. Ήδη αποτολμούνται οι πρώτες εκτιμήσεις για νεκρούς που μπορεί να ξεπεράσουν και τις 10.000.

Ο σεισμός βρήκε τη χώρα να είναι υποκαθεστώς ασφιχτικού κλειού τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό έχει επιλέξει η κυβέρνηση της Βενεζουέλας και γι' αυτό το λόγο ο ΙΕ ζήτησε από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να ξεμπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό γιατί καθίσταται κάτι παραπάνω από ζωτική σημασία η αξία της πληροφόρησης σε τέτοιου είδους συνθήκες και καταστάσεις, καθώς και τώρα αλλά και τις επόμενες ημέρες, όσο θα συνεχίζονται, τουλάχιστον για τις επόμενες 2-3 ημέρες, θα συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, είναι κρίσιμο να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση.

Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να προσφέρουν επίγουσα βοήθεια στη Βενεζουέλα. Από το 1900, 126 χρόνια, είχε να γίνει τόσο μεγάλος σεισμός. Γεγονός που αποδεικνύει πόσο σπάνιοι είναι οι ισχυροί σεισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι σεισμολόγοι εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε πιθανότατα είναι οριζόντιας ολίσθησης, όπως σημειώνουν, και έτσι αυξάνουν τις πιθανότητες να δημιουργηθούν σοβαρές, να προκληθούν σοβαρές μετασεισμικές δονήσεις, που πλέον στις ήδη υπάρχουσες καταστροφές θα επιφέρουν ακόμη μεγαλύτερα πλήγματα.

Στα θετικά για την Ελλάδα προς το παρόν είναι ότι δεν έχουμε αναφορές για θύματα ή έστω τραυματίες της ελληνικής παροικίας στη Βενεζουέλα.

Και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που είναι γνωστά από την πρεσβεία της Ελλάδας στο Καράκας, προς το παρόν επιβεβαιώνεται ότι όλοι οι Έλληνες είναι σώοι και καλά στην υγεία τους.

Και από το σεισμό στην Βενεζουέλα και στο Καράκας κυρίως, κοντά στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, πίσω στα δικά μας, στη σφαγή που αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα των πανελληνίων εξετάσεων. Σφαγή κυρίως στα αρχαία. Έτσι, στο πρώτο πεδίο καταγράφονται σημαντικές απώλειες, καθώς οι βαθμολογίες στα αρχαία είναι απογοητευτικές. Πάνω από το 55% των υποψηφίων βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση του 10%.

καλύτερη εικόνα στην ιστορία, στους αριστούχους τουλάχιστον σε σχέση με πέρυσι, καθώς τα στοιχεία αυτό επιβεβαιώνουν. Στο δεύτερο πεδίο έχουμε κριτική άνοδο στους αριστούχους στα μαθηματικά. Σε αυτούς που δεν έγραψαν καλά στα μαθηματικά, αισθητά λιγότερη εκείνη κάτω από τη βάση συγκριτικά με πέρυσι. Επίσης, μεγάλη αύξηση των αριστούχων και στη φυσική, που μάλλον αποτελεί αυτό έκπληξη σε σχέση με τη δυσκολία των μαθημάτων, διότι πέρυσι στο δεύτερο πεδίο 723 υποψήφοι έγραψαν πάνω από 19 στη φυσική και φέτος άγγιξαν μάλλον τους 3.000, 2.953.

Το πεδίο η διαφορά βρίσκεται στη φυσική. Στα υπόλοιπα εκτιμάται ότι είναι περίπου ίδια εικόνα σε σχέση με πέρυσι. Στη βιολογία κινήθηκαν σε χειρότερες επιδόσεις φέτος οι υποψήφοι, όχι όμως τόσο πάνω όσο στη φυσική. Οπότε η αίσθηση είναι ότι θα ανέβουν οι βάσεις στις ιατρικές σχολές. Στο τέταρτο πεδίο, στα μαθηματικά, έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση στους βαθμούς πάνω από το 10. Και λιγότεροι υποψήφοι κάτω από τη βάση.

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα συγκεντρωτικά, τα ποσοστά κάτω από τη βάση αναμάθημα, είπαμε στα αρχαία ελληνικά 55,67%, στην ιστορία μιλάμε για βαθμολογίες κάτω από τη βάση, κάτω από το 10 δηλαδή, 52,10%, στα μαθηματικά 50,59%, στην οικονομία 48,09%, στη χημεία 41,68%, στην πληροφορική 41,13%, στη βιολογία 34,78%, στη φυσική 33,9%, στα λατινικά 34,97% και στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία το χαμηλότερο ποσοστό για τους υποψηφίους που έγραψαν κάτω από τη βάση, λίγο κάτω από το 16%, 15,7%.

Ο οδοστρωτήρας της ελάχιστης βάσης θα αφήσει εκτός ΑΕΗ τουλάχιστον 10.000 υποψηφίους. Και αυτό γιατί, όπως κάθε χρόνο, την τελευταία πενταετία, της και φέτος, αγκάθι για τα όνειρα εισαγωγής στα ΑΕΗ, αποδεικνύει το κόφτης της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που συνολικά από το 2020 μέχρι και πέρυσι έχει αφήσει εκτός πανεπιστημιακών σχολών συνολικά, επαναλαμβάνουμε, 162.800 υποψηφίους.

Αυτό το στοιχείο βέβαια αναδεικνύει ένα από τα μεγαλύτερα παράδοξα του σημερινού συστήματος, καθώς από τη μία πλευρά δεκάδες χιλιάδες υποψήφοι αποκλείονται πριν καν αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής σχολών, και από την άλλη χιλιάδες πανεπιστημιακές θέσεις παραμένουν κενές κάθε χρόνο. Με άλλα λόγια, το σύστημα εμφανίζει ταυτόχρονα υψηλά ποσοστά αποκλεισμού και σημαντικό αριθμό αδιάθετων θέσεων. Έτσι, 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του συστήματος, την εφαρμογή δηλαδή της ελάχιστης φάσης εισαγωγής, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κύριος κόφτης δεν είναι πλέον η ίδια συμβάση των σχολών, αλλά η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία του μηχανογραφικού. Και αυτό γιατί η ελάχιστη βάση λειτουργεί ως καθολικός φραγμός, καθώς αν δεν πιάνεις το ελάχιστο σε ένα μάθημα, δεν μπορείς να δηλώσεις τίποτα, ούτε καν τις περιφερειακές σχολές που τελικά παραμένουν κενές. Έτσι, οι υποψήφοι που δυνητικά θα μπορούσαν να καλύψουν θέσεις σε λιγότερο, ας το πούμε έτσι, περιζήτητα τμήματα, κόβονται πριν φτάσουν εκεί.

Μάλιστα, το ποσοστό αποκλεισμού από την ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι σχεδόν σταθερό κατά τη διάρκεια της πενταετίας, περίπου 30%. Μόλις το 6 με 8% κόβεται από τις βάσεις, από τις καθεαυτές βάσεις των σχολών. Γεγονός που υποδηλώνει ότι η ελάχιστη βάση έχει γίνει πλέον ο δομικός ρυθμιστής αποκλεισμού των υποψηφίων και όχι ένας έκτακτος κόφτης, όπως τότε επιχειρήθηκε το 2020, να εφαρμοστεί ως ένα επιπλέον φίλτρο. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων πληρώνουν διπλάσιο τίμημα σε σχέση με εκείνον των γενικών λυκείων, διπλάσιο τίμημα στο ποσοστό αποκλεισμού, και βέβαια χιλιάδες θέσεις σε περιφερειακά τμήματα μένουν κενές, με την ελάχιστη βάση να λειτουργεί ως μοχλός πίεσης ζήτησης προς τις λιγότερο επιλεγόμενες σχολές, αντί να λειτουργεί ή μάλλον λειτουργεί ως φραγμός εξόδου από το σύστημα.

Έτσι εδώ θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε σοβαρά για την αρχική στόχευση της ελάχιστης βάσης, η οποία ποια ήταν? Ήταν η ποιοτική θωράκιση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Σωστό, σαν σκέψη. Πρέπει όμως τώρα πλέον, με μια αξιολόγηση πενταετίας, σαν βάθος πενταετίας, νομίζω είναι αρκετά χρόνια, να επανεκτιμήσουμε αν η αρχική στόχευση έχει επιτευχθεί. Αν εξυπηρετείται δηλαδή με τον υπάρχοντα σχεδιασμό ή αν χρειάζεται επαναβαθμονόμηση των συντελεστών, ώστε ο αριθμός των υποψηφίων που μπαίνει στη φάση του μηχανογραφικού να ανταποκρίνεται καλύτερα ως προς τις διαθέσιμες θέσεις. Αυτό δεν είναι ζήτημα αριθμητικής. Αυτό είναι ζήτημα, ξεκάθαρα ζήτημα, πολιτικής επιλογής. Και είναι νερό στο μήλο εκείνων που υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση είχε ως νόμονα, γιατί όλα έχουν μια αλληλουχία, σε αυτή τη χώρα σίγουρα, και όλα έχουν μια εξήγηση, ακόμη και εκείνα τα οποία είναι δυσνόητα αρχικώς, χρειάζεται λίγο χρόνο, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, ούτε καμιά σπουδαία έρευνα. Χρειάζεται απλά λίγο χρόνο. Τα γεγονότα εκδηλώνονται μόνα τους. Και αρχίζει μετά σαν το Τέτρις, ας πούμε, και μπαίνουν τα τουβλάκια και έχει μια πλήρη εικόνα. Λοιπόν, το 2020, πριν την απελευθέρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα, η κυβέρνηση πήγε και προχώρησε σε αυτό το φίλτρο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Σου λέει να αναβαθμίσω ποιοτικά τα πανεπιστήμια. Μπορεί να μπαίνει τώρα εδώ πέρα. Σωστό. Σωστό. Μαζί της, συμφωνούμε. Εδώ προκύπτει λοιπόν ένα σοβαρό θέμα. Οι 160.000 που έμειναν εκτός πανεπιστημίων της χώρας, ενώ υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι έμειναν εκτός και επιχειρούσαν με κακούς βαθμούς, χαμηλούς βαθμούς, να καπαρώσουν θέσεις που δεν υπήρχαν ή έπρεπε το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εφεύρει θέσεις για να καλύψει υλικό που την ευρεία έννοια, το οποίο δεν ήταν ποιοτικό. Όχι, υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις, δηλαδή δεν θα επιβάρυνε το τριτοβάθμιο σύστημα εκπαίδευσης της χώρας, και όμως δεν επαναπροσεγγίθηκαν τα κριτήρια ώστε μέρος των κομμένων των 160.000 τουλάχιστον να καλύψει, με κάποια κριτήρια φυσικά, εκείνοι που έχουν γράψει καλύτερα αλλά κάτω από τη βάση, να καλύψει τις θέσεις. Από τους 160.000 λοιπόν, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε λοιπόν, και αν όχι 160.000 γιατί ήταν, είναι τα έτη 2021, 2022, 2023, να δούμε λοιπόν από το 24 και μετά, από αυτούς που έχουν κοπεί 24-25, πόσοι πήγαν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αναγκάστηκαν και δεν θα πήγαιναν. Πήγαν όχι για τους περισσεύουν. Έκαναν το αυτό τους παξιμάδι για να πάνε. Δεν θα πήγαιναν εάν τους δινόταν δυνατότητα να καλύψουν θέσεις, υπάρχουσες θέσεις, στα πανεπιστήμια. Γιατί μιλάμε για αρκετές σχολές που έχουν κενές θέσεις πλέον, που έχουν προκληθεί αυτές τις κενές θέσεις εξαιτίας της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Γι' αυτό επιμένουμε ότι είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής και όχι αριθμητικής το να επαναβαθμονομήσουμε τους συντελεστές. Δεν λέμε να καταργήσουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, αλλά να ξαναδούμε τους συντελεστές, ώστε οι διαθέσιμες κενές θέσεις στα πανεπιστήμια να καλύπτονται όλες, να μην μένει καμία θέση κενή. Γιατί αν είναι να καταργήσουμε τις πανελλήνιες όπως ζητάνε πολλοί, με μια επιχειρηματολογία, μήπως να καταργήσουμε πρώτα την ελάχιστη βάση εισαγωγής και μετά να δούμε αν όντως συνεχίζει το πρόβλημα, να καταργήσουμε και τις πανελλήνιες.

και πώς επιρετείται το αφήγημα της ελεύθερης πρόσβασης στα δημόσια πανεπιστήμια, ενώ αφήνουμε περίπου 10.000 θέσεις κενές στα δημόσια πανεπιστήμια λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής. Εκτός αν εννοούμε την ελεύθερη πρόσβαση ως προνόμιο της ιδιωτικής τριτοβάθμιας, η οποία δεν χρειάζεται διαβατήριο φυσικά. Και βέβαια, σαν μην έφτανε αυτό, η οικογένεια πληρώνει από το εστέρημά της φροντιστήρια, μαύρα ιδιαίτερα, σπουδές και ενίκεια και φυσικά και φόρους, για αυτό που μερικοί αποκαλούν δωρεάν παιδεία. Αφήστε που στο τέλος ένα μεγάλο μέρος αυτό το νέο προσφέρει τις γνώσεις του σε οικονομίες άλλων χωρών ή περιφέρεται εργασιακά ως επιστημονικό και άστεγο προλεταριάτο, να το πω. Ας αποφασίσουμε λοιπόν τι σύστημα επιλογής θέλουμε, με συγκεκριμένες προτάσεις και όχι με πέτρες ή πυροτεχνήματα, και κυρίως ας πάψουμε να λειτουργούμε άδεια πανεπιστήμια την ώρα που η χώρα φθήνει δημογραφικά και αιμορραγεί, εξακολουθεί να αιμορραγεί με το brain drain. Πάμε διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Έχει γίνει πολλής λόγος τις τελευταίες ημέρες για την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει την καταστροφή βαραίων μηχανημάτων, των βασικών μηχανημάτων που αποτελούσαν τα εργαλεία εξόρυξης λιγνίτη στην Πτολεμαϊδα, προκειμένου να λειτουργεί εκεί η μονάδα ηλεκτρισμού, σε μια προσπάθεια ουσιαστικά να ακυρωθεί στην πράξη η λειτουργία της μονάδας σε ό,τι αφορά το λιγνητικό εργοστάσιο της ΔΕΗ στην διαδικασία της επωνομαζόμενης πράσινης μετάβασης. Είχαμε μια ανακοίνωση χθες από την ΔΕΗ που επιχειρήθηκε να απαντήσει για ποιο λόγο προχώρησε στην καταστροφή αυτών των μηχανημάτων, και θα προσπαθήσουμε έτσι να δούμε πού βρίσκεται η αλήθεια και πού ο μύθος γύρω από τις απαντήσεις που έδωσε η ΔΕΗ, αν πράγματι ήταν αναγκαία και αναπόφευκτη η καταστροφή αυτών των μηχανημάτων ή όντως ισχύει αυτό που περιγράφεται, ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης οριστικά να δώσει τέλος στον λιγνίτη, την ώρα που ο λιγνίτης θα μπορούσε να αποτελέσει την εναλλακτική εφεδρεία για τη χώρα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των τιμών και τη συγκράτηση των τιμών της ενέργειας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Αδαμίδη.
1: Τον πρώην πρόεδρο.
0: Πρώην πρόεδρο, σωστά. Πρώην πρόεδρο. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, ναι, σωστά. Για να μην μπερδευτούμε, ναι, ναι, σωστά, γιατί σωστά. Σήμερα η ΓΕΝΟΠ μάλλον
0: είναι ύποπτη,
1: μια άλλη προσέγγιση.
0: Είναι ύποπτη καιρή. Ύποπτη καιρή και έτσι καλά κάνει να μην διορθώνεται.
1: Ναι, ναι, λέω το ότι με δεδομένο το ότι ποια είναι ακριβώς η στάση της ΓΕΝΟΠ σήμερα σε όλο αυτό το ζήτημα και από την αντίδρασή της σε σχέση με αυτήν την απαράδεκτη επιλογή της διοίκησης της ΔΕΗ για την καταστροφή με αυτόν τον τρόπο της ανακτίναξης των μηχανημάτων, δείχνει και πώς μπορεί να προσεγγίζει σήμερα τα πράγματα με μια άλλη νοοτροπία, άλλη πολιτική, δεν ξέρω εγώ τι βλέπω. Λέω λοιπόν σε ό,τι αφορά εμένα και την προηγούμενη όλη δράση μας, γιατί από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον και στο κομμάτι το συνδικαλιστικό η ΓΕΝΟΠ δεν έχει αλλάξει θέση, γιατί οι θέσεις αυτές ήταν συνεδριακές για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η διαδικασία της λιγνητικής δραστηριότητας, και μάλιστα έχει κατατεθεί επίσημα και στο ΕΣΕΚ που έχει καταθέσει η χώρα μας δύο φορές, και στο ΕΣΕΚ του 18 αλλά και στο ΕΣΕΚ του 19 μετά την αλλαγή της κυβέρνησης με την επιλογή. Μάλιστα.
0: Κύριε Αδαμίδη, η ΔΕΗ λέει το εξής απλό, το λέω για τους ακροατές και τους καταναλωτές. Ναι. Η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη έχει καταστεί πλέον εξαιρετικά ασύμφορη λόγω του κόστου των δικαιωμάτων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Τι ψάχνετε τώρα για λιγνίτη, σας λέει, τι ψάχνετε για να επαναλιγνητοποιήσουμε την ενέργεια στη χώρα, αφού εδώ έχουμε το φθηνό, τη φθηνή ενέργεια μέσα από τα αιωλικά, τα φωτοβολταϊκά. Και εσείς επιμένετε, τι συμφέροντα εξυπηρετείτε που επιμένετε?
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι το. Αυτό είναι το. Λοιπόν, πάω κατευθείαν τα μπακέρα.
1: Ακριβώς. Λέω λοιπόν ότι αν αυτό ίσχυε, θα έπρεπε οι καταναλωτές να πληρώνουν λιγότερο και φθηνότερο το ρεύμα από ό,τι το πληρώναν πριν. Δηλαδή προσπαθούν ή απευθύνονται σε αδαείς ή επειδή χρησιμοποιούν πολύ εύκολα πληρωμένους κονδυλοπόρους, προσπαθούν να χειραγωγήσουν την κοινή άποψη. Και αυτό μπορεί να το απαντήσει ο καθένας. Σήμερα οι καταναλωτές, παρότι έχουμε μεγάλη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το ενεργειακό μείγμα, οι καταναλωτές πληρώνουν φθηνότερα. Σε ό,τι έχει να κάνει επίσης με την ανακοίνωση που την είδα, η οποία είναι απολύτως παραπλανητική, προσεγγίζει τα ζητήματα μόνο για το κόστος αγοράς δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα, όπου λέει κυμαίνεται μεταξύ του 80 και προοπτικά μπορεί να πάει και στα 160 ευρώ ο τόνος, αλλά την ίδια ώρα, επειδή δεν είναι έντιμος ο κύριος Στάσης, δεν μιλάει το πόσο έχει αυτή τη στιγμή το κόστος του φυσικού αέριου, δηλαδή του TTF αυτή τη στιγμή, πόσο είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή και τους προηγούμενους μήνες, σήμερα είναι 42 ευρώ, ναι. Οπότε η πιο σύγχρονη μονάδα φυσικού αέριου είναι ακριβότερη με τους όρους, τους οικονομικούς που η ΔΕΗ θέλει να βάζει στο διάλογο, από τη λιγνητική μονάδα από το Λεμαϊδα, η οποία είναι η πλέον σύγχρονη μονάδα της Ευρώπης. Και γι' αυτόν τον λόγο και η Γερμανία και όχι μόνο, όλες οι χώρες της Βόρεια Ευρώπη λειτουργούν τις λιγνητικές τις μονάδες. Εκεί δεν υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία. Απλά εδώ έχει ταυτιστεί πλήρως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο άρμα του φυσικού αερίου και των συμφερόντων γύρω από το φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα να θέλει να κλείσει τις λιγνίτες για να λειτουργεί το φυσικό αέριο, το οποίο Προφανώς αντιλαμβάνεστε το ότι έχει να κάνει και με γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά παιχνίδια, να το κουβαλάμε από το Κατάρ, από την Αμερική, από οπουδήποτε άλλο συγκροποιημένο, να προσπαθούμε να φτιάξουμε αποθήκες φυσικού αερίου, και εδώ πρέπει να δώσω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά την κοινωνία του Βόλου εκεί στον Παγκασιτικό, όπου τελικώς δεν θα γίνει αυτή η επένδυση, την πήρε πίσω ο κύριος Τσάφος μόλις προχθές.
0: Ναι.
1: Γιατί κινητοποιήθηκαν και δεν είναι ούτε συμφέρουσα, ούτε παραγωγική, και μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει. Αλλά αυτό καθε αυτό για το οποίο μιλάει η ΔΕΗ σήμερα είναι μια ονειρή, θα έλεγα, προσέγγιση του κόστους ενέργειας από λιγνίτη, γιατί μιλάει μόνο για το κόστος δικαιωμάτων των ρήπων που ήρθαν παρόντο. Η κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας μαζί με το ΠΑΣΟΚ, Σαμαράς Βενιζέλο το 2014, αρνήθηκαν πεισματικά να πάρουν δωρεάν δικαιώματα ρήπων το 2014 όπως πήραν οι άλλες χώρες, παρότι η χώρα μας ήταν σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και το ΑΕΠ της χώρας ήταν κάτω από το 60%.
0: Να φανταστώ ότι αυτές οι χώρες που το 2014 αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα είναι οι ίδιες χώρες που σήμερα, ενώ είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία μετάβασης στην πράσινη ενέργεια, αιωλικά, φωτοβολταϊκά κτλ., έχουν τραβήξει χειρόφερον τώρα, βλέποντας ποια είναι η κατάσταση ενεργειακά μετά, κυρίως την ιστορία με τη Ρωσία, με την Ουκρανία, και επιστρέφουν, έστω και για ένα μεταβατικό ακόμη στάδιο, στο λιγνίτη.
1: Ακριβώς. Και γίνεται, γι' αυτό ακριβώς τον λόγο χρησιμοποιούν τη λιγνητική τους παραγωγή και έχουν δεσμευτεί ότι θα τελειώσουν με τον λιγνίτη πολύ πιο αργά από όσο υποτίθεται θα τελείωναν. Έχουν αναθεωρήσει δηλαδή το 2030 ή 2035, θα πάνε πολύ πιο πίσω. Εμείς, χωρίς να έχουμε κανέναν απολύτως λόγο, ή μάλλον είχε η κυβέρνηση για να υπηρετεί στα συμφέροντα, χωρίς να έχουμε κανέναν λοιπόν απολύτως λόγο, πήγαμε και τις κλείνουμε το 2026, όταν μάλιστα η Πτολεμαΐδα 5 έχει στοιχήσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν έχει κάνει απόσβεση. Και προφανώς θα κλείσει για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα, όπως είπα, του φυσικού αερίου.
0: Καλά,
1: αυτό είναι ένα ζήτημα λοιπόν.
0: Η ιστορία, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Αδαμίδη, η ιστορία με την Πτολεμαΐδα 5 είναι πολλαπλώς σκανδαλώδης, διότι ενώ είχε μπει η χώρα ήδη, σωστά ή λάθος, δικαιολογημένα δικαιολόγητα, στο δρόμο για την πράσινη μετάβαση, εμείς φτιάχναμε την Πτολεμαΐδα 5 με 1,5-2 δισεκατομμύρια ευρώ, γνωρίζοντας ότι σε 1-2 χρόνια θα την κλείσουμε.
1: Όχι, όταν πάρθηκε η απόφαση, ναι, μπορεί να είχαμε ως χώρα ενταχθεί και από τη συμφωνία, από τη συνθήκη, τη συμφωνία του Κιώτο, αλλά και μετά των Παρισίων, ότι εμείς θα υπηρετήσουμε τους στόχους της συμφωνίας, ότι το 2050 θα πάμε σε μια οικονομία μηδενικού άνθρακα. Αυτό δεν απαγορεύει την Πτολεμαΐδα 5 να λειτουργεί, όταν μάλιστα είναι τόσο σύγχρονη. Mm-hmm. Και να σας πω κάτι, σε μια οικονομία, ας το πούμε, στην Ελλάδα, όπου καταναλώνουμε περίπου 55 τεραβατόρες το χρόνο ενέργεια. Αν έχεις ένα ποσοστό της τάξης, να πούμε, των 6 τεραβατόρων, δηλαδή περίπου 10%, περίπου 55 τεραβατόρες το χρόνο ενέργεια. Αν έχεις ένα ποσοστό της τάξης, να πούμε, των 6 τεραβατόρων, δηλαδή

0: όσοι τη μένει λεμονόκουπα να τους εξαφανίσει να πούμε, και να ψάχνουν να μετακινηθούν εκτός της Δυτικής Μακεδονίας για να βρουν εργασία. Και έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μια απίστευτη μετακίνηση εργαζομένων, πληθυσμού δηλαδή, όπου μεταναστεύουν. Γι' αυτό και η Κοζάνη έχει χάσει μία έδρα από πενταεδρική, έγινε τετραεδρική, λόγω της μείωσης του πληθυσμού έγινε αυτό. Ακριβώς. Και να πω και κάτι σημαντικό, η ίδια η Πτολεμαϊδα 5 έχει σχεδιαστεί με τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει σε μία διαδικασία δέσμευσης του διοξιδίου του άνθρακα.
1: Ναι,
0: μπορεί, έχει τεχνολογία, έτσι έχει σχεδιαστεί, όπου θα μπορούσε να δεσμεύσει το διοξείδιο του άνθρακα προκειμένου να είναι ακόμη φιλικότερη προς το περιβάλλον. Αλλά το ζήτημα το ότι πάμε σε οικονομίες δίθεν μηδενικού άνθρακα, αλλά προχωράμε στις εξορίξεις, δημιουργούμε διαδικασίες να μεταφέρουμε το LNG και πάει λέγοντας, αυτά προφανώς ο κόσμος θα καταλαβαίνει ότι δεν ισχύουν. Άσε που εγώ να πω το τελευταίο, πριν από δύο ημέρες η κυρία Φόντερ Λάιν έχει μιλήσει για την αύξηση την προσφορά των δικαιωμάτων του διοξιδίου του άνθρακα για να μπορέσει να πέσει η τιμή του ηλεκτρικού, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Δεν το κάνουν αυτό, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν διπλάσια και τριπλάσια το ηλεκτρικό ρεύμα και κάποιοι, πολύ συγκεκριμένοι, πέντε παίχτες στην Ελλάδα, σε ένα ολιγοπόλιο, εγώ το ονομάζω καρτέλ, όχι απλά κερδίζουν, κερδοσκοπούν και όχι απλά έχουν υπερκέρδη, μιλάμε για διαδικασίες που θα έπρεπε να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά βέβαια στην Ελλάδα ζούμε, ούτε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρεμβαίνει, ούτε η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρεμβαίνει.
1: Κύριε Αδαμίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή σου ομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρώην πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο κύριος Γιώργος Αδαμίδης, σε σχέση με την επιλογή να ανατιναχθούν βαρέα μηχανήματα εξόρυξης λιγνίτη στην Βόρεια Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τίτλοι τέλους στις λιγνητικές μονάδες και να γίνει η μετάβαση, όπου τρέχει η Ελλάδα παραδόξως σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που τράβει χειρόφρενο στην πράσινη μετάβαση εξαιτίας ακριβώς της ενεργειακής κρίσης, και είδαν ότι δεν μπορεί να κρεμαστούμε εντελώς μονοθεματικά από το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να υπάρχει και μια ισχυρή εφεδρεία που σε κρίσιμες στιγμές, σε κρίσιμες περιόδους, να μπορέσει να ενεργοποιείται, να μπορεί να ενεργοποιείται και να αποτελεί το αντίβαρο όταν τα πράγματα θα ξεφεύγουν. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απολέσουμε τα όποια αντίβαρα έχουν μείνει στη χώρα ως προς τον έλεγχο και τη διαμόρφωση ενός σχετικά συγκρατημένου περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά τις τιμές ενέργειας. Και ενώ χάνουμε τα αντίβαρα, έχουμε μείνει με τα βαρύδια. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μεγάλη μουσική ανάσα. Να δώσουμε την είδηση τελευταία στιγμή, διότι βλέπουμε και εδώ από την βιομηχανική περιοχή, σε μεγάλη απόσταση, η αλήθεια είναι, πρέπει να είναι περίπου στην περιοχή του Αΐγιαννη του Χωστού, μια μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολλοί καπνοί που έχουν κατακλείσει την περιοχή. Θα έχουμε έως το τέλος της εκπομπής περισσότερα για το πού ακριβώς έχει εκδηλωθεί αυτή η μεγάλη η πυρκαγιά. Περίπου είναι από την περιοχή, έτσι όπως μπορούμε να προσδιορίσουμε, στον Αϊγιάννη. Θα έχουμε νερότα στην πορεία της εκπομπής. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου φυσικά έχουμε την υπόθεση των μεταναστών και της δομής των μεταναστών. Όπως μας είχε πει και χθες η νομική εκπρόσωπος των κατοίκων των Αθανάτων, πέρα από το εξώδικο που έχουν αποστείλει σε περιφέρεια Κρήτης, Δήμο Ηρακλείου και Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, διαφωνώντας πλήρως και επιχειρηματολογώντας για ποιο λόγο δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει η δομή των μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, στις εγκαταστάσεις της πρώην μονάδας Σκουλούδη, προανήγγυλαν ότι θα προσφύγουν στην δικαιοσύνη, στα διοικητικά δικαστήρια συγκεκριμένα, για να καταθέσουν αίτηση ακύρωσης της απόφασης για την ίδρυση δομής στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι κάτοικοι των αθανάτων προσέρχονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο ζητώντας μια ξεκάθαρη θέση για το θέμα, τονίζοντας την αγανάκτησή τους και ζητώντας από τον Περιφερειάρχη Κρήτης και την Περιφερειακή Αρχή καταρχήν να επανατοποθετηθούν. Διότι θυμίζω ότι τις προηγούμενες ημέρες, σε αντίθεση με την περιοχή των Μαλάδων, την περιοχή των, του πρώην ΚΤΕΟ, στο κακό όρος, στα διοικητικά όρια δηλαδή, του Δήμου Χερσονήσου, όπου είχε πει όχι η Περιφέρεια Κρήτης για την επιλογή των αθανάτων, έχει τοποθετηθεί θετικά. Αρχικά θετικά ή εν πάση περιπτώσει, ναι, υπό προϋποθέσεις και πολλούς αστερίσκους, είχε τοποθετηθεί και ο Δήμος Ηρακλείου. Αλλά μετά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και την παρουσία εκατοντάδων κατοίκων, η Δημοτική Αρχή άλλαξε άποψη και θέση και ξεκαθάρισε τα πράγματα, ισχυριζόμενοι πλέον ότι ούτε αυτή η επιλογή μπορεί να προχωρήσει.

Αλλάζουμε θέμα, κλίμα. Πάμε στην αγορά. Πάμε στις τιμές συσκευασμάτων που είναι στην καθημερινότητά μας. Καλός ή κακός. Και αφορά στα παυσίπονα. Διότι έχει μεσολαβήσει ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός. Με αφορμή μια ερώτηση που κατέθεσαν 12 βουλευτές και οι 12 προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θοδωρικάκο, για την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείτε σε ό,τι αφορά τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, δηλαδή τα παυσίπονα. Πάρει και τα μόλι, ιβουπροφένη, αντιφλεγμονώδη κρέμες ενδεχομένως ή ειρηνικά αποσυφορητικά και ούτω καθεξής. Τι έχει συμβεί? Χιλιάδες πολίτες πληρώνουν καθημερινά όλο και ακριβότερα, ακόμη και τα πιο απλά παυσίπονα. Αυτό το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε. Την τελευταία πενταετία, εξαετία έχουν ξεφύγει οι τιμές. Επένες το, να πούμε, γίγμα των τεπών κάτω από ένα ευρώ. Και τώρα πάει 3 και πλέον ευρώ. Αυτό το θέμα, με συγκεκριμένα όμως στοιχεία τα οποία θα παραθέσουμε, θέτουν υπόψη του Υπουργείου Ανάπτυξης οι 12 βουλευτές ανάμεσά τους και ένας από την Κρήτη. Δύο από την Κρήτη, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Μαμουλάκης από το Χανιά και το Ηράκλειο, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και καλούν τον κύριο Θοδωρικάκο να δώσει απαντήσεις και εξηγήσεις για το πώς έχει ξεφύγει η τιμή των αναλυγητικών στη χώρα, την ώρα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι τιμές είναι υποπολαπλάσιες, αρκετά χαμηλότερες. Και τα στοιχεία που παρέθεσαν μέσα από την ερώτησή τους οι βουλευτές αποτυπώνουν μία τιμή 6 φορές υψηλότερη, 6 φορές ακριβότερα από τη μέση τιμή των αντίστοιχων παυσιπώνων της αντίστοιχης δραστικής ουσίας σε ευρωπαϊκές χώρες. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Βουλή δείχνουν ότι η αύξηση των τιμών στα μη συνταγογραφούμενα είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή. Η τιμή της παρακεταμόλης των 500 mg με 20 δισκία αυξήθηκε από τα 75 λεπτά που ήταν το 2017 στα 3,20 ευρώ και 20 σήμερα. Αύξηση 326%. Οι αντιαλλερικές οφθαλμικές σταγόνες από τα 2,5 ευρώ πήγαν στα 8 ευρώ. 220% αύξηση. Τα ρινικά αποσυφορητικά που είπαμε πριν, από τα 3,5 ευρώ στα 8,5. 143% αύξηση. Οι αντιφλεγμονώδεις παυσίπονες κρέμες από τα 4,5 ευρώ ξεπέρασαν τα 10. Αύξηση πάνω από 140%. Αν συγκρίνεις λοιπόν τα αντίστοιχα παυσίπονα ή τις αντίστοιχες δραστικές ουσίες, για να είμαστε πιο ακριβείς, έχουν άλλη εμπορική ονομασία, αλλά είναι για δραστική ουσία. Για παράδειγμα στη Βρετανία, παρακεταμόλη ιδιωτικής ετικέτας πωλείται 57 λεπτά τα 16 δίσκια. Δισκία, με συγχωρείτε. 57 λεπτά τα 16 δισκία. Και εμείς έχουμε εδώ 3 ευρώ και 20 τα 20 δισκία. Κάντε την αναλογία. Και εντάξει, η Βρετανία, ένα παράδειγμα, τα έχει καταφέρει πολύ καλύτερα. Είναι, ξέρω εγώ, πάρα πολύ φτηνή. Πάμε σε μια πιο ακριβή χώρα. Γερμανία. Αντίστοιχες συσκευασίες παρακεταμόλης πωλούνται από 1,20 έως 2 ευρώ. Εμείς εδώ 3 και πλέον ευρώ. Πήγα το πρωί σε φαρμακείο να πάρω Παναντόλ. Συγκεκριμένες ονομασίες θα λέμε για να σε εννοούμαστε. 4,20 το κουτάκι. Το Παναντόλ. 4,20. Πόσο αγοράζει ο φαρμακοποιός χονδρική του Παναντόλ? 3 ευρώ συν ΦΠΑ. Άρα πάμε στα 3,18-3,20. Το κουτάκι του το πουλάει 1,20. Το σημαίνει ένα περιθώριο μεικτού κέρδους περίπου 22-23-25%. Απολύτως φυσιολογικό και λογικό μεικτό, επαναλαμβάνω, μεικτό κέρδος για όσους γνωρίζουν από την αγορά. Άρα απολύτως δικαιολογείται. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι πόσο πουλάνε οι φαρμακοποιοί. Το πρόβλημα είναι για μας, γιατί από το φαρμακοποιό το παίρνουμε.
Αλλά το πρόβλημα είναι πόσο το αγοράζουν οι φαρμακοποιοί για να το πουλήσουν σε εμάς πλέον 4 και 20. Το αγοράζουν 3 ευρώ. Όταν το αγόραζαν 50 λεπτά ή και λιγότερο. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, ακούστε τώρα ποιο είναι το παράδοξο, αποτέλεσαν τον πυρήνα της κοινοβουλευτικής παρέμβασης με τους 12 βουλευτές να ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης Θεοδωρικάκο για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι τιμές και γιατί η ελληνική αγορά εμφανίζει τόσο μεγάλες αποκλίσεις από την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα ερωτήματα των βουλευτών ήταν πολύ συγκεκριμένα και ζητούσαν να απαντηθεί γιατί οι τιμές τομείς διαγραφούμενων φαρμάκων αυξήθηκαν τόσο δραματικά μετά την απελευθέρωσή τους το 2017, πώς διαμορφώνεται το περιθώριο κέρδους σε κάθε στάδιο της αλυσίδας διάθεσης, ποιοι μηχανισμοί ελέγχου υπάρχουν για την προστασία των καταναλωτών και τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση ώστε να μειωθεί το κόστος αγοράς βασικών φαρμάκων και μάλιστα καθημερινής χρήσης. Και ενώ θα περίμενες, παιδί μου, σε αυτή την προσπάθεια που έκαναν οι βουλευτές, δεν έχει σημασία από ποια κοινοβουλευτική ομάδα, θα μπορούσαν να ήταν και από άλλη κοινοβουλευτική ομάδα, θα μπορούσαν να και από την, μέσα από τη Νέα Δημοκρατία να ήταν, γιατί είναι μια πραγματικότητα όλο αυτό. Και ενώ θα περίμενε κανείς, οι ίδιοι φαρμακοποιοί που αναγκάζονται να πληρώνουν, να πουλάνε τόσο ακριβά το φάρμακο, το οποίο πλέον είναι αποτρεπτικό, αλλά σκέφτεται δύο φορές αγοράσει τον τεπών. Το Panadol τα έχει πάει 4-20. Το σκέφτεται δύο και τρεις φορές. Άρα, λιγότερες πιθανότητες να μπει στο φαρμακείο. Άρα, επίπτωση και για το φαρμακοποιό συνολικά, για τις αγορές του, για τον τζίρο του. Αντί λοιπόν να υπερθεματίσουν, εξαπολύουν μία επίθεση στους βουλευτές, στέλνοντας μάλιστα και επιστολή προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, να επιπλήξουν και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο βέβαια τους βουλευτές, διότι λέει μέσα από την ερώτησή τους επιδιώκουν και στοχεύουν να εξυπηρετήσουν το άνοιγμα της αγοράς τομείς διαγραφούμενων φαρμάκων για να φύγουν από τα φαρμακεία, είπαστε τόσοι να παραμείνουν στα φαρμακεία, αλλά να μπουν και σε άλλα κανάλια πώλησης. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτά. Οποιαδήποτε κανάλια πώλησης. Τέλος πάντων, να ανοίξει η αγορά των παυσιπώνων, τομείς διαγραφούμενων φαρμάκων. Και άντε και το διάβασαν ή το ερμήνευσαν έτσι, θα μπορούσα να το δεχτώ. Δεν κάνουν καμία αναφορά για τις τιμές. Δηλαδή δεν απαντάνε. Να δώσουν την εξήγησή τους. Να πούν οι φαρμακοποιοί σε αυτή την επιστολή που έστειλαν διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, την έστειλε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοποιών. Δεν κάνουν ούτε μία ανοίξη στα στοιχεία που παρέθεσαν οι βουλευτές. Συγκεκριμένα. Πόσο πωλείται το παυσίπονο, πόσο έχει το αντίστοιχο παυσίπονο στις άλλες χώρες, γιατί πωλείται τόσο, κουβέντα. Σαν να τους είπε κάποιος, πάρτε την μπάλα και βρείτε την πιο μακρινή εξέδρα, να την πετάξετε. Ένα απόσπασμα μόνο θα σας μεταφέρουμε από την επιστολή διαμαρτυρίας των φαρμακοποιών, που υποτίθεται διαχρονικά οι φαρμακοποιοί είναι δίπλα στον καταναλωτή, παύλα ασθενή, παύλα ασφαλισμένο, παύλα πολίτη. Πίσω, λέει, από το δήθεν προβληματισμό για τις τιμές των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, λέει ο πρόεδρος των φαρμακοποιών, του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοποιών, το διευκρινίζω, αναδεικνύεται, λέει, μια ξεκάθαρη ιδεολογική τοποθέτηση και πολιτική επιλογή υπέρ της αποσύνδεσης του φαρμάκου από το φυσικό φαρμακείο και της εμπαρωματοποίησης του φαρμάκου. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι ο κλάδος θα σταθεί απέναντι σε κάθε προσπάθεια αποδυνάμωσης του ελληνικού φαρμακείου και απέναντι σε κάθε πολιτική που επιχειρεί να μετατρέψει το φάρμακο από κοινωνικό αγαθό σε αντικείμενο εμπορικής κερδοσκοπίας. Και δεν έθεσε κανείς κανένα τέτοιο θέμα. Δεν τέθηκε θέμα τέτοιο. Τουλάχιστον εμείς δεν διαπιστώσαμε ότι επιχείρηται να τεθεί ένα τέτοιο θέμα. Τέθηκε το θέμα ευθέως των τιμών, που διαμορφώνεται φυσικά από τις φαρμακοβιομηχανίες. Και αντί να ενώσουν τη φωνή τους οι φαρμακοποιοί με τους βουλευτές και να εγκαλέσουν την κυβέρνηση, διότι έχει αφήσει ασίδωτη τη φαρμακοβιομηχανία στη χώρα να διαμορφώνει τιμές, καρτελοποιώντας τις τιμές, επιτίθεται στους βουλευτές γιατί ρωτάνε για τις τιμές

καμία απάντηση γιατί η παρακεταμόλη, ας πούμε, πωλείται 326% πάνω από το 2017. Καμία αναφορά, απάντηση, εξήγηση γιατί βασικά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα πωλούνται στην Ελλάδα πολλαπλάσια ακριβότερα από τις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ή έστω να πούνε, ρε παιδί μου, ελάτε εδώ. Οι τιμές είναι αυτές όντως που περιγράφεται, αλλά αυτή η τιμή είναι της Χονδρικής, αυτή είναι της Λιανικής. Εμείς θα ψάξαμε να τα βρούμε. Εμείς ψάξαμε με αφορμή την αντίδραση των φαρμακοποιών που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο ακριβώς επιχειρούν να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα. Πήγαμε σήμερα σε φαρμακείο να μάθουμε ποιες είναι οι τιμές, πόσο αγοράζει την παρακεταμόλη, πόσο την πουλάς. Και διαπιστώσαμε ότι όντως το περιθώριο κέρδους που έχουν τα φαρμακεία είναι ένα εύλογο. Απολύτως λογικό με τους κανόνες σήμερα της αγοράς, όπως διέπουν τους κανόνες και τα κόστη της αγοράς, περιθώριο κέρδους. Άρα, την ευθύνη του κόστους, του υψηλού κόστους της έκρηξης της τιμής, την έχει η φαρμακοβιομηχανία, την οποία εγκαλούν και στην ερώτησή τους οι βουλευτές. Και γι' αυτό ζητούν από τον κύριο Θοδωρικάκο να παρεύει και να δώσει απαντήσεις. Και γι' αυτό δεν λέγεται κουβέντα. Δεν δίνεται καμία απάντηση στον πολίτη που πληρώνει το λογαριασμό εν τέλει. Γιατί όσο η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το ποιος έχει δικαίωμα να πουλά τα παυσίπονα, το πραγματικό ζήτημα, δηλαδή οι υπέρογγες τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παραμένει χωρίς σαφή και τεκμηριωμένη απάντηση.

Αυτά προς το παρόν. Επιστρέφουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τι σας λέγαμε νωρίτερα, από τις αντιδράσεις που σημειώθηκαν τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου, και ενώ η Δημοτική Αρχή, έχοντας απορρίψει και μάλιστα μέσω ψηφίσματος επιλογές όπως την περιοχή των Μαλάδων, ή έχει απορρίψει ή επαστρεπτός δεν στήριξε την επιλογή, δεν απέτησε ή δεν στήριξε την επιλογή σε άλλους δήμους, όπως το Δήμο Χερσονήσου για το πρώην ΚΤΕΟ, ή στη Μεσαρά σε παλαιές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τοποθετήθηκε, έστω και με πολλούς αστερίσκους και υποπροϋποθέσεις, τοποθετήθηκε θετικά ώστε να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το σύριαλ της δημιουργίας δομής για την περιοχή των Αθανάτων. Όμως η παρουσία των κατοίκων, η επιχειρηματολογία τους τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο οδήγησε σε αναστροφή του κλίματος και αλλαγή της άποψης και θέσης του Δημοτικού Συμβουλίου. Προχθές, κλιμάκιο της πολεοδομίας βρέθηκε στους Αθανάτους για να επιθεωρήσει και να αποτυπώσει αν πληρεί τις προϋποθέσεις πολεοδομικά η εγκατάσταση των αποθηκών Σκουλούδη για τη δημιουργία δομής. Με αυτό όχημα μαθαίνουμε ότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, και ενώ ήταν αναφανδόν υπέρ της επιλογής των Αθανάτων, δήλωσε πριν από λίγο στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι εάν η γνωμοδότηση της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου είναι αρνητική, τότε θα αλλάξει και εκείνος άποψη και αποθετικός θα γίνει και εκείνος αρνητικός. Ουσιαστικά πέταξε τον μπαλάκι στην πολεοδομία, η οποία θα κρίνει το αποτέλεσμα της άποψης της Περιφερειακής Αρχής.

Γι' αυτό και όπως είπε και στους κατοίκους ο κ. Αρναουτάκης, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις σε όλα τα επίπεδα, δεν πρόκειται να συνενέσουν τελικώς στη δημιουργία της δομής. Αν λοιπόν υπάρξει μεταστροφή και από την πλευρά της περιφερειακής αρχής, αν λέμε, τότε δεν θα γίνει και ο αθανάτους. Ή, για να είμαστε ορθότεροι, περιορίζονται οι πιθανότητες να γίνει η δομή στους αθανάτους, διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο κύριος Πλεύρης θα πάει κόντρα σε όλους και όλα, επιβάλλοντας δια της επιτάξεως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τη δημιουργία δομής στη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως στραβά ξεκίνησε η διαχείριση του ζητήματος, στραβά συνεχίζει. Άρα δεν πρόκειται να ξεστραβώσει ποτέ ή πολύ δύσκολα το θέμα της δημιουργίας δομής, γιατί κάθε φορά η κάθε περιοχή στα όρια της οποίας ανακοινώνεται ότι έχει εντοπιστεί κατάλληλος χώρος θα αντιδρά, αναγνωρίζοντας ότι έχουν προηγηθεί αντιδράσεις που έπεισαν με τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα τους φορείς τελικά να τις αποδεχτούν και να μην προχωρήσει η επιλογή. Γι' αυτό πολύ έγκαιρα, ήδη από την πρώτη ουσιαστική ακύρωση, και μιλάμε για την περιοχή των Μαλάδων, με τις εγκαταστάσεις της ΞΟΣ, είχαμε πει ότι αφού ξεκινήσαμε με ακυρώσεις, το πράγμα θα οδηγηθεί σε μια αλυσιτελή διαδικασία. Κάθε φορά θα προχωράμε σε μια λύση που τελικά δεν θα είναι λύση.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Και φτάσαμε στο τέλος και για τις επόμενες μέρες. Γιατί, όπως ξέρετε, εμείς όταν φεύγουμε, όταν αποφασίζουμε να πάρουμε μία άδεια, την κάνουμε έτσι βαριά-βαριά την άδεια. Επομένως, για τις επόμενες 10 μέρες, 2 με 4, δεν θα ακούτε αυτή την φωνή. Όσοι την ακούτε, τέλος πάντων, 3-4 που μας ακούτε, γιατί και εμείς θα διακοπεύουμε όσο οφείλουμε απέναντι στους εαυτούς μας. Το ξέρω ότι προφανώς και δεν θα σας λείψουμε. Αυτό έλειπε άλλωστε. Έχετε πολύ σημαντικότερα πράγματα να ακούσετε από εμάς. Επομένως, ποσό σας ενδιαφέρει πότε θα γυρίσουμε, αλλά αυτό αναφέρουμε στα παρεπιπτόντως. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Η εκπομπή Καθαρά Πολιτικά θα επιστρέψει μετά από 2 εβδομάδες. Μέχρι τότε λοιπόν να σας ευχηθούμε να περνάτε όμορφα και να είστε πάνω απ' όλα υγιείς. Γεια χαρά σε όλους.

25 φτάσαμε αισίως να δείχνει το ημερολόγιο και ουσιαστικά να προμηνεί το τέλος του πρώτου μήνα του καλοκαιριού που έχει φύγει χωρίς καλά να το καταλάβουμε. Θέλω να σας πω ότι ο Δημήτρης είναι απέναντί μου και γονάει το κεφάλι του καταφατικά, έτσι ασυναίσθητα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είναι τόσο πολλά τα γεγονότα και τόσο πυκνό, να το πω έτσι πολύ απλά, το ημερολόγιο, που περνούν ημέρες, κυλούν ημέρες και δεν το καταλαβαίνεις. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στον Πολίτικα στους 89 και 8. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα που μόλις ξεκινά την δίωρη εκτάκτος και για σήμερα διαδρομή της. Χθες και σήμερα ήμασταν 2 ώρες. Έχουμε κάνει μια μικρή τροποποίηση αυτές τις μέρες. Το έλεγα και χθες. Αύριο θα είμαστε στην ώρα μας όμως, 12 με 1. Καθώς το πρωί θα είναι 8 με 10 η Φιλία Ισαριδάκη. 10 με 12 ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης, μιλάω για την Παρασκευή, και 12 με 1 θα είμαστε εμείς. Μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα καλοκαιρινό όπου έχουν αρχίσει οι άδειες, έχουν αρχίσει οι τροποποιήσεις και έτσι θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια σειρά από ευχάριστες εκπλήξεις. Ξέρετε, είναι αυτό που έλεγατε, εμένα μου αρέσει προσωπικά όταν αλλάζουν οι θέσεις του τραπέζι και ξαναμοιράζονται τα χαρτιά.

Η είδηση που παίζει πιο ψηλά από όλες αυτή την ώρα είναι αυτή η δύο φωνική σεισμή που είχαμε πολύ μακριά βεβαίως από εδώ. Αναφέρομαι στην Βενεζουέλα και το σοκ του απολογισμού που έχουν δώσει οι δίδυμοι, ας το πούμε, σεισμοί, 7,2 και 7,5, δηλαδή ό,τι άφησε ο ένας το ισοπαίδωσε ο άλλος, και μιλάμε για πολλές γειτονιές στο Καράκας της Βενεζουέλας που οι αρχές δίνουν αυτή τη στιγμή μια εκτίμηση για εκατοντάδες νεκρούς. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Θέλω να πω ότι και σήμερα μαζί μου έχω την χαρά να συνεργάζομαι με τη Μαρία Δημαυρομάτη, την Φιλία της Αριδάκη και βεβαίως το Μανώλη το Σαρή στην δημοσιογραφική έτσι ομάδα της Πηξίδας και στην ήχο και στα τεχνικά και σήμερα είναι ο Δημήτρης Ωσιφάκης, στην παραγωγή είναι η Ζέδα Οικολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Στην πρώτη θέση του Πολίτικα φιγουράρει η είδηση για τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο οποίος βρέθηκε απολογούμενος στον εισαγγελέα για μπαλωθιές σε γλέντι, και έχουμε και χειροπέδες σε 4 ακόμα συγγενείς. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να πω ότι προκρίνω, ψηφίζω, προσυπογράφω.

Αυτή η ιστορία με τις μπαλωθιές που την έχουμε συζητήσει άπειρες φορές και η οποία στο τέλος μας έχει κουράσει να την βλέπουμε και να την ξαναβλέπουμε, να φιγουράρει στα site τα δικά μας και βεβαίως να παίζει ψηλά στις ατζέντες των δημοσιογραφικών εκπομπών, είναι μια ντροπιαστική, θα έλεγα, επιλογή που πρέπει το κράτος, η πολιτεία, να την πάει μέχρι τέλους. Όποιο και αν είναι αυτό το αποτέλεσμα και όποια και αν είναι η προϋπόθεση. Και θα πω και κάτι άλλο. Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, εγώ θα ήθελα, χωρίς να κάνω υπερβολές, να δω την αστυνομία σύντομα, όχι μόνο σε γλέντια, αλλά και σε γάμους και βαφτίσεις, που ενδεχομένως μπορεί να έχουμε τέτοια περιστατικά. Θέλω να σας πω ότι στο παρελθόν έχω προσκληθεί σε ύποπτους, σε εισαγωγικών, εντός εισαγωγικών, γάμους, κοινωνικές εκδηλώσεις, στις οποίες έχω αποφύγει να πάω, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί φανταζόμουν τι θα ακολουθούσε και τι θα γινόταν δίπλα μου. Και δεν πήγα. Μία από αυτές τις περιπτώσεις, οφείλω να σας πω, ότι ήταν μια περίπτωση μιας κοινωνικής εκδήλωσης που πήρε και βεβαίως πανελλήνιες διαστάσεις, όπου οι πρωταγωνιστές της κοινωνικής εκδήλωσης κατέληξαν την επόμενη μέρα στα δίχτυα των αρχών της δικαιοσύνης. Είναι ντροπιαστικό, κυρίες και κύριοι, δεν προκύπτει γλέντι επιπλέον από το να βγάλεις ένα πιστόλι και να παίζεις ή να βγουν πολλά πιστόλια και να παίζουν, ούτε χαρά ούτε ικανοποίηση. Είναι μια σκέτη μπούρδα, μια σκέτη βλακεία, μια σκέτη απερισκεψία από ανεγκέφαλους. Τίποτα άλλο.

Έχουμε και άλλη αποχώρηση από το κόμμα Καριστιανού. Έχουμε αποχώρηση από τον Κώστα Βαμβακά. Δεν θα έκανα αυτή τη δημοσίευση εάν εδώ και κάποιες ώρες δεν έβλεπα να εξελίσσεται μια συντονισμένη επίθεση αποδόμησης του Βασίλη Κοκοτσάκη, λέει ο Βαμβακάς. Το Βασίλη Κοκοτσάκη μέχρι πριν από 2 μήνες τον γνώριζα, όπως και εκατομμύρια άλλοι Έλληνες, από τις δημόσιες παρεμβάσεις του ως πραγματογνώμονα οικογενειών της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά και ως ένα προτεργάτη του κινήματος που ξέσπασε πριν από 2 χρόνια, λέει, με αφορμή το μπάζωμα και τη συγκάλυψη ενός εγκλήματος. Όμως εδώ και 2 μήνες περίπου συναντηθήκαμε στην οργανωτική ομάδα του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καριστιανού, που φιλοδοξεί να είναι η πολιτική έκφραση του κινήματος των Τεμπών. Βέβαια, κύριε Βαμβακά μου, επιτρέψτε μου εδώ να σας πω ότι κίνημα χωρίς τις οικογένειες των Τεμπών είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορείς να κάνεις ένα σύλλογο φίλων του Νίκου Καζαντζάκη όπου κανένας δεν έχει διαβάσει βιβλίο του Καζαντζάκη. Το λέω έτσι απλά. Δεν μπορείς να κάνεις σύλλογο φίλων του Κόκκινου Κρασιού και κανένας να μην μείνει κόκκινο κρασί. Τι σύλλογος είναι αυτός? Συνεχίζει όμως ο κύριος Βαμβακάς: «Σε αυτούς τους 2 μήνες είχα την τιμή να γίνω φίλος και συναγωνιστής με έναν άνθρωπο ακέραιο, ανυπότακτο και με απόλυτη πίστη στον αγώνα για δημοκρατία, δικαιοσύνη, κάθαρση, με την ενεργό συμμετοχή του κινήματος των πολιτών, όπως ο ίδιος λέει. Στόχος μας η οργανωτική συγκρότηση του κινήματος με την δημιουργία οργανώσεων βάσης σε τοπικό επίπεδο πολιτικών οργάνων, στη βάση καταστατικών προβλέψεων και το άνοιγμα διαδικασιών πολιτικού διαλόγου για τη χάραξη πολιτικής τακτικής και στρατηγικής». Συνεχίζει. «Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς την ηγεσία, ουδέποτε κληθήκαμε έστω και να επιχειρηματολογήσουμε για τις προτάσεις μας ως αρμόδιο όργανο». Κοινώς τους γράφανε η Καριστιανού και η Γρατσία στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, εκεί που κάνει την κούρμπα μεταξύ της Γόβας στη Λέτο και του Πάτου της Γόβας, που δεν ακουμπάει ποτέ κάτω στο έδαφος αυτό το σημείο του παπουτσιού, το ξέρεις. Αυτό το αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, εκεί τους γράφανε. «Προφανώς για λόγους που δεν τους γνωρίζω, αλλά μόνο μπορώ να υποψιαστώ, δεν είναι η επιλογή η δημιουργία οργάνων δημοκρατικά εκλεγμένων, αλλά ούτε και το άνοιγμα συλλογικών διαδικασιών διαλόγου για τη χάραξη της πολιτικής στα μείζωνα θέματα που σήμερα ταλανίζουν τη χώρα. Ας είναι έτσι και αλλιώς, στην πολιτική όλα κρίνονται στο πεδίο. Απλά η δική μου συμμετοχή δεν έχει κανένα νόημα και όπως αθόρυβα εντάχθηκα στην προσπάθεια το ίδιο διακριτικά. Αποστασιοποιούμε». Κώστας Βαμβακάς. Δεν τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο. Την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας διάβασα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι φαίνεται η ιστορία αυτή να γίνεται φύλο και φτερό πριν καλά καλά αρχίσει αυτή η διαδρομή, να ξυλώνεται ένα pullover. Το έγραψα και χθες και το είπα και χθες στο Δελτίο Ειδήσεων. Εάν θέλεις μπορούμε να βάλουμε λίγο το σχόλιο το χθεσινό στο σημείο, διότι η άποψή μου είναι ότι η Μαρία θα πάει στις εκλογές, γιατί γι' αυτό ακριβώς έκανε και το κόμμα. Έκανε κόμμα γιατί ήθελε να γίνει επί της ουσίας πολιτικό πρόσωπο. Και παρά τις αναταράξεις που έρχονται, η Καριστιανού θα είναι στην ώρα της κάλπης στο ραντεβού. Εάν το έχεις έτοιμο, μπορούμε να το ακούσουμε. Θέλω να πω ότι είχα προσωπικά υπογράψει παραπολιτικό στις 16 έκτου στο politica.gr. Το παραθέτω κιόλας μάλιστα στο σχετικό δημοσίευμα που μπορείτε να βρείτε στο χθεσινό μου σχόλιο, όπου ο τίτλος ήταν «Άρχισαν οι αποχωρήσεις. Ακούμε ότι στο κόμμα Καριστιανού άρχισε πρώιμα να υπάρχει κύμα φυγή σε επίπεδο στελεχών, αλλά και ψηφοφόρων που μάλλον δεν θα προλάβουν να πάνε στην κάλπη με τη Μαρία των Τεμπών». Βάλε λίγο το χθεσινό σχόλιο και θα επιστρέψουμε. Δεν ξέρω εάν είναι καλή μέρα σήμερα για τη Μαρία την Καριστιανού ή αν θα είναι καλύτερη μέρα σε σχέση με αυτές που θα ακολουθήσουν. Γιατί δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει. Εάν δηλαδή το pullover θα
συνεχίσει να ξυλώνεται θα σταματήσει εδώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα από τον κύριο Παπανικολάου πριν από λίγο, για τα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια, αλλά και διαβάσαμε από τον κύριο Κοκοτσάκη στην ανοιχτή του επιστολή, είναι το χρονικό που εμείς με τη δική μου την υπογραφή και σφραγίδα από τις δικές μου τις εκπομπές είχαμε αναδείξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή αυτά που λένε και ο κύριος Κοκοτσάκης και ο κύριος Παπανικολάου, ο κύριος Κοκοτσάκης βέβαια περισσότερο γιατί προσπάθησε να το ζήσει εσωτερικά ο κύριος Παπανικολάου λόγω του ότι τις τελευταίες εβδομάδες ταλαιπωρείται από ένα θέμα υγείας που είναι περαστικό, δεν μετήχει όπως μας αποκάλυψε πριν από λίγο σε διεργασίες, αλλά κατάλαβε μέσα από κάποια πράγματα πολύ απλά και ξεκάθαρα, τα οποία βίωσε, ότι εδώ μιλάμε για μια περίεργη υπόθεση που έχει μετεξελιχθεί σε κόμμα και φιλοδοξεί να μπει στη Βουλή. Το σπουδαίο αυτής της ιστορίας, γιατί τον ρώτησα τον πτέραρχο, είναι ότι ο Σάκης ο Παπανικολάου, ο πτέραρχος, με τον Βασίλη τον Κοκοτσάκη δεν είναι ούτε φίλοι, ούτε σε επικοινωνία και από ό,τι κατάλαβα δεν έχουν συναντηθεί και ποτέ. Και είπε ο Παπανικολάου πριν από λίγο ότι αυτά που γράφει ο Κοκοτσάκης, χωρίς να ξέρω τι γράφει, είναι αυτά που λέω και εγώ δημόσια και γράφω σε σημερινή μου ανακοίνωση και μάλιστα είπε ολότελα ο κύριος Παπανικολάου ότι είχα σκοπό να το δημοσιοποιήσω λίγες μέρες πριν, εξού και η αναφορά που είχαμε κάνει και είχαμε γράψει, αν θυμάσαι, στο Politicandi, στο politica.gr, αλλά είχα αναφέρει και από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι αναμένονται αποχωρήσεις από το κόμμα Καριστιανού. Είχα στο μυαλό μου, γιατί ήξερα, την περίπτωση του Παπανικολάου. Τα λέω τώρα σήμερα, όπως είναι, που πλέον είναι όλα φανερά. Ο Παπανικολάου μου είχε πει ότι μετάνιωσα που πήγα και στήριξα έστω και με ένα βίντεο στο Ολύμπιον το ξεκίνημα αυτού του κόμματος. Έχω ένα θέμα υγείας, μια λίμωξη έχει ο άνθρωπος, όχι κάτι σοβαρό. Μόλις γίνω λίγο καλύτερα, γιατί μπήκε βγήκε στο νοσοκομείο λίγο αυτές τις μέρες, θα προχωρήσω σε αυτή την ιστορία και επικαλούμενος αυτή τη μαρτυρία μιας αξιόπιστης και δοκιμασμένης πηγής για μένα, έγραψα πριν από λίγες μέρες στο politica.gr και είπα από αυτό το μικρόφωνο ότι θα φύγει, θα αρχίσει να φεύγει κόσμος από την Καριστιανού. Εκτιμώντας, με βάση αυτά που άκουσα από τον Παπανικολάου, που μου είχε εκμυστηριευτεί, ότι προφανώς θα είναι κι άλλοι. Και χωρίς να ξέρω για τον Κοκοτσάκη, τώρα ακούω σήμερα και διαβάζω για την περίπτωση του Βασίλη του Κοκοτσάκη. Γι' αυτό είπα πριν, φιλία, αν είμαστε στην αρχή ενός πουλόβερ που ξυλώνει ή ουσιαστικά αυτές οι δύο αποχωρήσεις θα απομονωθούν αλλά θα κάνουν επιφυλακτικό τον κόσμο να πάει στην Καριστιανού. Αυτό για μένα είναι το ερώτημα. Κάποιοι δημοσιογράφοι βγήκαν σήμερα, κάποιοι συνάδελφοι είπαν θα πάει τελικά στις κάλπες η Καριστιανού. Θα πάει στις κάλπες. Να είστε σίγουροι. Η Μαρία Καριστιανού έχει ένα όνειρο μέσα από την τραγωδία που βίωσε να γίνει πολιτικός. Μας το εκμυστηριεύτηκε και το λέω σήμερα γνωστό πολιτικό πρόσωπο με το οποίο η Μαρία η Καριστιανού πέρασε αρκετές μέρες μαζί του στην Ευρώπη μαζί και με την κυρία Γρατσία. Το πολιτικό αυτό πρόσωπο που είναι πρόσωπο της κεντρικής πολιτικής σκηνής πάρα πολύ γνωστό μας εκμυστηριεύτηκε, δεν ήμουνα μπροστά μόνο εγώ και γι' αυτό λέω μας εκμυστηριεύτηκε πριν από λίγες ημέρες, ότι η κυρία Καριστιανού, θα το πω πολύ απλά όπως το λέμε στην Κρήτη, το έχει βάλει αμέτη μου χαμέτη να γίνει πολιτικός σωτήρας. Συνεπώς εκτιμώ ότι και μόνη της να μείνει με την κυρία Γρατσία θα πάνε στην κάλπη με το κόμμα τους. Τώρα, το που βρίσκουν τα λεφτά, ποιοι τους στηρίζουν, ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν, ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν, είναι μια άλλη ιστορία που θα τη δούμε σύντομα. Στον επίλογο της αναφοράς θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω ότι η αποχώρηση Κοκοτσάκη, ο οποίος φαινόταν να είναι ο έχων το γενικό πρόσταγμα στην Κρήτη,
ενδεχομένως να δημιουργήσει ζητήματα, καθώς το κόμμα ήθελε να ξεκινήσει περιοδίες από το νησί μας. Τώρα η αρχηγός Μαρία λέει κάτι νόστιμο ότι υπήρχαν δούριου ήπιοι και βαλτοί μέσα στο κόμμα, όμως η αλήθεια είναι ότι ο Κοκοτσάκης ήταν δικός της τεχνικός σύμβουλος στην υπόθεση των Ντεμπών και το είχαμε πει πολλές φορές αυτό. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι και αυτός και ο πτεράρχος Παπα-Νικολάου που μίλησε χθες εδώ στην εκπομπή και είπε αρκετά πράγματα, ο κύριος Παπα-Νικολάου, μπορούμε να ακούσουμε σε λίγο και ένα απόσπασμα, Δημήτρη, από την χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Παπα-Νικολάου που βγήκε πρώτος από όλους εδώ, πρώτα απ' όλα δηλαδή από όλα τα κόμματα, από όλα τα ραδιόφωνα. Λένε, προσέξτε, ενώ δεν είναι φίλοι, ενώ δεν έχουν επαφή, ενώ δεν είναι σε συνεννόηση, λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι το κόμμα διοικείται από μία τρόικα, τη Μαρία Γρατσία, τον Νίκο Γαλανό και βεβαίως τη Μαρία Καριστιανού, και βεβαίως υπήρχαν σήμερα το πρωί ψιθυροί, γιατί έλαβα μια πληροφορία πριν έρθω στο στούντιο, ότι η επόμενη ενδεχομένως γκρίνια, εγώ προσέξτε πόσο γαλλικά τη λέω, θα βγει από τον συνάδελφο το Θανάση τον Αυγερινό, ο οποίος έχει ρόλο, προσέξτε, ταξιάρχου στην ιεραρχία. Δηλαδή δεν είναι ο στρατηγός, δεν είναι αντιστράτηγος, στρατηγός είναι η Μαρία Καριστιανού και καλά, αντιστράτηγος είναι η Γρατσία και ενδεχομένως υποστράτηγος ο Γαλανός, ταξίαρχος, όπως είναι η ιεραρχία στο στρατό, τη θυμάσαι έτσι, ή δεν έχεις πάει. Εσύ δεν έχεις πάει στρατό, θα πας τώρα. Λοιπόν, άρα δεν την ξέρεις την ιεραρχία, θα τη μάθεις. Ο Αυγερινός λοιπόν είναι ταξίαρχος που επιθυμεί να προαχθεί σε κομματικό αντιστράτηγο. Λοιπόν, εκεί ενδεχομένως να δούμε περίεργα πράγματα.

0: Λοιπόν, έχουμε τρία ή μία ώρα ακόμα. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχουν αρχίσει και έρχονται εδώ. Πριν πάμε στην ανάπαυλα, σε παρακαλώ, γιατί θέλω να τα κλείνουμε τα θέματα ένα-ένα. Επιστρέφοντας, θέλω να πάω αλλού. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε χθες ο Παπανικολάου, ο πτέραρχος, ο οποίος, προσέξτε, είχε μπει με μία διακριτική παρουσία στην κίνηση Καριστιανού. Αλλά ακόμα και έτσι έφυγε τρέχοντας. Πάμε να ακούσουμε τον πτέραρχο.
1: Αναφέρατε, έγινε στην πρώτη στην ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Μου είχε ζητηθεί ένα βίντεο στήριξης, το οποίο βέβαια απέστειλα.
2: Να πούμε ότι δεν ήσασταν στο Ολύμπιον, έτσι.
1: Όχι, δεν ήμουν φυσική παρουσία, ήμουν Αθήνα. Και απέστειλα το βίντεο, όπως μου ζητήθηκε από την ίδια την κυρία Καριστιανού. Βέβαια, το βίντεο αυτό ανέφερα πάγιες θέσεις στις οποίες εγώ μιλάω πολλά χρόνια τώρα και τις λέω για εθνικά θέματα. Και αυτό το βίντεο αναρτήθηκε. Αυτή ήταν η μοναδική σχέση που είχα ουσιαστικά με το κόμμα, οργανωτικά, θεσμικά κτλ. Δεν είχα εμπλακεί. Βέβαια, για να είμαστε ξεκάθαροι από εδώ, πρέπει να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Ότι η απόσχεση τώρα αυτή τη στήριξη δεν έχει καμία σχέση προσωπικής αντιπαράθεσης με την κυρία Καριστιανού, ούτε με άλλο πρόσωπο μέσα στο χώρο εκείνο. Την κυρία Καριστιανού τη σέβομαι για τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών. Αυτό το ζήτημα τώρα που προκύπτει είναι καθαρά πολιτικό και οργανωτικό και σε καμία σχέση δεν είναι προσωπικό. Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και πριν και σας το είπα και εγώ, στην πρωτοβουλία αυτή, γιατί θεώρησα ότι γεννιόταν ένα πραγματικό κίνημα πολιτών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν από τη βάση όλοι οι πολίτες, να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, να υπάρχει διάλογος, μια δημοκρατική λειτουργία. Αυτή ήταν η εικόνα που είχα στο ξεκίνησα. Στην πορεία όμως διαπίστωσα ότι όλα αυτά τα οποία πίστευα εγώ και θεωρούσα ότι θα συμβούν δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που ήθελα. Δηλαδή η πραγματική κατάσταση. Είδα ένα πιο κλειστό τρόπο οργάνωσης, αποφάσεις που λαμβάνονται από μια ομάδα, από ένα κύκλο ορισμένων ανθρώπων. Και αυτό το μοντέλο συμμετοχής που είχα εγώ των πολιτών δεν υπήρχε καθόλου στη σκέψη μου και στο μυαλό. Εμείς οι δύο, κύριε Σιλιγάρδε, σε ανύποπτο χρόνο, off the record, σας είχα πει, νομίζω, σε προηγούμενο διάστημα.
2: Το επιβεβαιώνω.
1: Σας το είχα πει ότι η πρόθεσή μου είναι να αποσύρω τη στήριξή μου, αλλά για λόγους υγείας δεν μπόρεσα να το κάνω τότε. Και σήμερα συμπίπτει αυτό που γίνεται από μένα με τον κύριο Κοκοτσάκη. Πολλοί έχουν θεωρήσει ότι υπάρχει κάποια συνεννόηση, κάποια ταύτιση. Με έκπληξή μου είδα ότι αυτά ακριβώς τα οποία εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι λειτουργήσαν αρνητικά και συμβάλλουν στο να αποσύρω τη στήριξή μου, ακριβώς τα ίδια θεωρεί και ο κύριος Χωτσάκης. Άρα τυχαίο δεν είναι. Σημειωτέων, και το υπογραμμίζω, με τον κύριο Χωτσάκη δεν έχω ποτέ μιλήσει, δεν έχω κάποια σχέση, καμία σχέση. Άρα είναι ανεξάρτητο το ένα μετάλλο και μάλιστα η επιβεβαίωση αυτού είναι το γεγονός ότι εμείς οι δύο, εγώ και εσείς κύριε Σιλιγάρδε, το είχαμε συζητήσει μέρες πριν.
2: Το επιβεβαιώνω δημόσια. Θέλω, ανοίγοντας μια παρένθεση εδώ, να σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι σας κάλεσαν και άλλοι συνάδελφοι σήμερα και καλά το έκαναν, για να μιλήσετε και επιλέξετε να μιλήσετε εδώ στην Πηξίδα. Θέλω να επιβεβαιώσω αυτό, διότι δεν έκρυψα ποτέ ότι με τον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου Σάκη, για τους φίλους του, διατηρώ μία προσωπική σχέση τα τελευταία χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί σε σειρά δημοσιογραφικών θεμάτων που αφορούν το αντικείμενο, το γνωστικό και το εμπειρικό το οποίο διαθέτει και με έχει βοηθήσει αρκετά στο να αναλύσουμε από όπλα, αεροπλάνα, πολέμους, καταστάσεις γεωπολιτικές κλπ. Συνεπώς, δεν κρύβω, το λέω και είναι χαρά μου και τιμή μου, συνομιλώ τακτικά με τον πτέραρχο, κάνουμε παρέα με τον πτέραρχο, και αυτό που λέει ο πτέραρχος σήμερα δημόσια, το επιβεβαιώνω ότι το είχαμε συζητήσει αρκετές μέρες πριν, όπως επίσης είχαμε συζητήσει λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της στήριξής του προς την κυρία Καριστιανού στην εκδήλωση του Ολύμπιον, τις δικές μου επιφυλάξεις. Τις δικές μου επιφυλάξεις για την κίνηση αυτή, για την πρωτοβουλία. Όχι ότι είναι κακό να δημιουργείται ένας πολιτικός φορέας, όπως το έχω πει και άλλες φορές, σε μια δημοκρατία όπως αυτή την οποία ζούμε σήμερα, ο καθένας που επιθυμεί να κάνει ένα πολιτικό φορέα είναι ελεύθερος να τον υλοποιήσει το φορέα αυτό και να πορευτεί, αλλά θα κριθεί με βάση τις αρχές και τις θέσεις και από τους δημοσιογράφους και από τους συνεργάτες που μετέχουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία, στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως είστε εσείς κύριε Παπανικολάου, που μπήκατε στη διαδικασία στήριξης και μόνο, και βεβαίως από τους πολίτες και τον λαό που βλέπει, ακούει, κρίνει και καταλαβαίνει. Στο ενδιάμεσο από το Ολύμπιον μέχρι σήμερα βρεθήκατε με την Μαρία την Καριστιανού?
1: Όχι, δεν έχω βρεθεί και για λόγους που γνωρίζετε πολύ καλά, ότι είχα κάποια προβλήματα με θέματα υγείας, τα οποία...
2: Και να είναι και, και περαστικά, εύχομαι, και δημόσια.
1: Ευχαριστώ. Και με κράτησαν στο νοσοκομείο και τα λοιπά. Με βάση περιπτώσει δεν είχα και τη δυνατότητα δηλαδή, να το κάνω. Αλλά διαπίστωσα κάποια πράγματα όντας και συζητώντας και με ανθρώπους, αυτά που τα οποία σας λέω. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα, κλειστή ομάδα, που δείχνει ότι αποφασίζει. Δεν ξέρω αν αργότερα ανοίξει αυτό.
0: Λοιπόν, το λέει ξεκάθαρα. Ο Πτεραρχός είναι ξεκάθαρος στις τοποθετήσεις του και δεν μασάει και τα λόγια του. Λοιπόν, θα πάμε σε ανάπαυλα. Είναι η ώρα μας. Είναι η αγαπητή μου Μαρία Μαυρομάτη δίπλα μας και που θα της δώσουμε τον χρόνο και το ραδιοφωνικό χώρο για τίτλους ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος στην Πηξίδα που χθες και σήμερα εκτάκτως έχει μια 2 ώρη διάρκεια. Θα επαναληφθεί νομίζω και άλλες φορές μέσα στο καλοκαίρι η μεγαλύτερη διάρκεια. Ευχαριστώ εκείνους που καλοδέχονται αυτή την τροποποίηση και που έτσι νιώθουμε ότι τους έχουμε δίπλα μας, συντροφιά, παρέα, επικοινωνία, όχι μόνο στη μία ώρα και στις 2 ώρες. Αντίστοιχα έχουν μεταβληθεί και οι ώρες των επαναλήψεων και στις επαναλήψεις μας ακούτε 2 ώρες, αντί για μία, όπως ακριβώς δηλαδή έχει επεκταθεί και η ζωντανή μετάδοση. Θα καλωσορίσω τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη. Γεια σας κύριε Σκουντάκη.
1: Κύριε Σελεγάρδο, καλημέρα. Και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Παρότι η ατζέντα μας είναι λίγο διαφορετική σήμερα, εγώ θα σας ευνηδιάσω, γιατί υπάρχει κάτι που νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε στην ατζέντα μας, εκτός ημιρεσίας διάταξης, αλλά πατώντας επί της ουσίας, επιτρέψτε μου να το πω, πάνω στην επικαιρότητα. Και η επικαιρότητα, αν μη τι άλλο, είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι με την υυξημένη ηλιοφάνεια, με την περισσότερη έκθεση, να το πω έτσι πολύ απλά, στον ήλιο, ακόμα και όταν δεν πάμε στην παραλία, και τα μέτρα που πρέπει να παίρνουμε σε συνεννόηση και με τον φαρμακοποιό μας, αλλά και με τους δερματολόγους, που επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο, για να προστατευτούμε από μία απειλή. Ο ήλιος είναι φίλος, αλλά η αλόγιστη χρήση, θα το πω έτσι πολύ απλά, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Από εκεί θα ήθελα να ξεκινήσουμε να πούμε κάποια πράγματα, γιατί υπάρχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον πάνω σε αυτό και μετά θα πάω στην ατζέντα μας.
1: Ναι, εντάξει, δεν πνιδιάζεται καθόλου. Σίγουρα αυτό το θέμα της ηλιοφάνειας και της έκθεσης στον ήλιο τώρα το καλοκαίρι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα υγειονομικής φύσης και δημόσιας υγείας. Δεν είναι αισθητικό το θέμα, είναι καθαρά θέμα δημόσιας υγείας και προσωπικής υγείας του κάθε συμπολίτη μας, ο οποίος καταλαβαίνουμε όλη αυτή την εποχή είναι πιο εκτεθειμένος στην ηλιακή ακτινοβολία. Όλες οι μελέτες και όλες οι συστάσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή και από τους δερματολόγους και τις δερματολογικές εταιρείες και από τους φαρμακοποιούς είναι ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί την διάρκεια της έκθεσης στον ήλιο. Αυτή πρέπει να γίνεται πριν τις 12 το μεσημέρι και μετά τις 4-5 το απόγευμα. Η επικίνδυνη ώρα είναι μεταξύ 12 και 4, οπότε σε αυτή την περίοδο έχουμε πολύ μεγάλη κορύφωση της ηλιακής ακτινοβολίας και των ακτίνων αυτών οι οποίες προκαλούν προβλήματα υγείας στο δέρμα. Επομένως, αν θέλουμε να είμαστε έξω αυτές τις ώρες, οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, συγκεκριμένη ώρα και με τη χρήση αντιλιακού. Όλων αυτών των μέτρων προστασίας, οι οποίοι είναι τα πολύ απλά καπέλο ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να μένουμε στη σκιά. Υπάρχει, κύριε Σελιγάρδο, αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλη παραφιλολογία και παραπληροφόρηση σε σχέση και με αυτό το ζήτημα. Και καλά κάνετε και το αναδεικνύετε, γιατί ο κόσμος πρέπει να παίρνει επαγγελματικές συμβουλές σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Καλό είναι να ρωτάει πάντοτε το γιατρό του ή τον φαρμακοποιό του για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται το καλοκαίρι σε σχέση με τον ήλιο. Ο ήλιος είναι απόλυτα απαραίτητος για την υγεία μας, γιατί με τη βοήθεια της ακτινοβολίας γίνονται πολλές μεταβολικές διεργασίες στον οργανισμό μας, οι οποίες είναι άκρως απαραίτητες για την καλή υγεία και τη ζωή μας, αλλά από την άλλη η υπερβολική έκθεση και η κατάχρηση μπορεί να γίνει επικίνδυνη, με αποκορύφωμα βέβαια την εκδήλωση καρκίνων, των οποίων η αντιμετώπιση στην περίπτωση του μελανόματος είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Επομένως, πολύ προσοχή και πολύ σοβαρά πρέπει να παίρνουμε όλη αυτή την ιστορία της έκθεσης στον ήλιο και όχι με την χαλαρότητα που διακρίνει τη συμπεριφορά μας το καλοκαίρι. Ναι, να είμαστε χαλαροί, αλλά από εκεί και πέρα να είμαστε και σοβαροί σε σχέση με την έκθεση στον ήλιο.
0: Μένω σε αυτά, έρχομαι στην επικαιρότητα και θέλω να πάμε σε μια κουβέντα όπου θα με επιτρέψετε να πω ότι θα έπρεπε να έχουμε ίσως και τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη στη συζήτηση. Δεν ήταν εφικτό αυτό. Όμως δεσμεύομαι ότι θα πατήσω πάνω σε αυτά τα οποία δημοσιογραφικά θα πούμε σήμερα, θα ακουστούν μάλλον σωστότερα σήμερα από τη δική σας την πλευρά και θα ακούσουμε και τον κύριο Μαμουλάκη σύντομα και αφορά τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα για το οποίο θα μας δώσετε αφενός το στίγμα του τι συμβαίνει σήμερα, τι ισχύει σήμερα για τα μη συφά, όπως λέγονται έτσι σαν ακροστοιχίδα, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα σημαίνει όταν θα τα ακούτε το μη συφά, είτε από φαρμακοποιούς, είτε από πολιτικούς, είτε από δημοσιογράφους, και γιατί έχει προκύψει αυτό το ζήτημα τούτη την ώρα.
1: Με ακούτε?
0: Με προσοχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σελιγάδη που μου δίνετε και την ευκαιρία για να εκθέσω την άποψη του Φαρμακευτικού Συλλόγου και του φαρμακευτικού κόσμου όλου και των επιστημόνων σε σχέση με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, γιατί υπάρχει τάση να τα μεταχειριζόμαστε ως απλά καταναλωτικά προϊόντα και ως προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν και ακολουθούν απλά τους κανόνες της αγοράς. Κάτι που σαν προσέγγιση είναι εντελώς λάθος μέχρι επικίνδυνο να το κάνουμε, γιατί μιλάμε για φάρμακα τα οποία ναι μεν δεν αποζημιώνει το ασφαλιστικό σύστημα και δεν συνταγογραφούνται προς αυτό, γι' αυτό το λόγο από τους γιατρούς. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, γιατί υπάρχει μεγάλη παρανόηση, άλλο αποζημιώνεται από το ασφαλιστικό ταμείο και άλλο δεν συνταγογραφείται. Ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει έναν μη συνταγογραφούμενο φάρμακο, αλλά απλά δεν θα πληρωθεί από το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενού. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία την βλέπουμε να εξελίσσεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε 2-3 ιστοσελίδες, οι οποίες τον τελευταίο καιρό προβάλλουν κάποια άρθρα και επιχειρηματολογούν σε αυτά τα άρθρα περί της απελευθέρωσης της αγοράς αυτών των φαρμάκων. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι θα μπορούν να πωλούνται και έξω από τα φαρμακεία σε άλλα σημεία πώλησης. Και το επιχείρημα στο οποίο βασίζονται είναι ότι έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και η ακρίβεια αυτή κατά κάποιο τρόπο οφείλεται στο γεγονός ότι διανέμονται αποκλειστικά από το κανάλι του φυσικού σημείου του κοινοτικού φαρμακείου. Όλη αυτή η επιχειρηματολογία είναι λάθος, είναι να το πω όσο μπορώ πιο μπορώ ευγενικά, μέσα στα πλαίσια της εξαπάτησης της κοινής γνώμης και η οποία αποσκοπεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Να εξυπηρετήσει μεγάλα οικονομικά συμφέροντα τα οποία αυτή τη στιγμή προσπαθούν ξανά με ύπουλους τρόπους θα έλεγα να διαλύσουν αυτό ακριβώς το δίκτυο κοινοτικών φαρμακείων που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τα οποία προσφέρουν στη δημόσια υγεία ανεκτήμητες υπηρεσίες. Προσπαθούν λοιπόν να διαλύσουν αυτό το δίκτυο και με το ιδιοκτησιακό το οποίο πρόσφατα έγινε κίνηση από κάποια μεγάλα funds να εξαγοράσουν κοινοτικά φαρμακεία έτσι ώστε να δημιουργηθούν μεγάλες αλυσίδες επιχειρηματικών συμφερόντων, και τώρα και με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα προσπαθούν να τα βγάλουν από την αποκλειστική διάθεση των φαρμακείων επικαλούμενοι το υψηλό κόστος που έχουν αυτά τα φάρμακα. Το υψηλό κόστος όμως αυτών των φαρμάκων, και αυτό δεν το λένε όλοι αυτοί που υποστηρίζουν αυτά τα πράγματα, δεν οφείλεται στα κοινοτικά φαρμακεία. Δεν οφείλεται στους φαρμακοποιούς, αλλά στις εταιρείες και στην κυβέρνηση, η οποία έχει επιλέξει έναν τρόπο τιμολόγησης, ο οποίος οδηγεί ακριβώς στην αύξηση των τιμών. Όταν εμείς λοιπόν λέγαμε εδώ και χρόνια ότι στα φάρμακα αυτά πρέπει να υπάρξει κρατική διατίμηση, όπως ακριβώς υπάρχει και στα συνταγογραφούμενα φάρμακα, κάποιοι μας κοιτούσαν περίεργα. Δεδομένου ότι είναι πολύ υπέρ της ελεύθερης αγοράς και της ελεύθερης της ελεύθερης ρύθμισης καθορισμού των τιμών. Όμως, όπως ακριβώς έγινε πριν μερικά χρόνια με τα βρεφικά γάλατα, τα οποία απελευθερώθηκαν μέσα από το κανάλι του φαρμακείου και άρχισαν να διατίθενται στα σούπερ μάρκετ, τότε το επιχείρημα πάντοτε και του Υπουργού κ. Χατζηδάκη, που ήταν τότε Υπουργός Ανάπτυξης, ήταν ότι ο ανταγωνισμός θα μειώσει τις τιμές. Όχι μόνο δεν μειώθηκαν οι τιμές, αλλά αυξήθηκαν κι άλλο τότε με τα βρεφικά γάλατα. Και ακριβώς το ίδιο θα γίνει και με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα στην περίπτωση που πάνε στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού. Θα αυξηθούν κι άλλο οι τιμές. Εμείς σαν φαρμακοποιοί προτείνουμε να μπει κρατική διατίμηση στο μη συνταγογραφούμενο φάρμακο, να ορίζει το κράτος την τιμή. Ήδη είναι πολύ υψηλές και ήδη τα κέρδη των εταιριών από αυτές τις τιμές είναι υπερβολικές, είναι υπερβολικά μεγάλα. Και επομένως όσον αφορά το κομμάτι της, την οικονομική διάσταση του ζητήματος, λύνεται με μια απλή υπουργική απόφαση, με μια την νομοθέτηση μιας σχετικής διάταξης από την κυβέρνηση σχετικά με την κρατική διατίμηση και την ρύθμιση των τιμών. Όσον αφορά τώρα το υγειονομικό κομμάτι και τη δημόσια υγεία, κύριε Σιμπηγάρδο, όλοι πολύ πολύ ξεχνάνε το τι γίνεται σε χώρες τις οποίες έχουν απελευθερωθεί αυτά τα φάρμακα και δίνονται από άλλα σημεία διανομής. Και ενώ σούπερ μάρκετ και τα σχετικά. Οι υγειονομικοί δείκτες έχουν χειροτερέψει πάρα πολύ σε σχέση με το τι γινόταν πριν την απελευθέρωση. Γιατί εννοούμε υγειονομικοί δείκτες, εννοούμε ότι η υγεία των πολιτών έχει πλέον πάρει μια αρνητική στροφή κατεύθυνση, επειδή ακριβώς η κακή χρήση αυτών των φαρμάκων που γίνεται χωρίς την καθοδήγηση επαγγελματία υγειονομικού έχει οδηγήσει σε κατάχρηση, όπως λέγαμε πριν για την ηλιακή ακτινοβολία, έχουμε πλέον και στα φάρμακα σε αυτές τις χώρες κατάχρηση της χρήσης των φαρμάκων αυτών. Πολύ κακή χρήση, η οποία οδηγεί σε σοβαρές παρενέργειες, σε σοβαρές βλάβες στην υγεία στο γενικό πληθυσμό και αύξηση των νοσηλιών ακόμα και στα νοσοκομεία. Στην Αμερική, η κακή χρήση αυτών των φαρμάκων είναι δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα τροχαία ατυχήματα. Όλη αυτή λοιπόν η πραγματικότητα, την οποία αγνοούν επιδεικτικά και προκλητικά τα μεγάλα συμφέροντα και προσπαθούν να φέρουν μια τέτοια κατάσταση εδώ στην Ελλάδα και στην οποία εμείς ως φαρμακοποιοί και ως επιστήμονες είμαστε εντελώς αντίθετοι, όλη αυτή λοιπόν την κατάσταση δυστυχώς είδαμε ότι και εδώ στην Κρήτη ένας τοπικός βουλευτής την υιοθέτησε υπογράφοντας μια υπερώτηση στη Βουλή, η οποία θα μπορούσε να ήταν μια υπερώτηση την οποία θα κατέθεται ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα και σε καμία περίπτωση ένα κόμμα με αριστερές καταβολές. Αυτό μας εξόργησε, να είμαι ειλικρινής, σε εμάς εδώ στο Ηράκλειο, τους φαρμακοποιούς ακόμη παραπάνω. Οι αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα ήταν πάρα πολύ αρνητικές από όλο το φαρμακευτικό κλάδο και παρόλα αυτά ζητήσαμε και εμείς εδώ στο Ηράκλειο να συναντηθούμε με τον κύριο Μαμουλάκη να μας εξηγήσει τι ακριβώς θεωρούσε ότι υπηρετούσε με την υπογραφή μιας τέτοιας επερώτησης, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν καταφέραμε να τον συναντήσουμε. Θα το επιδιώξουμε να τον συναντήσουμε, θα προσπαθήσουμε να μας εξηγήσει, να μπούμε σε ένα διάλογο, να μας εξηγήσει τι ακριβώς σκέφτεται και τι ακριβώς θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα αυτή τη στιγμή να κάνει, προτείνοντας τέτοιες νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις μέσα από τις επερωτήσεις του, και από εκεί και πέρα είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε. Κύριε Σιλεγάρδο, εγώ δεν τρέπομαι να το πω, και τα συντεχνιακά μας συμφέροντα θα τα διαφυλάξουμε, αλλά αυτό που προέχει περισσότερο είναι η δημόσια υγεία. Δεν υπάρχει κλάδος στην Ελλάδα που δεν υπερασπίζεται τα συμφέροντά του.
0: Μα επιτρέψτε μου, ένα λεπτό. Δεν βλέπω κάτι περίεργο.
1: Να απολογούμαστε για τα συντεχνιακά μας συμφέροντα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να νιώθουμε άσχημα αν πρέπει να διεκδικήσουμε τα συμφέροντά μας. Αλλά πέρα από τα συμφέροντά μας, τα οποία θα τα διεκδικήσουμε με κάθε δυνατό και νόμιμο τρόπο, υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας εδώ πέρα. Και όποιος θα περιφρονεί αυτά τα ζητήματα, είμαι σίγουρος ότι δεν έχει καταλάβει τι ζημιά κάνει.
0: Πείτε μου κάτι, γιατί πιστεύετε ότι, γιατί μπαίνουμε τώρα στο πολιτικό ζουμί, να το πω έτσι πολύ απλά, αυτής της συζήτησης, γιατί το έκανε αυτό ο κύριος Μαμουλάκης? Θεωρείτε ότι υπάρχει άγνοια, ήταν λάθος του διότι δεν μίλησε πρώτα μαζί σας, δεν πήρε τη σωστή ενημέρωση, είχε κάποιο κανάλι πληροφόρησης που τον οδήγησε σε αυτό το σφάλμα? Γιατί εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι εδώ υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα.
1: Κύριε Σελεγάρδο, από τον νόμο οι φαρμακευτικοί σύλλογοι είναι συνομιλητές του κράτους σε θέματα δημόσιας υγείας. Ο νόμος το προβλέπει αυτό, ο ρόλος, ο καταστατικός ρόλος των φαρμακευτικών συλλόγων, όπως φαίνεται στα καταστατικά ιδρύσεώς τους, είναι συμβουλευτικός προς την πολιτεία για τη φαρμακευτική πολιτική. Και τι πιο λογικό να μιλήσεις με έναν φαρμακοποιό για τα φάρμακα και πώς πρέπει να διαχειριστείς την φαρμακευτική πολιτική και τι προτάσεις να κάνεις. Πάντοτε μιλάω για τη δημόσια υγεία και την προστασία του κόσμου. Όμως, κύριε Επιφυλιγάρδο, δυστυχώς εισπράττουμε όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο από τον κύριο Μαμπλάκη, από το σύνολο του πολιτικού κόσμου μια περιφρόνηση, η οποία είναι απαράδεκτη. Μπορεί σε κεντρικό επίπεδο να γίνονται επαφές και συζητήσεις και διάλογος μεταξύ Υπουργείου Υγείας και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για ζητήματα φαρμακευτικής πολιτικής, όμως τα τοπικά πρωτοβάθμια όργανα, αντί να έχουν μια μια τακτική επαφή με τους βουλευτές και να τους κατευθύνουν στα θέματα της φαρμακευτικής πολιτικής, εισπράττουν περιφρόνηση. Αλλά όμως, όταν δεν συμβουλεύεσαι τον ειδικό, και προς Θεού εμείς δεν θέλουμε να κατευθύνουμε πολιτικά τον κύριο Μαμπλάκη και τον κάθε βουλευτή εδώ του Ηρακλείου, δεν έχουμε τέτοιες φιλοδοξίες, αλλά θέλουμε σαν υγειονομικοί να του καταθέσουμε ακριβώς ποια θεωρούμε εμείς ως επιστήμονες ότι είναι η σωστή αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.
0: Επιτρέψτε μου ένα λεπτό. Πριν πάμε στην συνέχεια της κουβέντας μας, γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει, να πάω για λόγους χρόνου σε μια μικρή ανάπαυλα και να επιστρέψω σε πολύ λίγο να σας συνεχίσω την κουβέντα. Θα κλείσουμε τη γραμμή, θα σας καλέσουμε εκ νέου, γιατί έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο ενδιάμεσο θα προσπαθήσω να κάνω μια προσπάθεια, μήπως έχουμε και τον κύριο Μαμουλάκη σε λίγο ξανά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

25 φτάσαμε αισίως να δείχνει το ημερολόγιο και ουσιαστικά να προμηνεί το τέλος του πρώτου μήνα του καλοκαιριού που έχει φύγει χωρίς καλά να το καταλάβουμε. Θέλω να σας πω ότι ο Δημήτρης είναι απέναντί μου και γονάει το κεφάλι του καταφατικά, έτσι ασυναίσθητα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είναι τόσο πολλά τα γεγονότα και τόσο πυκνό, να το πω έτσι πολύ απλά, το ημερολόγιο, που περνούν οι μέρες, κυλούν οι μέρες και δεν το καταλαβαίνεις. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στον Πολίτικα στους 89 και 8. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα που μόλις ξεκινά την δίωρη εκτάκτος και για σήμερα διαδρομή της. Χθες και σήμερα ήμασταν 2 ώρες. Έχουμε κάνει μια μικρή τροποποίηση αυτές τις μέρες. Το έλεγα και χθες. Αύριο θα είμαστε στην ώρα μας όμως, 12 με 1. Καθώς το πρωί θα είναι 8 με 10 η Φιλία η Σαριδάκη. 10 με 12 ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης, μιλάω για την Παρασκευή, και 12 με 1 θα είμαστε εμείς. Μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα καλοκαιρινό όπου έχουν αρχίσει οι άδειες, έχουν αρχίσει οι τροποποιήσεις και έτσι θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια σειρά από ευχάριστες εκπλήξεις. Ξέρετε, είναι αυτό που έλεγατε, εμένα μου αρέσει προσωπικά όταν αλλάζουν οι θέσεις του τραπέζι και ξαναμοιράζονται τα χαρτιά.

είδηση που παίζει πιο ψηλά από όλες αυτή την ώρα είναι αυτοί οι δύο φωνικοί σεισμοί που είχαμε πολύ μακριά βεβαίως από εδώ. Αναφέρομαι στην Βενεζουέλα και το σοκ του απολογισμού που έχουν δώσει οι δίδυμοι, ας το πούμε, σεισμοί 7,2 και 7,5, δηλαδή ό,τι άφησε ο ένας το ισοπαίδωσε ο άλλος, και μιλάμε για πολλές γειτονιές στο Καράκας της Βενεζουέλας που οι αρχές δίνουν αυτή τη στιγμή μια εκτίμηση για εκατοντάδες νεκρούς. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Θέλω να πω ότι και σήμερα μαζί μου έχω την χαρά να συνεργάζομαι με τη Μαρία Δη Μαυρομάτη, την Φιλία της Αριδάκη και βεβαίως τον Μανώλη το Σαρή, στην δημοσιογραφική έτσι ομάδα της Πηξίδας, και στην ήχο και στα τεχνικά και σήμερα είναι ο Δημήτρης Ζωσιφάκης, στην παραγωγή είναι η Ζέδα Κολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Στην πρώτη θέση του Πολίτικα φιγουράρει η είδηση για τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο οποίος βρέθηκε απολογούμενος στον εισαγγελέα για μπαλωθιές σε γλέντι, και έχουμε και χειροπέδες σε 4 ακόμα συγγενείς. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να πω ότι προκρίνω, ψηφίζω, προσυπογράφω.

αυτή η ιστορία με τις μπαλωθιές που την έχουμε συζητήσει άπειρες φορές και η οποία στο τέλος μας έχει κουράσει να την βλέπουμε και να την ξαναβλέπουμε, να φιγουράρει στα site τα δικά μας και βεβαίως να παίζει ψηλά στις ατζέντες των δημοσιογραφικών εκπομπών, είναι μια ντροπιαστική, θα έλεγα, επιλογή που πρέπει το κράτος, η πολιτεία, να την πάει μέχρι τέλους. Όποιο και αν είναι αυτό το αποτέλεσμα και όποια και αν είναι η προϋπόθεση. Και θα πω και κάτι άλλο. Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, εγώ θα ήθελα, χωρίς να κάνω υπερβολές, να δω την αστυνομία σύντομα, όχι μόνο σε γλέντια, αλλά και σε γάμους και βαφτίσεις, που ενδεχομένως μπορεί να έχουμε τέτοια περιστατικά. Θέλω να σας πω ότι στο παρελθόν έχω προσκληθεί σε ύποπτους, σε εισαγωγικών, εντός εισαγωγικών, γάμους, κοινωνικές εκδηλώσεις, στις οποίες έχω αποφύγει να πάω, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί φανταζόμουν τι θα ακολουθούσε και τι θα γινόταν δίπλα μου. Και δεν πήγα. Μία από αυτές τις περιπτώσεις, οφείλω να σας πω, ότι ήταν μια περίπτωση μιας κοινωνικής εκδήλωσης που πήρε και βεβαίως πανελλήνιες διαστάσεις, όπου οι πρωταγωνιστές της κοινωνικής εκδήλωσης κατέληξαν την επόμενη μέρα στα δίχτυα των αρχών της δικαιοσύνης. Είναι ντροπιαστικό, κυρίες και κύριοι, δεν προκύπτει γλέντι επιπλέον από το να βγάλεις ένα πιστόλι και να παίζεις ή να βγουν πολλά πιστόλια και να παίζουν, ούτε χαρά ούτε ικανοποίηση. Είναι μια σκέτη μπούρδα, μια σκέτη βλακεία, μια σκέτη απερισκεψία από ανεγκέφαλους. Τίποτα άλλο.

Έχουμε και άλλη αποχώρηση από το κόμμα Καριστιανού. Έχουμε αποχώρηση από τον Κώστα Βαμβακά. Δεν θα έκανα αυτή τη δημοσίευση εάν εδώ και κάποιες ώρες δεν έβλεπα να εξελίσσεται μια συντονισμένη επίθεση αποδόμησης του Βασίλη Κοκοτσάκη, λέει ο Βαμβακάς. Το Βασίλη Κοκοτσάκη μέχρι πριν από 2 μήνες τον γνώριζα, όπως και εκατομμύρια άλλοι Έλληνες, από τις δημόσιες παρεμβάσεις του ως πραγματογνώμονα οικογενειών της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά και ως ένα προτεργάτη του κινήματος που ξέσπασε πριν από 2 χρόνια, λέει, με αφορμή το μπάζωμα και τη συγκάλυψη ενός εγκλήματος. Όμως εδώ και 2 μήνες περίπου συναντηθήκαμε στην οργανωτική ομάδα του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καριστιανού, που φιλοδοξεί να είναι η πολιτική έκφραση του κινήματος των Τεμπών. Βέβαια, κύριε Βαμβακά μου, επιτρέψτε μου εδώ να σας πω ότι κίνημα χωρίς τις οικογένειες των Τεμπών είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορείς να κάνεις ένα σύλλογο φίλων του Νίκου Καζαντζάκη όπου κανένας δεν έχει διαβάσει βιβλίο του Καζαντζάκη. Το λέω έτσι απλά. Ε? Δεν μπορείς να κάνεις σύλλογο φίλων του Κόκκινου Κρασιού και κανένας να μην πίνει κόκκινο κρασί. Τι σύλλογος είναι αυτός? Συνεχίζει όμως ο κύριος Βαμβακάς: σε αυτούς τους 2 μήνες είχα την τιμή να γίνω φίλος και συναγωνιστής με έναν άνθρωπο ακέραιο, ανυπότακτο και με απόλυτη πίστη στον αγώνα για δημοκρατία, δικαιοσύνη, κάθαρση, με την ενεργό συμμετοχή του κινήματος των πολιτών, όπως ο ίδιος λέει. Στόχος μας η οργανωτική συγκρότηση του κινήματος με την δημιουργία οργανώσεων βάσης σε τοπικό επίπεδο πολιτικών οργάνων, στη βάση καταστατικών προβλέψεων και το άνοιγμα διαδικασιών πολιτικού διαλόγου για τη χάραξη πολιτικής τακτικής και στρατηγικής. Συνεχίζει. Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς την ηγεσία, ουδέποτε κληθήκαμε έστω και να επιχειρηματολογήσουμε για τις προτάσεις μας ως αρμόδιο όργανο. Κοινώς, τους γράφανε η Καριστιανού και η Γρατσία στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, εκεί που κάνει την κούρμπα μεταξύ της Γόβας στη Λέτο και του Πάτου της Γόβας, που δεν ακουμπάει ποτέ κάτω στο έδαφος αυτό το σημείο του παπουτσιού, το ξέρεις. Αυτό το αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, εκεί τους γράφανε. Προφανώς για λόγους που δεν τους γνωρίζω, αλλά μόνο μπορώ να υποψιαστώ, δεν είναι η επιλογή η δημιουργία οργάνων δημοκρατικά εκλεγμένων, αλλά ούτε και το άνοιγμα συλλογικών διαδικασιών διαλόγου για τη χάραξη της πολιτικής στα μείζωνα θέματα που σήμερα ταλανίζουν τη χώρα. Ας είναι έτσι και αλλιώς, στην πολιτική όλα κρίνονται στο πεδίο. Απλά η δική μου συμμετοχή δεν έχει κανένα νόημα και όπως αθόρυβα εντάχθηκα στην προσπάθεια του ίδιου διακριτικά. Αποστασιοποιούμε. Κώστας Βαμβακάς. Δεν τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο. Την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας διάβασα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι φαίνεται η ιστορία αυτή να γίνεται φίλο και φτερό πριν καλά καλά αρχίσει αυτή η διαδρομή, να ξυλώνεται ένα πουλόβερ. Το έγραψα και χθες και το είπα και χθες στο Δελτίο Ειδήσεων. Εάν θέλεις μπορούμε να βάλουμε λίγο το σχόλιο το χθεσινό στο σημείο, διότι η άποψή μου είναι ότι η Μαρία θα πάει στις εγκλογές, γιατί γι' αυτό ακριβώς έκανε και το κόμμα. Έκανε κόμμα γιατί ήθελε να γίνει επί της ουσίας πολιτικό πρόσωπο. Και παρά τις αναταράξεις που έρχονται, η Καριστιανού θα είναι στην ώρα της κάλπης στο ραντεβού. Εάν το έχεις έτοιμο, μπορούμε να το ακούσουμε. Θέλω να πω ότι είχα προσωπικά υπογράψει παραπολιτικό στις 16 έκτου στο politica.gr. Το παραθέτω κιόλας μάλιστα στο σχετικό δημοσίευμα που μπορείτε να βρείτε στο χθεσινό μου σχόλιο, όπου ο τίτλος ήταν «Άρχισαν οι αποχωρήσεις». Ακούμε ότι στο κόμμα Καριστιανού άρχισε πρώιμα να υπάρχει κύμα φυγής σε επίπεδο στελεχών, αλλά και ψηφοφόρων που μάλλον δεν θα προλάβουν να πάνε στην κάλπη με τη Μαρία των Τεμπών. Βάλε λίγο το χθεσινό σχόλιο και θα επιστρέψουμε. Δεν ξέρω εάν είναι καλή μέρα σήμερα για τη Μαρία την Καριστιανού ή αν θα είναι καλύτερη μέρα σε σχέση με αυτές που θα ακολουθήσουν. Γιατί δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει. Αν δηλαδή το πουλόβερ θα
συνεχίσει να ξυλώνεται, θα σταματήσει εδώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα από τον κύριο Παπανικολάου πριν από λίγο, για τα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια, αλλά και διαβάσαμε από τον κύριο Κοκοτσάκη στην ανοιχτή του επιστολή, είναι το χρονικό που εμείς με τη δική μου την υπογραφή και σφραγίδα από τις δικές μου τις εκπομπές είχαμε αναδείξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή αυτά που λένε και ο κύριος Κοκοτσάκης και ο κύριος Παπανικολάου, ο κύριος Κοκοτσάκης βέβαια περισσότερο γιατί προσπάθησε να το ζήσει εσωτερικά ο κύριος Παπανικολάου λόγω του ότι τις τελευταίες εβδομάδες ταλαιπωρείται από ένα θέμα υγείας που είναι περαστικό, δεν μετήχει όπως μας αποκάλυψε πριν από λίγο σε διεργασίες, αλλά κατάλαβε μέσα από κάποια πράγματα πολύ απλά και ξεκάθαρα, τα οποία βίωσε, ότι εδώ μιλάμε για μια περίεργη υπόθεση που έχει μετεξελιχθεί σε κόμμα και φιλοδοξεί να μπει στη Βουλή. Το σπουδαίο αυτής της ιστορίας, γιατί τον ρώτησα τον πτέραρχο, είναι ότι ο Σάκης ο Παπανικολάου, ο πτέραρχος, με τον Βασίλη τον Κοκοτσάκη δεν είναι ούτε φίλοι, ούτε σε επικοινωνία και από ό,τι κατάλαβα δεν έχουν συναντηθεί και ποτέ. Και είπε ο Παπανικολάου πριν από λίγο ότι αυτά που γράφει ο Κοκοτσάκης, χωρίς να ξέρω τι γράφει, είναι αυτά που λέω και εγώ δημόσια και γράφω σε σημερινή μου ανακοίνωση και μάλιστα είπε ολότελα ο κύριος Παπανικολάου ότι είχα σκοπό να το δημοσιοποιήσω λίγες μέρες πριν, εξού και η αναφορά που είχαμε κάνει και είχαμε γράψει, αν θυμάσαι, στο Politicandi, στο politica.gr, αλλά είχα αναφέρει και από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι αναμένονται αποχωρήσεις από το κόμμα Καρισκιανού. Είχα στο μυαλό μου, γιατί ήξερα, την περίπτωση του Παπανικολάου. Τα λέω τώρα σήμερα, όπως είναι, που πλέον είναι όλα φανερά. Ο Παπανικολάου μου είχε πει ότι μετάνιωσα που πήγα και στήριξα έστω και με ένα βίντεο στο Ολύμπιον το ξεκίνημα αυτού του κόμματος. Έχω ένα θέμα υγείας, μια λίμωξη έχει ο άνθρωπος, όχι κάτι σοβαρό. Μόλις γίνω λίγο καλύτερα, γιατί μπήκε βγήκε στο νοσοκομείο λίγο αυτές τις μέρες, θα προχωρήσω σε αυτή την ιστορία και επικαλούμενος αυτή τη μαρτυρία μιας αξιόπιστης και δοκιμασμένης πηγής για μένα, έγραψα πριν από λίγες μέρες στο politica.gr και είπα από αυτό το μικρόφωνο ότι θα φύγει, θα αρχίσει να φεύγει κόσμος από την Καριστιανού. Εκτιμώντας, με βάση αυτά που άκουσα από τον Παπανικολάου, που μου είχε εκμυστηριευθεί, ότι προφανώς θα είναι κι άλλοι. Και χωρίς να ξέρω για τον Κοκοτσάκη, τώρα ακούω σήμερα και διαβάζω για την περίπτωση του Βασίλη του Κοκοτσάκη. Γι' αυτό είπα πριν, φιλία, αν είμαστε στην αρχή ενός πουλόβερ που ξυλώνει ή ουσιαστικά αυτές οι δύο αποχωρήσεις θα απομονωθούν αλλά θα κάνουν επιφυλακτικό τον κόσμο να πάει στην Καριστιανού. Αυτό για μένα είναι το ερώτημα. Κάποιοι δημοσιογράφοι βγήκαν σήμερα, κάποιοι συνάδελφοι είπαν θα πάει τελικά στις κάλπες η Καριστιανού. Θα πάει στις κάλπες. Να είστε σίγουροι. Η Μαρία Καριστιανού έχει ένα όνειρο μέσα από την τραγωδία που βίωσε να γίνει πολιτικός. Μας το εκμυστηριεύτηκε και το λέω σήμερα γνωστό πολιτικό πρόσωπο με το οποίο η Μαρία Καριστιανού πέρασε αρκετές μέρες μαζί του στην Ευρώπη μαζί και με την κυρία Γρατσία. Το πολιτικό αυτό πρόσωπο που είναι πρόσωπο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, πάρα πολύ γνωστό, μας εκμυστηριεύτηκε, δεν ήμουνα μπροστά μόνο εγώ και γι' αυτό λέω μας εκμυστηριεύτηκε πριν από λίγες ημέρες, ότι η κυρία Καριστιανού, θα το πω πολύ απλά όπως το λέμε στην Κρήτη, το έχει βάλει αμέτη μου χαμέτη να γίνει πολιτικός σωτήρας. Συνεπώς εκτιμώ ότι και μόνη της να μείνει με την κυρία Γρατσία θα πάνε στην κάλπη με το κόμμα τους. Τώρα, το που βρίσκουν τα λεφτά, ποιοι τους στηρίζουν, ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν, ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν, είναι μια άλλη ιστορία που θα τη δούμε σύντομα. Στον επίλογο της αναφοράς θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω ότι η αποχώρηση Κοκοτσάκη, ο οποίος φαινόταν να είναι ο έχων το γενικό πρόσταγμα στην Κρήτη,
ενδεχομένως να δημιουργήσει ζητήματα, καθώς το κόμμα ήθελε να ξεκινήσει περιοδίες από το νησί μας. Τώρα η αρχηγός Μαρία λέει κάτι νόστιμο ότι υπήρχαν δούριου ήπιοι και βαλτοί μέσα στο κόμμα, όμως η αλήθεια είναι ότι ο Κοκοτσάκης ήταν δικός της τεχνικός σύμβουλος στην υπόθεση των Ντεμπών και το είχαμε πει πολλές φορές αυτό. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι και αυτός και ο πτεράρχος Παπα-Νικολάου που μίλησε χθες εδώ στην εκπομπή και είπε αρκετά πράγματα, ο κύριος Παπα-Νικολάου, μπορούμε να ακούσουμε σε λίγο και ένα απόσπασμα, Δημήτρη, από την χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Παπα-Νικολάου που βγήκε πρώτος από όλους εδώ, πρώτα απ' όλα δηλαδή από όλα τα κόμματα, από όλα τα ραδιόφωνα. Λένε, προσέξτε, ενώ δεν είναι φίλοι, ενώ δεν έχουν επαφή, ενώ δεν είναι σε συνεννόηση, λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι το κόμμα διοικείται από μία τρόικα, τη Μαρία Γρατσία, τον Νίκο Γαλανό και βεβαίως τη Μαρία Καριστιανού, και βεβαίως υπήρχαν σήμερα το πρωί ψιθυροί, γιατί έλαβα μια πληροφορία πριν έρθω στο στούντιο, ότι η επόμενη ενδεχομένως γκρίνια, εγώ προσέξτε πόσο γαλλικά τη λέω, θα βγει από τον συνάδελφο το Θανάση τον Αυγερινό, ο οποίος έχει ρόλο, προσέξτε, ταξιάρχου στην ιεραρχία. Δηλαδή δεν είναι ο στρατηγός, δεν είναι αντιστράτηγος, στρατηγός είναι η Μαρία Καριστιανού και καλά, αντιστράτηγος είναι η Γρατσία και ενδεχομένως υποστράτηγος ο Γαλανός, ταξίαρχος, όπως είναι η ιεραρχία στο στρατό, τη θυμάσαι έτσι, ή δεν έχεις πάει, εσύ δεν έχεις πάει στρατό, θα πας τώρα. Λοιπόν, άρα δεν την ξέρεις την ιεραρχία, θα τη μάθεις. Ο Αυγερινός λοιπόν είναι ταξίαρχος που επιθυμεί να προαχθεί σε κομματικό αντιστράτηγο. Λοιπόν, εκεί ενδεχομένως να δούμε περίεργα πράγματα.

0: Λοιπόν, έχουμε τρία ημίωρα ακόμα. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχουν αρχίσει και έρχονται εδώ. Πριν πάμε στην ανάπαυλα, σε παρακαλώ, γιατί θέλω να τα κλείνουμε τα θέματα ένα-ένα. Επιστρέφοντας, θέλω να πάω αλλού. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε χθες ο Παπανικολάου, ο πτέραρχος, ο οποίος, προσέξτε, είχε μπει με μια διακριτική παρουσία στην κίνηση Καριστιανού, αλλά ακόμα και έτσι έφυγε τρέχοντας. Πάμε να ακούσουμε τον πτέραρχο.
1: Αφέρατε, έγινε στην πρώτη ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Μου είχε ζητηθεί ένα βίντεο στήριξης, το οποίο βέβαια απέστειλα.
0: Να πούμε ότι δεν ήσασταν στο Ολύμπιον, έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν ήμουν φυσική παρουσία, ήμουν Αθήνα. Και απέστειλα το βίντεο, όπως μου ζητήθηκε από την ίδια την κυρία Καριστιανού. Το βίντεο αυτό ανέφερα άγιες θέσεις, τις οποίες εγώ μιλάω πολλά χρόνια τώρα και τις λέω για εθνικά θέματα. Και αυτό το βίντεο αναρτήθηκε. Αυτή ήταν η μοναδική σχέση που είχα ουσιαστικά με το κόμμα. Οργανωτικά, θεσμικά κτλ. Δεν είχα εμπλακεί. Βέβαια, για να είμαστε ξεκάθαροι από εδώ, πρέπει να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Ότι η απόσυρση τώρα αυτή τη στήριξη δεν έχει καμία σχέση προσωπικής αντιπαράθεσης με την κυρία Καριστιανού, ούτε με άλλο πρόσωπο μέσα στο χώρο εκείνο. Την κυρία Καριστιανού τη σέβομαι για τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών. Αυτό το ζήτημα τώρα που προκύπτει είναι καθαρά πολιτικό και οργανωτικό και σε καμία σχέση δεν είναι προσωπικό. Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και πριν και σας το είπα και εγώ, στην πρωτοβουλία αυτή, γιατί θεώρησα ότι γεννιόταν ένα πραγματικό κίνημα πολιτών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν από τη βάση όλοι οι πολίτες, να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, να υπάρχει διάλογος, μια δημοκρατική λειτουργία. Αυτή ήταν η εικόνα που είχα στο ξεκίνησα. Στην πορεία όμως διαπίστωσα ότι όλα αυτά τα οποία πίστευα εγώ και θεωρούσα ότι θα συμβούνε δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που ήθελα. Δηλαδή η πραγματική κατάσταση. Είδα ένα πιο κλειστό τρόπο οργάνωσης, αποφάσεις που λαμβάνονται από μια ομάδα, από ένα κύκλο ορισμένων ανθρώπων, και αυτό το μοντέλο συμμετοχής που είχα εγώ των πολιτών δεν υπήρχε καθόλου στη σκέψη μου και στο μυαλό. Εμείς οι δύο, κύριε Σιλιγάρδε, σε ανύποπτο χρόνο, off the record, σας είχα πει, νομίζω, σε προηγούμενο διάστημα.
0: Το επιβεβαιώνω.
1: Σας το είχα πει ότι η πρόθεσή μου είναι να αποσύρω τη στήριξή μου, αλλά για λόγους υγείας δεν μπόρεσα να το κάνω τότε. Και σήμερα συμπίπτει αυτό που γίνεται από μένα με τον κύριο Κοκοτσάκη. Πολλοί έχουν θεωρήσει ότι υπάρχει κάποια συνεννόηση, κάποια ταύτιση. Με έκπληξή μου είδα ότι αυτά ακριβώς τα οποία εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι λειτουργήσαν αρνητικά και συμβάλλουν στο να αποσύρω τη στήριξή μου, ακριβώς τα ίδια θεωρεί και ο κύριος Χωτσάκης. Άρα τυχαίο δεν είναι. Σημειωτέων, και το υπογραμμίζω, με τον κύριο Χωτσάκη δεν έχω ποτέ μιλήσει, δεν έχω κάποια σχέση, καμία σχέση. Άρα είναι ανεξάρτητο το ένα μετάλλο και μάλιστα η επιβεβαίωση αυτού είναι το γεγονός ότι εμείς οι δύο, εγώ και εσείς κύριε Σιλιγάρδε, το είχαμε συζητήσει μέρες πριν.
0: Το επιβεβαιώνω δημόσια. Θέλω, ανοίγοντας μια παρένθεση εδώ, να σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι σας κάλεσαν και άλλοι συνάδελφοι σήμερα και καλά το έκαναν, για να μιλήσετε και επιλέξετε να μιλήσετε εδώ στην Πηξίδα. Θέλω να επιβεβαιώσω αυτό, διότι δεν έκρυψα ποτέ ότι με τον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου Σάκη, για τους φίλους του, διατηρώ μια προσωπική σχέση τα τελευταία χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί σε σειρά δημοσιογραφικών θεμάτων που αφορούν το αντικείμενο, το γνωστικό και το εμπειρικό το οποίο διαθέτει, και με έχει βοηθήσει αρκετά στο να αναλύσουμε από όπλα, αεροπλάνα, πολέμους, καταστάσεις γεωπολιτικές κλπ. Συνεπώς, δεν κρύβω, το λέω και είναι χαρά μου και τιμή μου, συνομιλώ τακτικά με τον πτέραρχο, κάνουμε παρέα με τον πτέραρχο, και αυτό που λέει ο πτέραρχος σήμερα δημόσια, το επιβεβαιώνω ότι το είχαμε συζητήσει αρκετές μέρες πριν, όπως επίσης είχαμε συζητήσει λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της στήριξής του προς την κυρία Καριστιανού στην εκδήλωση του Ολύμπιον, τις δικές μου επιφυλάξεις. Τις δικές μου επιφυλάξεις για την κίνηση αυτή, για την πρωτοβουλία. Όχι ότι είναι κακό να δημιουργείται ένας πολιτικός φορέας, όπως το έχω πει και άλλες φορές, σε μια δημοκρατία όπως αυτή την οποία ζούμε σήμερα, ο καθένας που επιθυμεί να κάνει ένα πολιτικό φορέα είναι ελεύθερος να τον υλοποιήσει το φορέα αυτό και να πορευτεί, αλλά θα κριθεί με βάση τις αρχές και τις θέσεις και από τους δημοσιογράφους και από τους συνεργάτες που μετέχουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία, στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως είστε εσείς κύριε Παπανικολάου, που μπήκατε στη διαδικασία στήριξης και μόνο, και βεβαίως από τους πολίτες και τον λαό που βλέπει, ακούει, κρίνει και καταλαβαίνει. Στο ενδιάμεσο από το Ολύμπιον μέχρι σήμερα βρεθήκατε με την Μαρία την Καριστιανού?
1: Όχι, δεν έχω βρεθεί και για λόγους που γνωρίζετε πολύ καλά, ότι είχα κάποια προβλήματα με θέματα υγείας.
0: Και να είναι και, και περαστικά, εύχομαι, και δημόσια.
1: Ευχαριστώ. Και με κράτησαν στο νοσοκομείο και τα λοιπά. Με βάση περιπτώσει δεν είχα και τη δυνατότητα να το κάνω. Αλλά διαπίστωσα κάποια πράγματα όντας και συζητώντας και με ανθρώπους, αυτά που τα οποία σας λέω. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα, κλειστή ομάδα, που δείχνει ότι αποφασίζει. Δεν ξέρω αν αργότερα ανοίξει αυτό.
0: Λοιπόν, το λέει ξεκάθαρα. Ο Πτεραρχός είναι ξεκάθαρος στις τοποθετήσεις του. Και δεν μασάει και τα λόγια του. Λοιπόν, θα πάμε σε ανάπαυλα. Είναι η ώρα μας. Είναι η αγαπητή μου Μαρία Μαυρομάτη δίπλα μας. Και που θα της δώσουμε τον χρόνο και το ραδιοφωνικό χώρο για τίτλους ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Θα ολοκληρώσω την κουβέντα μου με τον κύριο Δημήτρη Γαλή. Να πάμε στο θέμα της κυρίας Κοβέση για το διαφαινόμενο φιάσκο με τις άρσεις ασυλίας, όπως το περιγράφαμε και χθες. Και ήθελα να ρωτήσω πώς κρίνετε τη στάση και τη συμπεριφορά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως συνολικά σε σχέση με τους χειρισμούς της στις υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την υπόθεση με τις άρσεις ασυλίας.
1: Να εξετάσουμε τα δεδομένα για να βγει το συμπέρασμα. Το Ελληνικό Σύνταγμα επιτρέψει δικαιοσύνη να ερευνούνται οι βουλευτές ελεύθερα. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με υπουργούς. Με συγχωρείτε, όπου πρέπει ο φάκελος να διαβιβαστεί στη Βουλή αμέσως μόλις αναφανεί ένα όνομα ή ένα στοιχειώδης μαρτυρία. Όταν λοιπόν έχει το ελεύθερο Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ερευνά και έρχεται στη Βουλή μετά από υποτίθεται έρευνα και ζητάει 11 άρσεις ασυλίας, δηλαδή 11 άδειες για δίωξη εις άριθμων βουλευτών, πρέπει να υποθέσουμε ότι, με δεδομένο ότι είναι μια κίνηση που μπορεί να ρίξει κυβέρνηση, ότι είναι έτοιμη, ότι έχει πλήρη φάκελο. Ανταυτού, η κυρία Κοβέση μετά την υποβολή του αιτήματος ήρθε στους Δελφούς, μας έκανε ένα κήρυγμα περί πολιτικής διαφθοράς και μας δήλωσε ότι η έρευνα θα συνεχιστεί. Και χτύπησε το πρώτο καμπανάκι για μένα, που έδειξε ότι δεν είναι έτοιμη. Και καταλήξαμε 2 μήνες μετά την άδεια να μην έχει ασκηθεί καμία δίωξη. Αντιθέτως, δημοσιοποιήθηκε αυτή η έκθεση τη Χεροπούλου, η οποία ζητήθηκε εκ των υστέρων, η οποία διαπιστώνει για τους 6 ότι δεν υπάρχει ζημιά. Το δεν υπάρχει ζημιά σημαίνει δεν υπάρχει έγκλημα, αλλά ενδεχομένως δεν υπάρχει και αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και για τους άλλους 5, κάποια ποσά μικρά, ορισμένα τα οποία είναι και γελία. Δηλαδή ένας σοβαρός ελεγκτικός μηχανισμός που στοιχίζει δεκάδες χιλιάδες το μήνα δεν μπορεί να ασχολείται με τα 700 ευρώ που υποτίθεται ότι ζημίωσε ως κρέκας. Και εδώ λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις τοποθετήσεις της κυρίας Χαλικιά ότι ούτε αυτοί έχουν κάνει τίποτα. Εν ολίγης έχουμε μία πολιτική παρέμβαση η οποία δεν έχει και από καλά στόχο να ρίξει κυβέρνηση, αλλά σίγουρα έχει στόχο να προβάλλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα πεπραγμένα της. Ξέρετε, οι απολογισμοί της είναι δημοσιοποιημένοι στο site της. Τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά και έχουν ανάγκη να επιτύχουν επικοινωνιακή προβολή. Είναι πολύ δυσάρεστο για μένα το ότι όλο αυτό εξελίσσεται και σε ένα χρόνο κατά τον οποίο υπάρχει το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των εισαγγελέων που χειρίζονται τους φακέλους. Και αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και προσωπικά κίνητρα στο να δοθούν δημοσιότητα σε τέτοιες υποθέσεις, να στηριχτεί σε εισαγωγικά ένα έργο. Και το αποτέλεσμα είναι ότι η χώρα μας, η οποία είναι από τους βασικούς υποστηρικτές του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να κάνουμε εδώ μια παρένθεση να πούμε, γιατί λέγεται πολύ έντονα ότι είμαστε υποχρεωμένοι. Όχι. Αυτός είναι ένας κανονισμός προσχωρήσεως. Δεν είναι ένας κανονισμός που του ψηφίστηκε, εννοώ κανονισμός που ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν είναι ένας κανονισμός που θεσπίστηκε και υποχρεώνει τα κράτη. Είναι ένας κανονισμός που θεσπίστηκε και είπε όποια κράτη θέλουν μπαίνουν και συμμετέχουν. Η χώρα μας ήταν από τους πρώτους που συμμετείχαν. Και από τους πρώτους που υλοποίησαν το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι μεγάλο κρίμα αυτός ο θεσμός να απαξιώνεται στην κοινή γνώμη από τέτοιες άστοχες ενέργειες. Αφήνω στην άκρη τα άλλα, τα αντιπολιτευτικά που ακούγονταν επί μήνες ότι η ελληνική δικαιοσύνη είναι προσκυνημένη και ότι θα έρθει η Ευρωπαϊκή να φέρει την κάθαρση. Δείτε και πάλι ότι στον αντιπολιτευτικό ή στον πολιτικό αγώνα εμπλέκεται η δικαιοσύνη με στόχο να απαξιωθεί. Πάλι πηγαίνουμε σε μονοπάτια που οδηγούν σε κοινωνική αποδιάρθρωση. Που οδηγούν, κατατείνουν στο να πείσουν τον κόσμο να μην έχει εμπιστοσύνη στους κρατικούς θεσμούς. Επικίνδυνα πράγματα αυτά και ανεπίτρεπτα. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ξεκάθαρο για μένα, είναι ξεκάθαρο για μένα, mm-hmm. ότι η Ευρωπαϊκή mm-hmm. Εισαγγελία αστόχησε.
0: Το λέτε έτσι ξεκάθαρα, κύριε Γαλή. Αστόχησε.
1: Ξεκάθαρα. Δύο μήνες και τρεις μέρες μετά δεν έχουμε ποινικές διώξεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα. Ελπίζω και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

0: σήμερα κινηθήκαμε αρκετά στο χώρο της πολιτικής, που βεβαίως πάντα κινούμαστε στο χώρο αυτό. Είχαμε τη δυνατότητα με το να έχουμε σήμερα εκτάκτως αυτό το δίωρο να βάλουμε και πολλά άλλα θέματα μέσα, να μετατρέψουμε την πηξίδα από μια εκπομπή γνώμης σε μια εκπομπή μαγκαζίνο, λίγο έξω δηλαδή από τα νερά τα δικά μας, όπως την έχουμε στήσει και την έχουμε δομήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό μας δίνει την ευκαιρία να πάμε για δεύτερη φορά σήμερα σε ένα θέμα που αφορά την υγεία μας, θυμίζω, ή γνωστοποιώ για τους φίλους που ενδεχομένως δεν μας άκουσαν νωρίτερα, ότι είχαμε καλεσμένο και τον πρόεδρο των φαρμακοποιών, τον Αριστοτέλη τον Σκουντάκη, που μίλησε και για τον ήλιο και την προστασία, αλλά και για την υπόθεση που έχει ξεσηκώσει σκόνη, να το πω, και τα μη συνταγογραφούμενα ένα φάρμακα, όπου είχαμε την επίθεση του κ. Σκουντάκη στον κύριο Μαμουλάκη για τον τρόπο με τον οποίο πολιτικά λειτουργήσε και διαχειρίστηκε το θέμα. Τώρα θα καλωσορίσω έναν ακόμα άνθρωπο από το χώρο της υγείας. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα, έτσι κι αλλιώς, είναι το μεγαλύτερο αγαθό που μπορεί να έχει ο άνθρωπος και το διαπιστώνει δυστυχώς μόνο όταν το χάσει. Έχουμε καλά νέα, και λέω έχουμε καλά νέα γιατί παρακολουθούσα τον φίλο μου, τον αγαπητό τον Γιώργο τον Παπά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας ικανότατος χειρουργός οφθαλμίατρος, να κάνει μια ανάρτηση, και αυτό μου έδωσε το έναυσμα να τον καλέσω και να του ζητήσω επί της ουσίας να μοιραστεί μαζί μας τα καλά νέα. Γιατί έχουμε μια νέα εποχή που φαίνεται να ανατέλει στη χειρουργική του αμφιβληστεροειδούς, στην κλινική, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Αγαπητέ κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας πηξίδα.
1: Κύριε Σιριγάρδο, καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για πείτε μας, τι έχουμε να περιμένουμε, τι ελπίζουμε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα νομίζω θα ανακουφιστούν και στο άκουσμα και μόνο της είδησης.
1: Νομίζω ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς που πλέον δεν την προλαβαίνουμε. Είναι όμως όλη αυτή η εξέλιξη προς όφελος του ασθενούς, γιατί η τεχνολογία γίνεται ουσιαστική μόνο όταν φτάνει στο επίπεδο να την απολαμβάνει ο ασθενής. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση αυτό που γίνεται είναι ότι είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια αναβάθμισης του εξοπλισμού τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο σημείο να έρχονται όλες αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες και να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και προσπαθούμε με την καινούργια τεχνολογία να κάνουμε τη χειρουργική πιο απλή, πιο αποτελεσματική και πιο ασφαλής για τον ασθενή. Αυτό είναι η προσπάθεια που γίνεται και από μας και από τις διοικήσεις και από την 7η ΥΠΕ και από το Υπουργείο Υγείας, ούτως ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε αυτή την τεχνολογία, την οποία την ίδια τεχνολογία απολαμβάνει και ο ασθενής αν χειρουργείται στο καλύτερο νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.
0: Πόσο σπουδαίο ακούγεται πραγματικά αυτό και πόσο στην ουσία σπουδαίο είναι?
1: Είναι πραγματικά σπουδαίο. Πραγματικά το δεύτερο σπουδαίο είναι ότι στην κλινική μας, στη μονάδα μας, είχαμε την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, που επίσης είναι σημαντικό και για την οφθαλμολογία στην Κρήτη και για την ιατρική στην Κρήτη, και δηλώνει ακόμη μια φορά ότι η ιατρική έρχεται να βοηθήσει την Κρήτη να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που μπορεί να δηλώσει ότι το νησί, εκτός από τον τουρισμό της, εκτός από τις τεχνολογίες της, εκτός από τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ένας οργανισμός όπως το είπε, έχει δύο πολύ καλά νοσοκομεία, έχει κλινικές που χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία της αιχμής, και αυτά είναι όλα πολύ σημαντικά, γιατί όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται ακούγονται. Η είδηση μεταφέρεται καθημερινά και αυτό δημιουργεί ένα πολύ καλό περιβάλλον για την Κρήτη μας.
0: Πείτε μου κάτι, να εξειδικεύσουμε λίγο, ποιες παθήσεις και ποιες περιπτώσεις αφορά η συγκεκριμένη εξέλιξη?
1: Η συγκεκριμένη εξέλιξη αφορά στις παθήσεις και στη χειρουργία του αμφιβληστροειδούς. Η χειρουργή των βυσθοειδούς είναι από τις δυσκολότερες χειρουργικές στον οφθαλμό, γιατί αφορά στα νεύρα του ματιού, στους πολύ λεπτούς και ευαίσθητους ιστούς, και αυτό κάνει τη χειρουργική πολύ ιδιαίτερα λεπτή. Και όχι μόνο αυτό, κάθε λάθος ή κάθε πρόβλημα μπορεί να κοστίσει με πλήρη απώλεια της όρασης. Άρα όταν η τεχνολογία εξελίσσεται, διαμορφώνει πολύ καλύτερες συνθήκες και για τον χειρουργό αλλά και για τον ασθενή. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το 2006 που ήρθα εγώ και πολύ νωρίτερα από την Αγγλία να χρησιμοποιούμε ανοιχτές τομές, μετά τομές με τις οποίες χρησιμοποιούσαμε μεγαλύτερα εργαλεία, και τώρα η τεχνολογία στην οποία αναφερόμαστε είναι μια τεχνολογία η οποία έχει το μέγεθος μιας καρφίτσας, στην ουσία αυτό συμβαίνει, και μέσα από μια καρφίτσα κάνεις όλη τη χειρουργική στο πίσω μέρος του ματιού, και έχεις την ίδια αποτελεσματικότητα σαν να είχες ένα πολύ μεγάλο εργαλείο που έπρεπε να ανοίξεις το μάτι, έπρεπε να έχεις ανοιχτές τομές. Αυτό που οδηγεί στο να είναι πολύ πιο αποτελεσματική η χειρουργική σου, αλλά την ίδια στιγμή και ο ασθενής να φεύγει από το χειρουργείο και ο χρόνος της αποκατάστασής του να είναι ελάχιστος, με το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα που θα έχεις με μεγαλύτερα εργαλεία. Άρα μας κάνει εμάς των γιατρών πιο εύκολη τη ζωή, και του ασθενούς εξασφαλίζει καλύτερη χειρουργική αποκατάσταση.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία τα ακούμε, πάρα πολύ ωραία μας τα λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα χαρώ να σας έχουμε κοντά μας με την πρώτη ευκαιρία. Θα συνδυάσω κλείνοντας αυτό που ρώτησα ξεκινώντας τον Αριστοτέλη το Σκουντάκι για τον ήλιο. Η οφθαλμίατροι τι λένε για τον ήλιο, τι πρέπει να κάνουμε το καλοκαίρι όπου η ηλιοφάνεια είναι πολύ πιο αυξημένη, οι θερμοκρασίες ψηλότερες και βεβαίως η έκθεση η δική μας στον ήλιο περισσότερη.
1: Να φοράμε γυαλιά ηλίου και να προστατεύουμε τα μάτια μας, και την ίδια στιγμή όταν αισθανόμαστε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα να χρησιμοποιούμε δάκρυα φυσιολογικά τα οποία καλύπτουν την επιφάνεια και δεν αφήνουν να δημιουργούνται προβλήματα. Και επίσης να σας ενημερώσω ότι επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει και μια έξαρση περιστατικών υγιεινούς επιφυγίτιδας με πολύ θορυβώδη συμπτώματα, όταν οι ασθενείς βλέπουν ένα κόκκινο μάτι που να τρέχει πολύ έντονα, να καταφεύγουν στον οφθαλμίατρο, γιατί αυτό μπορεί να μεταφερθεί και στο άλλο μάτι, να υπάρχει μια 15ήμερη περίοδος στην οποία θα δυσκολεύονται, και πολύ εύκολα μεταδίδεται και στο μάτι του διπλανού μας ανθρώπου και της οικογένειάς μας, αν δεν κάνουμε τη σωστή διαδικασία. Οπότε αυτό είναι το μήνυμα, το καλοκαίρι είναι ωραίο, αλλά πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε και τα μάτια μας στην καλύτερη τους κατάσταση, αλλά και να μην υπάρχουν προβλήματα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τα γυαλιά προστατεύονται, τα γυαλιά προστατεύουν ανάλογα με την τιμή, δηλαδή ένα ζευγάρι γυαλιά που κάνει 300 ευρώ προστατεύει περισσότερο από ένα ζευγάρι γυαλιά που κάνει 80 ευρώ?
1: Θα σας εξηγήσω, όχι. Πολλές φορές αυτό που μετράς τη τιμή είναι και ο σκελετός, είναι η μάρκα, είναι οτιδήποτε που μπορεί να ανεβάσει την τιμή ενός γυαλιού ηλίου. Ένα καλό κρύσταλλο ή ένα καλό γυαλί δεν είναι απαραίτητο να είναι και πολύ ακριβό.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που μας λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε καθαρό αίμα λεπτά πηξίδας, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, για να κλείσουμε τη σημερινή μας δίωρη εκπομπή. Αύριο επιστρέφουμε Παρασκευή στην κανονική μας ώρα στο 12.00 και αυτό που κράτησα για το τέλος είναι μια αναφορά που θα σας δώσει τη δυνατότητα να κάνετε μια ανασκόπηση. Για το τέλος είναι μια αναφορά που θα σας δώσει τη δυνατότητα να κάνετε μια ανασκόπηση.

Σήμερα όμως, που έχουν περάσει 9 ολόκληρα χρόνια, νομίζω ότι έχουμε και την ωριμότητα και την ψυχραιμία και την υφαλιότητα να πούμε πράγματα που έχουν αξία να ζυγιστούν ξανά και ξανά. Γιατί απλά τότε νόμιζαν ότι αν αυτό γινόταν θα έσβηναν τα χρέη γενικώς. Και ο Έλληνας, όπως όλοι βέβαια οι άνθρωποι πάνω στον κόσμο, δεν θέλει να πληρώνει τα χρέη του. Και τα δικά του και της χώρας του. Εμείς που γνωρίζαμε ότι αυτό δεν γίνεται, αλλά για πολλούς λόγους ακόμα και που δεν θέλαμε να δούμε να σβήνουν τα φώτα στη χώρα για τα επόμενα 100 χρόνια, πήγαμε απέναντι. Και κατηγορηθήκαμε από τους υπερήφανους του και της φυγής από το ευρώ. Θα σας θυμίσω δε ότι ο αψής σφακιανός πολιτικός Παύλος Πολάκης του ΣΥΡΙΖΑ είχε βγάλει και μαντινάδα παραμονές των εκλογών, γράφοντας χαρακτηριστικά στα social media το όχι θέλει οι Έλληνες, το ναι θέλει προδότες. Καιρός να ξεχωρίζουμε τα γρίμια από τις κότες. Εμείς οι κότες λοιπόν, επί της ουσίας 11 χρόνια μετράμε και σας παρουσιάζουμε τα δεδομένα. Γιατί τι πέτυχαν τελικά όλοι αυτοί με τους ζουρνάδες και τα νταούλια, εκτός από ένα δυσβάσταχτο τρίτο μνημόνιο? Πέτυχαν κάτι πολύ σπουδαίο που πρέπει να σας το πούμε αν δεν το ξέρετε. Τη γιγάντωση όλων όσοι είχαν λεφτά που αγόραζαν μπυρ παρά την Ελλάδα, εισηγεία των κορόιδων που χόρευαν στις πλατείες ως ανόητοι και άσχετοι για τη μεγάλη νίκη που τελικά έφερε ένα τρίτο μνημόνιο και την υποθήκη της χώρας για 99 χρόνια. Κάτι που δεν έκανε η δεξιά, το πέτυχε απόλυτα η κυβερνός αριστερά, αυτοί που είχαν λεφτά να αγοράσουν την Ελλάδα μπυρ παρά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δείτε την Αγγλία, που ήταν και η αφορμή για τη σημερινή μου αναφορά, όπου η χώρα μας και η οικονομία μας δεν είναι παρά μια τρίχα. Έτσι ακριβώς θα το πω. Μια τρίχα από τα μαλλιά της πλούσιας κεφαλής, να το πω έτσι πολύ απλά, σε τρίχες. Όπου σημειωτέων η Αγγλία, προσέξτε, είχε στερλίνα και έφυγε. Όχι με ευρώ για να πάει στη δραχμή, αλλά με στερλίνα για να μείνει στη στερλίνα. Η Μεγάλη Βρετανία, λίγα χρόνια μετά, έγινε μικρά Αγγλία μετά τον Brexit. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι οι Βρετανοί. Μια χώρα που εδώ και 10 χρόνια διαπραγματεύεται με τον εαυτό της. Η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προκάλεσε τον άμεσο οικονομικό πόνο, το άμεσο οικονομικό σοκ που προέλβελπαν οι αντιπαλοί της. Προκάλεσε, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, κάτι πιο βαθύ. Μια αργή απώλεια ισχύως, μια απώλεια στο εμπόριο, μια απώλεια στις επενδύσεις και βεβαίως την απόλυτη απώλεια της πολιτικής σταθερότητας. Για να ξέρετε δηλαδή ποιοι ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας και ποιοι αγκαλιά με την απόλυτη καταστροφή. Γιατί καλή η υπερηφάνεια, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή τελειώνει όταν τελειώνουν τα ευρώ, τα δικά σου και των άλλων. Και εδώ θέλω να μου επιτρέψετε κλείνοντας να πω ότι ελπίζω να καταλάβατε τώρα ότι οι δοξασίες και οι ονειρόξεις αυτού του τύπου οδηγούν σε αδιέξοδα και πολλά περισσότερα προβλήματα, εκτός αν θέλετε να τα ζήσετε. Και δεν είστε πεπισμένοι με τα γεγονότα, όπως τα φιλτράρουμε, τα ζούμε και τα αναλύουμε. Με τα γρίμια λοιπόν, όπου ο καθένας θα έτρωγε τον άλλο ή τις σάρκες τους. Να θυμάστε ότι τα αυγά τα κάνουν οι κότες. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας

Γεια σας, γεια σας. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε στην πρωινή ζώνη του Πολίτικα 89,8. Για σήμερα απουσιάζει επίσης ο Νίκος Αγγελάκης και σήμερα του στέλνουμε τις ευχές μας περαστικά από όλους. Όλοι οι συναδελφοί εδώ έχουν κληθεί να τον αντικαταστήσουν έτσι ώστε να υπάρχει διαρκώς ενημέρωση από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Οπότε σήμερα στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική μας ο Δημήτρης Σιφάκης. Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε μια καλή συντροφιά και ήδη βλέπετε ότι το θερμόμετρο σήμερα σκαρφαλώνει αρκετά υψηλά στους 28 βαθμούς Κελσίου ήδη ο υδράργυρος και αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο στη διάρκεια της ημέρας κοντά στους 31 βαθμούς. Η άνεμη βορειοδυτική ένταση έως 5 μποφόρ και ξέρω ότι αυτό είναι ένας μεγάλος προβληματισμός σήμερα για την πυροσβεστική, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Η άνεμη, γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για την επόμενη μέρα της μεγάλης φωτιάς στον Αγιάννη. Με μελτέμια λοιπόν θα κυλήσει και η σημερινή ημέρα. Σκεφτείτε τώρα ότι στη Μεσαρά το θερμόμετρο σήμερα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, οπότε σιγά σιγά θα βιώσουμε λιγάκι καλοκαίρι, γιατί τις προηγούμενες μέρες ο καιρός θύμιζε και λίγο Αύγουστο λόγω των μελτεμιών. Έχουμε πολλά να πούμε για σήμερα, πολλά να συζητήσουμε, κυρίως δε για αυτή τη φωτιά που συζητήθηκε όσο τίποτε άλλο από χθες, είναι το πρώτο θέμα συζήτησης σε καφετέρειες, καφενεία, παντού, σε σπίτια, σε δουλειές. Καταλαβαίνετε ότι αυτό συζητάμε όλοι. Αυτή η τρομακτική φωτιά που προκάλεσε ζημιές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις, προκάλεσε όμως και ένα μικρό χάος στο Ηράκλειο. Και θα σας πω τι εννοώ στη συνέχεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε σχέδιο διαφυγής σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει, οπότε πολλοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους μέχρι και μια μισή ώρα. Λαχτάρισαν λοιπόν οι κάτοικοι χθες, όχι μόνο του Αγιάννη και όλων των γύρω περιοχών και όλου του Ηρακλείου, βλέποντας αυτούς τους πυκνούς καπνούς να αναδύονται από την περιοχή, βλέποντας τις φλόγες να έχουν φτάσει κυριολεκτικά μέσα στα σπίτια, και εδώ μιλάμε για την τέλεια καταιγίδα. Γιατί το λέω αυτό, καταστροφικό συνδυασμός έτσι, έφλεκτο υλικό το οποίο καιγόταν, μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, το ένα σπίτι πάνω στο άλλο δηλαδή κοινώς, και βέβαια ισχυρή άνεμη. Και μας λυπήθηκε και ο Θεός που δεν φύσαγε περισσότερο, σκεφτείτε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Βέβαια οφείλουμε να πούμε ότι ήταν τιτάνια η μάχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα το λέμε και θα το λέμε ξανά και ξανά ότι οι άνθρωποι αυτοί έκαναν τα δύνατα δυνατά για να σφίσει φωτιά. Θα συζητήσουμε όμως στη διάρκεια της εκπομπής πάρα πολλά και με τους αρμοδίους και με τους προέδρους των συνδέσμων για το αν υπάρχει σχέδιο διαφυγής, αν υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης, τι είναι αυτό θα μου πείτε. Εδώ είναι αδύνατο να εκενωθεί μια τέτοια περιοχή. Εδώ εγκλωβίστηκαν απλώς οδηγοί που ήθελαν να φύγουν από αυτή την περιοχή. Σκεφτείτε τώρα πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Και βέβαια απίστευτο και όμως πραγματικό, ένα ελικόπτερο να ύπταται πάνω από το Ηράκλειο, πάνω από κατοικημένη περιοχή, σπάνια το βλέπουμε αυτό, και να προχωρά σε ρήψεις νερού. Ευτυχώς όμως υπήρχε και αυτό. Τι έχουμε τώρα να συζητήσουμε σήμερα σε σχέση με την επικαιρότητα? Καταρχάς στο politika.gr θα βρείτε όλα τα γεγονότα της ημέρας. Σήμερα έχουμε την απολογία του καθομολογίων δράστη για τη φρικτή δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Θυμίζω ότι ο δικηγόρος του είπε ότι προηγήθηκε ένας καυγάς πριν από τη δολοφονία, καυγάς με το θύμα. Οπότε κάπως έτσι φαντάζομαι ότι θα κινηθεί και σήμερα στην απολογία του ο καθομολογίαν δράστης. Θα τα δούμε όμως στη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε και την απολογία των κατηγορουμένων για τον τρίχρονο άγγελο. Σημαντική ημέρα, θα δούμε τι έχουν να πούν οι δύο κατηγορούμενοι. Όχι που θα σταματούσε εδώ το δικαστικό ρεπορτάζ. Πραγματικά τις τελευταίες ημέρες είναι πολύ φορτωμένο από ειδήσεις. Έχουμε και τις απολογίες των μελών της οικογένειας Καργάκη για τα Βορίσια. Και βλέπω εδώ το πρώτο θέμα του politika.gr. Στο Ηράκλειο σήμερα η Σοφία Ζαχαράκη, η υπουργός, η οποία θα εγκαινιάσει το κέντρο καινοτομίας.
Και μέχρι εδώ όλα καλά θα μου πείτε. Θα μας πούν όμως οι συνδικαλιστές, γιατί δεν μπόρεσε σήμερα να συναντηθεί μαζί τους, και αναφέρομαι στους νηπιαγωγούς και τους δασκάλους. Θα δούμε τι απάντηση έδωσε και θα δούμε και τι ανακοινώσεις έχει να κάνει από το Κεδασί Ηρακλείου. Σας θυμίζω, Κέντρο Αξιολόγησης και Υποστήριξης των Μαθητών, όπου η αναμονή, παρακαλώ, είναι 1 με 2 χρόνια αυτή τη στιγμή, για να περάσει ένα παιδί από επιτροπή και να κριθεί αν έχει μαθησιακές δυσκολίες, τι βοήθεια χρειάζεται στο σχολείο. Εκεί λοιπόν η κυρία Ζαχαράκη φαντάζομαι ότι έχει να δώσει απαντήσεις και να προχωρήσει σε ανακοινώσεις, έτσι ώστε να αρθεί αυτό το αδιέξοδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχει μπλοκάρει το Κεδασί από τις πολλές αιτήσεις.

0: Τώρα θέλω να ευχηθώ καλό δρόμο σε όσους μας ακούν από το οδικό δίκτυο. Πληστείτε με υπομονή, εμείς καταλαβαίνουμε από αυτά. Ιδιαίτερα τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε θέμα εκεί στο ΒΟΑΚ με τα έργα που εκτελούνταν. Υποθέτω ότι έχουν ολοκληρωθεί για να μην μας έχουν στείλει ανακοινώσεις. Όπως και να έχει, οπλιστείτε με υπομονή γιατί κάνει και ζέστη σήμερα και όσοι είναι κολλημένοι πίσω από το τιμόνι, κατανοώ απόλυτα ότι δυσκολεύονται. Ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματά σας. Μας χαροποιεί ότι σας κρατάμε μια καλή συντροφιά για σήμερα. Οπότε μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις επόμενες δύο περίπου ώρες. Τώρα η χθεσινή ημέρα έκρυβε και κάτι άλλο. Από τη μία χαμόγελα, από την άλλη απογοήτευση. Αυτό δηλαδή που όποτε ανακοινώνονται οι βαθμολογίες έχουμε τόσο αντιφατικά συναισθήματα είναι πραγματικά πολύ περίεργο, ότι έχουμε δηλαδή τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είχαμε και φέτος πάρα πολλούς αριστούχους και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που βλέπουν να ανταμείβονται οι κόποι τους. Αυτό έχει σημασία, ότι βλέπουν σιγά σιγά να υλοποιούνται τα όνειρά τους. Εμείς όμως στεκόμαστε και σε όλα εκείνα τα παιδιά που αυτή τη στιγμή το καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτούν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, ότι τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Αυτή είναι όμως η πραγματικότητα. Γιατί θα έχουν να δώσουν πολλές ακόμη μάχες, ακόμη και αν δεν τα πήγαν όπως ήθελαν, βρε αδερφές, αυτές τις εξετάσεις. Δεν έγινε και κάτι. Το σημαντικότερο είναι, όπως συζητούσαμε χθες με τον κλινικό ψυχολόγο τον Νίκο Παπανικολάου, να μαθαίνουμε στα παιδιά ότι όταν πέφτουμε ξανασηκωνόμαστε. Και όταν κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μας, με πάθος συνεχίζουμε για να κατακτήσουμε τα όνειρά μας. Ξέρετε, ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι και τόσο απλό. Ιδιαίτερα όταν έχεις να κάνεις με εφήβους που έχουν την έκρηξη τόσων συναισθημάτων αυτή την περίοδο, που έχουν τόσο μπερδεμένα συναισθήματα, που έχουν απογοητευτεί κατά κάποιον τρόπο, εκεί πρέπει τώρα οι γονείς να σταθούν στο πλευρό των παιδιών. Και πάνω απ' όλα, και το λέω για όλους μας, να καταλάβουμε ότι το παιδί μας κουβαλάει και το δικό μας άγχος και τα δικά μας όνειρα. Γιατί πολλές φορές άθελά μας του περνάμε αυτό, ότι αυτό είναι το όνειρό μου, προσπάθησε το λίγο παραπάνω, να γίνεις παιδί μου γιατρός, επειδή το ήθελα κι εγώ. Καλύτερα όμως τα λέει ο Νίκος Παπανικολάου και θα ακούσουμε τι μας είπε χθες, ιδιαίτερα για όσους σας αφορά, αλλά γενικότερα επειδή είναι και μηνύματα ζωής αυτά που μας μεταφέρει, ακούστε προσεκτικά.
1: Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό που είπες, πολύ σημαντικό, γιατί τις περισσότερες φορές δυστυχώς δεν έχουμε μυηθεί στην αποτυχία, έχουμε συνηθίσει στην επιτυχία, την προβάλλουμε την επιτυχία, την υπερπροβάλλουμε την επιτυχία, αν το θέλεις μέσα από την κοινωνική δικτύωση, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο καθένας ούτως ή άλλως προβάλλει την καλύτερη πλευρά του εαυτού του. Οπότε η αποτυχία, αν το θέλεις, είναι κάτι το οποίο την κρύβουμε, αισθανόμαστε ντροπή, αισθανόμαστε τύψεις, αισθανόμαστε ενοχές για όλη αυτή την κατάσταση. Πριν περάσουμε λοιπόν, θα έλεγα έτσι, σε οποιαδήποτε λογική αναπλαισίωση, το παιδί θα πρέπει να νιώσει ότι τον ακούμε ή την ακούμε αντίστοιχα. Μην προσπαθήσουμε λοιπόν να υποβαθμίσουμε τη λύπη του με φράσεις του στυλ «δεν πειράζει». Γιατί εκείνο πειράζει και παραπειράζει και είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, να πούμε ότι καταλαβαίνω πόσο πολύ πονάει αυτό τώρα, ότι προσπάθησες ή ήλπιζες σε κάτι άλλο και είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθεις σε θυμό, απογοήτευση, ακόμα και ντροπή. Είμαι εδώ μαζί σου, είμαι ο γονιός σου, είμαι ο φίλος σου, είμαι ο γνωστός σου, μαζί σε αυτό το μαύρο κομμάτι της ζωής σου, αν το θέλεις, που αισθάνεσαι ότι είναι το μαύρο κομμάτι και δεν θα σε πιέσω να βγεις ανά πάσα στιγμή αμέσως. Mm-hmm. Το επόμενο έχει να κάνει, αν το θέλεις, με το διαχωρισμό που πρέπει να κάνουμε ανάμεσα στην αξία που έχει ο μαθητής, ανάμεσα στην αξία που έχει το παιδί και ανάμεσα στην απόδοση που έχει. Είναι τελείως διαφορετική αξία σαν πρόσωπο του καθενός μας και τελείως διαφορετικό η απόδοση που μπορεί να έχει στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ειδικά όταν μιλάμε για αυτό το σύστημα εξετάσεων, το οποίο νομίζω, στο οποίο έχουμε αναφερθεί όλοι, πόσο άδικο είναι, πόσο πολύ πιέζει τα παιδιά, τα φέρνει στα άκρα ουσιαστικά και κρίνονται όλα μέσα σε μια χρονική στιγμή.
1: Ακριβώς, σε μια χρονική στιγμή, αν το θέλεις διαφορετικά, μέσα σε 12 ώρες πρέπει να κρυθεί μια κατάσταση που στην τελική ανάλυση εγώ δεν θα πω ότι κρίνεται το μέλλον, γιατί αλίμονο αν κρινόταν το μέλλον, αλλά κρίνεται η ποιότητα της προετοιμασίας, ίσως όχι μόνο ενός έτους, αλλά τουλάχιστον 2-3 ετών, προετοιμασία επί τούτου, επί των πανελληνίων εξετάσεων. Εξού λοιπόν, σκέψου ότι όλο αυτό, φιλία, συμβαίνει και σε μια ιδιαίτερη περίοδο, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη χρονική περίοδο για όλα τα παιδιά στην εφηβεία. Όπου οι έφηβοι, το ένα παραπάνω, τείνουν να ταυτίζουν το αποτέλεσμα των εξετάσεων με την προσωπική τους αξία και με την ευφυΐα. Δηλαδή, χρειάζεται να αποσυνδέσουμε το απέτυχα στις εξετάσεις από το είναι αποτυχημένος. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό το να πούμε ότι οι Πανελλήνιες μέτρησαν την απόδοσή σου σε 4 μαθήματα, όπως είπαμε προηγουμένως, σε 12 ώρες, κάτω από συνθήκες τεράστιου, πολύ μεγάλου στρες, μια συγκεκριμένη εβδομάδα, 2 εβδομάδες, δεν ξέρω πόσο κρατούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν μέτρησαν την ευφυΐα σου, ούτε τη δημιουργικότητά σου, ούτε την αξία σου γενικότερα σαν άνθρωπος. Ένα κακό σκορ σε ένα σύστημα, σε ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο πολλοί το χαρακτηρίζουμε και άδικο σύστημα, δεν χωρίζει το ποιος είμαστε. Αλλά τελικά, ξέρεις, νομίζω ότι αν μη τι άλλο, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή πρέπει να απομυθοποιήσουμε, ειδικά το 2026, ότι η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις αποτελεί το μοναδικό δρόμο που έχει κάποιος στη ζωή του. Mm-hmm. Το εκπαιδευτικό σύστημα, αν το θέλεις, και συχνά εμείς οι ίδιοι, εκεί, το οικογενειακό περιβάλλον, δημιουργούμε τις ευρέσεις ότι η ζωή είναι μια ισχυρή γραμμή, ξέρεις, όπου υπάρχει το σχολείο, υπάρχει το πανεπιστήμιο και υπάρχει η καριέρα. Προφανώς το 2026 δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μέσες έρευνες δείχνουν ότι ακολουθούμε το μέσο όρο της Ευρώπης, έρευνες δείχνουν ότι ακολουθούμε το μέσο όρο της Ευρώπης, όπου περίπου ο καθένας αλλάζει 5 εργασίες στη διάρκεια του εργασιακού του βίου.
2: Από αλλού ξεκινάς, λοιπόν, και αλλού καταλήγεις, και συχνά αυτό είναι και μαγικό. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά, ότι όταν κλείνει μια πόρτα ανοίγει μια άλλη. Ότι υπάρχουν όλοι οι δρόμοι μπροστά τους, αλλά σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι φυσιολογικό να μην μπορούν να το καταλάβουν, γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα συναισθήματα σε μορφή έκρηξης μέσα τους.
1: Σε μορφή έκρηξης, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς είναι πολύ σημαντικό το να αναγνωρίσουμε τα συγκεκριμένα συναισθήματα, να θεωρήσουμε φυσιολογικά πριν από όλα εμείς ότι είναι τα συγκεκριμένα συναισθήματα και να σταθούμε, όχι να τα υποβαθμίσουμε τα συγκεκριμένα συναισθήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε, ίσως αν θέλεις, ότι ξέρω ότι αυτή τη στιγμή νιώθεις ότι το τρένο έφυγε. Όμως η αλήθεια είναι ότι η επαγγελματική ζωή δεν είναι κατοστάρι, ένας μαραθώνιος με πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Αυτό ακριβώς που λέμε. Πολύ πετυχημένοι άνθρωποι, ξέρεις, και νομίζω ότι η ιστορία το έχει δείξει αυτό, δεν πέρασαν ποτέ στη σχολή που ήθελαν με την πρώτη ή ακολούθησαν κάποιους άλλους δρόμους. Κάποια κολέγια, κάποια ΙΕΚ, σπουδές στο εξωτερικό ή κάποια αλλαγή κατεύθυνσης. Η επιτυχία απλώς καθυστερεί ή δεν ακυρώνεται η επιτυχία μας. Αν το θέλεις, ξέρεις, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το να πούμε ότι ειδικά στη σύγχρονη, και αυτό είναι, αν το θέλεις, θα σου έλεγα, έτσι, μια κατάκτηση της σύγχρονης εκπαίδευσης. Το ότι έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσει κάποιος από μια συγκεκριμένη σχολή, από εκεί και πέρα με κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή με κάποια εξειδίκευση να περάσει σε ένα διαφορετικό αντικείμενο εργασιακό και τελικά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να καταλήξει σε κάποιο άλλο εργασιακό αντικείμενο. Αυτό που λέμε διαδίου εκπαίδευση, διαδίου μάθηση, είναι μια κατάκτηση η οποία υπάρχει πλέον και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς όλο αυτό είναι.
0: Πολύ σημαντικά τα όσα μας μετέφερε ο Νίκος Παπανικολάου και πολύ βοηθητικά. Να αποσυνδέσουμε το απέτυχα στις εξετάσεις από το είμαι αποτυχημένος. Είναι δύο άλλες έννοιες. Αφήστε δε που δεν είναι καν απέτυχα. Νομίζω ότι λάθος λέξεις γενικότερα χρησιμοποιούμε σε σχέση με τις εξετάσεις. Δεν έγινε και κάτι. Θα υπάρξουν και άλλες μάχες στη ζωή μας. Βέβαια, όπως μας είπε, θα πρέπει να μιλάμε με πραγματικά συναισθήματα στα παιδιά μας, δηλαδή χωρίς να κρύβουμε την αλήθεια. Ναι, τώρα περνάνε δύσκολα, στη συνέχεια όμως θα καταλάβουν ότι, όπως είπαμε, έχει και άλλους δρόμους η ζωή. Και πριν περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάμε και στον πολύ μεγάλο σεισμό στη Βενεζουέλα. Στο δίδυμο σεισμό, στο διπλό σεισμό κατά ακρίβεια, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, δυστυχώς οι εικόνες που έχει αφήσει πίσω του είναι χαοτικές. Εκτεταμένες καταρρεύσεις κτηρίων, σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Για όσους έχετε δει αυτές τις εικόνες από τα βίντεο που μας έρχονται από την περιοχή, είναι σαν να έπεσε βόμβα. Έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες γειτονιές και έχουν χαθεί από το χάρτη. Μέχρι στιγμής, το ξεκαθαρίζω αυτό γιατί αλλάζει διαρκώς αυτός ο τραγικός αριθμός, ο μακάβριος αριθμός, μιλάμε για 235 νεκρούς. Εξ αρχής όμως οι αρχές κάνουν λόγο για φόβους, για χιλιάδες νεκρούς. Αγωνιώδεις και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Οι κάτοικοι καταγγέλουν ελλείψεις σε εξοπλισμό και βασικά μέσα. Όλη η κυβέρνηση, μάλλον η κυβέρνηση κήρυξε όλη τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ξεκίνησε η άφιξη διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας από διάφορες χώρες. Σκεφτείτε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή για τα σωστικά συνεργεία που όπως αναφέρεται ακόμα και σκάβουν με τα χέρια τους και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να βρουν ζωή στα ερείπια. Ευχόμαστε να βρεθούν πολλοί ακόμη επιζώντες, υπάρχει ακόμα χρόνος, αλλά ο χρόνος μετρά αντίστροφα, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη μάχη που δίνεται αυτή τη στιγμή. Δραματικές οι εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγελίες όπως είπαμε για έλλειψη συντονισμού, για έλλειψη εξοπλισμού, όλα αυτά συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, εκεί βρίσκεται η σκέψη μας αυτή τη στιγμή, στους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν μείνει άστεγοι χωρίς πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα και ιατρική περίθαλψη. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε κάτι διαφορετικό, πιο αισιόδοξο. Ας ελπίσουμε ότι θα νικήσει η αλληλεγγύη, ότι θα βοηθήσουν όλα τα έθνη έτσι ώστε να παρασχεθεί βοήθεια και όπως είπαμε, η σκέψη μας είναι κοντά στη Βενεζουέλα. Τώρα εμείς, σε αυτό το σημείο, θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή και στη συνέχεια επιστρέφουμε για να συζητήσουμε για κάτι το οποίο έχει όντως πολύ συζητηθεί το τελευταίο διάστημα και δεν είναι άλλο από τους λαγοκεφάλους με τους οποίους έχουν γεμίσει οι θάλασσες. Και όπως αντιλαμβάνεστε, προκύπτει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους ψαράδες και όχι μόνο. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, πρώτα διακοπή και μετά επιστρέφουμε.
3: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Στάχτηκε από καΐδια, άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό. Δύο επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς και τέσσερα σπίτια υπέστησαν υλικές ζημιές. Στο σημείο όλη τη νύχτα η πυροσβεστική υπό το φόβο αναζωπυρώσεων. Το ανεκριτικό της υπηρεσίας αναζητά τα αίτια της πυρκαγιάς. Ο αριθμός των νεκρών από τους δίδυμους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα έχει αυξηθεί σε περίπου 235 και 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται. Σήμερα αναμένεται να περάσει το κατόφλι του ανακριτή Χανίων ο καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο 43χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου θα οδηγηθούν σήμερα 5 προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας Καργάκη, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση της βόμβας σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη πριν το μακελιό στα Βορίζια. Στο Ηράκλειο σήμερα, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια του νέου κέντρου καινοτομίας. Η Σοφία Ζαχαράκη θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης και άλλων τοπικών φορέων. Στη σύλληψη 22χρονου υπηκόου Νοτίου Σουδάν προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά τον εντοπισμό 46 μεταναστών στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Σε διεθνείς ειδήσεις, μήνυμα πως η ενδεχόμενη οριστική συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να συναφθεί με οποιοδήποτε τίμημα, έστειλε η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Στις αθλητικές ειδήσεις, άμεσα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η υπόθεση της μεταγραφής του Χρήστου Σιέλη στον Όφι. Ο 26χρονος διεθνής αμυντικός παραμένει στην κορυφή της λίστας της ομάδας για την προσθήκη στο κέντρο της άμυνας, με τον Όφι να έχει καταθέσει πρόταση στον μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστή του Πανετολικού και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να πάρει την οριστική του απόφαση. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό, άνοδο της θερμοκρασίας προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα για την Κρήτη. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική από 3 έως 5 μποφόρ.

0: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από το διάλειμμα, είστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και όπως σας υποσχέθηκα θα μιλήσουμε για τους λαγοκεφάλους. Γι' αυτό τον εισβολέα θα πω εγώ στις ελληνικές θάλασσες και δει τις κριτικές που νομίζω ότι έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά και περισσότερα θα μας πει ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον τομέα αγροτικής οικονομίας, ο κύριος Τζεδάκης που είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα κυρία Σαρδάκη, στους ακροατές σας.
0: Κύριε Τζεδάκη, τι ακριβώς συμβαίνει με το λαγοκέφαλο, γιατί το τελευταίο διάστημα έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίοι και όχι μόνο, αλλά και το σχέδιο δράσης που έχετε καταθέσει από πλευράς της περιφέρειας. Τι ακριβώς περιλαμβάνει?
1: Κυρία Σαρδάκη, όπως γνωρίζετε, το θέμα με το λαγοκέφαλο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τους αλλοίους μας. Δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και στα αλλιεύματα και στον αλλιευτικό εξοπλισμό. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι η Περιφέρεια Κρήτης μέσα και από τη συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αλλιείας, που είναι η μόνη περιφέρεια η οποία το έχει συγκροτήσει, με τη συμμετοχή των αλλιεών μας, του ΕΛΚΕΣΕ, των λιμενικών ταμείων, καταθέσαμε ένα σχέδιο προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιλωτικό σχέδιο όσον αφορά την αλλίευση του λαγοκέφαλου, για να μπορέσουν να μειωθούν τα αποθέματα και να δημιουργούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Η Κρήτη είναι έτοιμη προκειμένου να υλοποιήσει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, διότι υπάρχει εταιρεία η οποία θα αποτεφρώνει το λαγοκέφαλο, γιατί είναι ένα τοξικό ψάρι. Θα πρέπει να υπάρξουν συχτικοί θάλαμοι με τους συλλόγους αλλιών οι οποίοι θα μπουν στο πρόγραμμα στην περιφέρεια Κρήτης και νότια και βόρεια του νησιού, και θα συλλέγονται από αυτόν που θα αποτεφρώνει το ψάρι, θα πηγαίνει να μαζεύει τα ψάρια προκειμένου να τα αποτεφρώνει. Mm-hmm. Και αυτό θα δίνει ένα ποσό στον αλλιέα προκειμένου να κάνει αυτή την αλλίευση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θεωρούμε ότι θα του παράσει και ένα εξοπλισμό για να μπορέσει να το κάνει. Τα υλικά για να φτιάξει τον εξοπλισμό βάσει του ΕΛΚΕΣΕ. Δηλαδή το ΕΛΚΕΣΕ είχε φτιάξει ένα μηχανισμό, ένα τρόπο αλλίευσης ειδικό για το λαγοκέφαλο. Η Περιφέρεια Κρήτης από το 2021 είχε χρηματοδοτήσει μια μελέτη στο ΕΛΚΕΘΕ προκειμένου να αποτυπώσει και αποτύπωσε τα προβλήματα που δημιουργεί ο λαγοκέφαλος.
0: Αποτύπωσε και το μέγεθος της οικονομικής ζημίας, αν θυμάμαι πολύ καλά, και ήταν τεράστιο για τους ψαράδες.
1: Τεράστιο πρόβλημα, τεράστια ζημιά. Έγινε μια σειρά από κινήσεις όλο αυτό το διάστημα με επιστολές προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί είναι και περιβαλλοντικό το ζήτημα κυρίως. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό μπήκε σε μια σειρά. Είχαμε πάρει μια πρωτοβουλία σαν Περιφέρεια Κρήτης και πήγαμε μαζί με τους αλλιείς και με το Νότιο Αιγαίο και με την Πελοπόννησο, στην τότε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του κυρίου Τσιάρα και τον κύριο Τσέλα, και απαιτήσαμε να υπάρξει αποζημίωση του λαγοκέφαλου.
0: Mm-hmm. Τώρα κύριε Τζεδάκη, αυτό που μου περιγράφετε είναι λίγο πολύ αυτό που έχει και στο μυαλό της η κυβέρνηση. Βλέπω εδώ δημοσιεύματα, κάντε όπως η Κύπρος, το σχέδιο για την εξολόθρευση του λαγοκεφάλου με επιδότηση 5,33 ευρώ και ακούσαμε από πλευράς του Υπουργείου ότι είναι το σκεπτικό αυτό που θέλει να ακολουθήσει και για το ελληνικό μοντέλο, να το πω έτσι. Άρα προηγήθηκε το δικό σας σχέδιο και τώρα το σκέφτεται και η κυβέρνηση?
1: Η αποτύπωση από το ΕΛΚΕΘΕ ήταν από το 2021. Από τον Ιούλιο του 2025 είχαμε στείλει αίτημα για πιλωτικό πρόγραμμα όσον αφορά για το λαγοκέφαλο. Τα θέματα του λαγοκεφάλου τα γίνονται τώρα αιτιάς από την περιφέρεια και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι ορίμασε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι έπρεπε να έχει γίνει και πιο μπροστά, όμως ποτέ δεν είναι αργά. Αρκεί τώρα να γίνει σωστά με τη συμμετοχή και των στελεχών των υπηρεσιών. Τις περιφέρειες πραγματικά έχουν δώσει τον αγώνα τους και έχουν διαβουλευτεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με τη συνεργασία με τους αλλιείς, το ΕΛΚΕΘΕ, με όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να γίνει σωστά αυτή η διαδικασία και να αποτελέσει πιλότο για το επόμενο διάστημα που μπορεί να ισχύσει για όλη την Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Τώρα στην Κύπρο επιδοτείται με 4,73 ευρώ το κιλό η αλίευση αυτού του τοξικού ψαριού. Θεωρείτε ότι είναι μια τιμή ικανοποιητική για τους ψαράδες, μπορεί να τους βοηθήσει να πάνε παρακάτω?
1: Κοιτάξτε, αν είναι μια καθαρή τιμή το 5,33 έτσι όπως άκουσα το δημοσίευμα, αλλά θέλω να το δούμε κιόλας, νομίζω ότι είναι μια καλή τιμή, γιατί το 4,73 είναι στην Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, είναι μεικτό. Είναι μέσα και τα έξοδα της αποτέφρωσης και τα μεταφορικά και όλα, το 4,73.
0: Αν είναι μεικτό, είναι εδώ σίγουρα πιο χαμηλό το ποσό, οπότε θα είναι νομίζω
1: ναι,
0: όχι
1: είναι
0: ικανοποιητικό.
1: Εδώ καθαρό, αν είναι καθαρό το 5,33, νομίζω ότι είναι ένα ικανοποιητικό ποσό, τουλάχιστον σε σχέση με πριν που δεν είχαμε τίποτα, προκειμένου να είναι ένα κίνητρο για τους ψαράδες, να μειώσουν τα αποθέματα του λαγοκέφαλου, να σώσουν την αλιεία και τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί.
0: Σας άκουσα να λέτε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει, όπως είπαμε, αλίευση και στη συνέχεια αποτέφρωση αυτού του ψαριού. Υπάρχουν όμως κάποιες χώρες που το αξιοποιούν κιόλας, αλλού τρώγεται κιόλας υπό προϋποθέσεις, έτσι. Δεν λέμε να το πράξουν αυτό όσοι δεν γνωρίζουν. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο λαγοκέφαλος μετά την αλίευσή του, ή αυτό δεν είναι εφικτό?
1: Τι σας είπαν από το ΕΛΚΕΘΕ? Τα λεοντόψαρα κυρίως, τα οποία υπό προϋποθέσεις μπορούν να καταναλωθούν. Όσο αφορά το λαγοκέφαλο, δεν έχουμε καταλήξει ακόμα και με το ΕΛΚΕΘΕ που το ψάχνει το θέμα αυτό, προκειμένου να μπορεί να είναι κυρίως ως ικτιοτροφή να μπορεί να χρησιμοποιείται, γιατί νομίζω για να είναι βρόσιμο είναι λίγο δύσκολο.
0: Οπότε σας είπαν ότι δεν είναι αξιοποιήσιμο στη συνέχεια, γιατί είστε και σε συνεννόηση πάντα με το ΕΛΚΕΘΕ και ξέρουν καλύτερα οι επιστήμονες τι μπορεί να γίνει από εκεί και μετά. Η απάντηση τώρα που έχετε λάβει μέχρι στιγμής σε αυτό το σχέδιο το πιλωτικό το οποίο προτείνεται, ποια είναι η απάντηση?
1: Η απάντηση είναι βάσει δημοσιευμάτων, ο υπουργός χθες βγήκε και μίλησε και είπε ότι θα εγκριθεί για την Κρήτη. Εγκρίθηκε μάλλον για την Κρήτη και για το Νότιο Αιγαίο, τις δύο αυτές περιφέρειες που έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θα ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα και θα μπει αυτή όλη η διαδικασία που είπαμε πριν. Δηλαδή οι συλλόγοι αλιέων στην ουσία το αναλαμβάνουν την αλίευση. Μέσω των συλλόγων αλιέων θα γίνεται και η πληρωμή των χρημάτων. Θα υπάρξει μια συνεργασία και με τα στελέχη των υπηρεσιών της περιφέρειας, ώστε να γίνεται σωστά και η εισδήλωση και όλα αυτά που πρέπει να υπάρχουν. Και μετά θα περνάει η εταιρεία που αποτεφρώνει το συγκεκριμένο προϊόν, προκειμένου να τα παίρνει και να γίνεται η κάψη.
0: Έχετε μια πρώτη έτσι αντίδραση από πλευράς των ψαράδων, γιατί ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική όλο αυτό το διάστημα με τα όσα ανακοινώνονται ή δεν ανακοινώνονται για τη λύση αυτού του προβλήματος, και άκουσα έτσι και έναν προβληματισμό για την τιμή που αναφέραμε νωρίτερα, αν εκεί κατσιμπίλια, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Έχετε πρώτη έτσι απάντηση από την πλευρά
1: τους? Νομίζω οι ψαράδες ήταν κάτι το οποίο το θέλαν πάρα χρόνια αυτό το πράγμα. Και σας λέω γιατί η τιμή δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εγκρίνει όσο θέλει το Υπουργείο, είναι και θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν λάβουμε υπόψη μας, όπως σας ξαναείπα, το θέμα της Κύπρου, το 4,73 που δεν είναι καθαρό, δηλαδή μέσα εκεί θα συμπεριλαμβάνεται και σίγουρα πάνω από ένα ευρώ όσον αφορά την κάψη, και αν βάλουμε και μεταφορικά κτλ, μειώνεται πάρα πολύ το καθαρό ποσό για τον αλιέα. Αν πούμε ότι είναι το 5,33 καθαρό για την Κρήτη, για την Ελλάδα, νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλύτερο ποσό σε σχέση με αυτό της Κύπρου. Και ευελπιστώ να είναι ικανοποιημένοι και οι ψαράδες, προκειμένου να αποτελεί ένα κίνητρο για να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Κύριε Τζεδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
0: Ακούσαμε λοιπόν σε σχέση με τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Τζεδάκης, ότι το σχέδιο το πιλωτικό το οποίο προτείνει η περιφέρεια περιλαμβάνει την αλίευση του λαγοκέφαλου. Στη συνέχεια οι εταιρείες θα φροντίσουν έτσι ώστε να αποτεφρώνεται και φυσικά για όλο αυτό να αποζημιώνονται οι ψαράδες που έχουν υποστεί πολύ μεγάλη οικονομική καταστροφή λόγω αυτού του είδους. Τώρα σε σχέση με τα χρήματα, και αν αρκούν 4 ή 5 ευρώ, πόσα θα είναι, θα καθοριστεί η τιμή, θα δούμε στη συνέχεια και τις αντιδράσεις των ψαράδων. Εμείς ευχόμαστε να δοθεί επιτέλους μια λύση σε αυτό το ζήτημα, γιατί έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο προβληματισμό. Τώρα δεν το συζητάμε ότι υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα για επιθέσεις λαγοκεφάλων. Σε όλα αυτά να είστε πολύ επιφυλακτικοί, να ακούτε τους επιστήμονες τι μας μεταφέρουν και πόσο επικίνδυνο ή όχι είναι το είδος, έτσι ώστε να μην πανικοβαλόμαστε χωρίς λόγο.

Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο διάλειμμα, θα πάμε για λίγο μέχρι το Μουντιάλ. Μη φοβηθείτε, ανάλυση δεν θα κάνω. Θα σας πω όμως ότι ξεχώρισαν στις εξέδρες πολύ διάσημα ονόματα. Είχαμε λάμψη αστέρων στις εξέδρες του αγώνα ΗΠΑ Τουρκία. Συγκεκριμένα πανηγύρισε ο Μπρατ Πιτ, ο Έντουαρτ Νόρτον, ο Ντικάπριο και ο Σκότι Πίπεν. Το λέω αυτό γιατί οι εικόνες αυτές έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο συζητήθηκε όσο τίποτε άλλο σήμερα. Δεν είναι από τη συγκίνησή μου, κλείνει η φωνή μου. Το Εκουαδόρ έγραψε ιστορία με την πρόκρισή του στους 32 του Μουντιάλ. Εντάξει, σίγουρα θα έχετε δει εικόνες, θα έχετε δει βίντεο από τους πανηγυρισμούς, οι οποίοι είναι ξέφρενοι. Ένα ολόκληρο έθνος έχει ξεσπάσει σε δάκρυα χαράς. Και γιατί? Γιατί νίκησε την πανίσχυρη Γερμανία. Είναι δηλαδή αυτό και κάτι επιπλέον για το οποίο καταλαβαίνετε ότι πανηγυρίζουν. Εντάξει, είναι πολύ συγκινητικές οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου, με παίκτες οι οποίοι ξεσπούν σε κλάματα, με ξέφρενους όπως είπαμε πανηγυρισμούς. Θεωρείται τεράστια η νίκη τους.

Στη φάση των 32 η ομάδα θα βρει μπροστά της πλέον έναν εκ των Μεξικού, Ελβετίας ή τις πρωτοπόρες ομάδες των ομίλων 11 και 12 σε μια νέα μεγάλη πρόκληση για τη συνέχεια του ταξιδιού της στο Μουντιάλ. Εντάξει, φαντάζομαι τώρα οι περισσότεροι είστε φαν του Μουντιάλ, παρακολουθείτε φανατικά, ιδιαίτερα οι άνδρες, αλλά και πολλές γυναίκες γνωρίζω, οι οποίες καθυλώνονται μπροστά στην τηλεοπτική οθόνη και παρακολουθούν όλους τους αγώνες ή τους περισσότερους, βλέπουν με πολύ μεγάλη προσοχή και προσήλωση και αγωνία, και από ό,τι έχω ενημερωθεί είχαμε και πολλές ανατροπές στο φετινό Μουντιάλ, το οποίο μας κρατάει πάντα σε αγωνία. Πάντως, επειδή μιλούσαμε για το Εκουαδόρ, η επιτυχία αυτή έχει πάρει διαστάσεις εθνικού γεγονότος, σου λέει, με φιλάθλους και παίκτες να ξεσπούν σε δάκρυα χαράς και με εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος του κατορθώματος. Αυτά λοιπόν και από το Μουντιάλ. Τώρα εμείς θα πάμε στο επόμενο διάλειμμα μας για σήμερα και στη συνέχεια όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για τι άλλο, για τη μεγάλη φωτιά στον Αηγιάννη. Θα δούμε πώς αντιδρούν οι επιχειρήσεις εκεί στη Φοινικιά και στις Μαλάδες, που χθες εξέδωσαν και μια πολύ σκληρή ανακοίνωση γιατί φοβούνται τα χειρότερα για την περιοχή αυτή και αποδείχθηκε περίτρανα ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως προστασία και κανένα απολύτως σχέδιο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Θα δούμε όμως και τι περιλαμβάνει πιο αναλυτικά η επίσκεψη της Υπουργού σήμερα, της κυρίας Ζαχαράκη, γιατί εδώ υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα. Υπάρχουν υπηαγωγεία υποέξωση. Υπάρχει το ΚΕΔΑΣΥ με την τεράστια λίστα αναμονής των μαθητών, θυμίζουμε, από 1 έως 2 χρόνια. Οπότε όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά, πρώτα διάλειμμα και στη συνέχεια επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: www.γιατίκουλέ.gr.
6: Τώρα και στο διαδίκτυο.
2: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη. Στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική μας ο Δημήτρης Σιφάκης. Ο Νίκος Αγγελάκης κοντά σας και πάλι από τη Δευτέρα. Παρασκευούλα σήμερα, μία ανάσα από το Σαββατοκύριακο, με λίγα μελτέμια έτσι να πνέουν και σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά την πρόβλεψη να αναφέρει ότι θα σκαρφαλώσει ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο. Και όπως σας είπαμε, ανεβαίνει πολύ περισσότερο στη Μεσαρά, με τη θερμοκρασία να φτάνει σχεδόν στους 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Μια ματιά στην επικαιρότητα, μια ματιά στο politica.gr, να δούμε ποια είναι τα πρώτα θέματα για σήμερα. Πρώτο, νομίζω ότι κυριαρχεί το θέμα των βοριζίων. Γιατί έχουμε την ώρα των απολογιών σήμερα για τη βόμβα που μπήκε στα βορίζια και συγκεκριμένα στο ακίνητο πριν από το φωνικό και πυροδότησε τότε όλες τις αντιδράσεις και όλη την ένταση στην περιοχή. Σήμερα όμως αναμένεται και η απολογία του καθομολογία αναδράστη αυτής της φρικτής δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Γυναικοκτονία είναι στην ουσία. Ό,τι και αν λέει ο φερόμενος δράστης, αυτό που προκύπτει από τα γεγονότα είναι ότι δολοφονήθηκε με βάναυσο τρόπο μία 45χρονη γυναίκα. Στο Ηράκλειο σήμερα η Σοφία Ζαχαράκη θα συναντήσει φορείς και θα εγκαινιάσει το κέντρο καινοτομίας και θα συζητήσουμε και με τους δασκάλους και νηπιαγωγούς όλα τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη σε σχέση με την παιδεία. Δυστυχώς πολύ άσχημα τα νέα που μας έρχονται από τη Βενεζουέλα και τη βιβλική καταστροφή. Τουλάχιστον 235 οι νεκροί, 50.000 οι αγνοούμενοι και εικόνες καταστροφής. Όπως πραγματικά προκαλεί δέος και αυτή η εικόνα από ψηλά στον Άι Γιάννη Χωστό, γιατί εδώ θα δείτε εικόνες από ντρόν που εξασφάλισε το politica.gr που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Και βλέπω και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα και πολύ αισιόδοξο, νέα δεδομένα, ευχάριστα νέα που μας έρχονται από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο και τον οφθαλμίατρο, τον κύριο Παπά, Γιώργο Παπά, που μίλησε στον Κώστα Σιλιγάρδο. Τώρα τι ακριβώς περιέγραψε, μια νέα τεχνολογία αιχμής που ανεβάζει τον πύχη στη χειρουργική υαλοειδούς αμφιβληστροειδούς. Θα μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτή η τεχνική ή πιο καλά, το έχει ήδη εξηγήσει στην εκπομπή Πηξίδα και θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Νομίζω ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς που πλέον δεν την προλαβαίνουμε. Είναι όμως όλη αυτή η εξέλιξη προς όφελος του ασθενούς, γιατί η τεχνολογία γίνεται ουσιαστική μόνο όταν φτάνει στο επίπεδο να την απολαμβάνει ο ασθενής. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση αυτό που γίνεται είναι ότι είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια αναβάθμισης του εξοπλισμού τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο σημείο να έρχονται όλες αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες και να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και προσπαθούμε με την καινούργια τεχνολογία να κάνουμε τη χειρουργική πιο απλή, πιο αποτελεσματική και πιο ασφαλής για τον ασθενή. Αυτό είναι η προσπάθεια που γίνεται και από μας και από τις διοικήσεις και από την 7η ΥΠΕ και από το Υπουργείο Υγείας, ούτως ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε αυτή την τεχνολογία, την οποία την ίδια τεχνολογία απολαμβάνει και ο ασθενής αν χειρουργείται στο καλύτερο νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.
2: Πόσο σπουδαίο ακούγεται πραγματικά αυτό και πόσο στην ουσία σπουδαίο είναι?
1: Είναι πραγματικά σπουδαίο. Το δεύτερο σπουδαίο είναι ότι στην κλινική μας, στη μονάδα μας, είχαμε την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, που επίσης είναι σημαντικό και για την οφθαλμολογία στην Κρήτη και για την ιατρική στην Κρήτη, και δηλώνει ακόμη μια φορά ότι η ιατρική έρχεται να βοηθήσει την Κρήτη να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που μπορεί να δηλώσει ότι το νησί, εκτός από τον τουρισμό της, εκτός από τις τεχνολογίες της, εκτός από τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ένας οργανισμός όπως το ΙΤΕ, έχει δύο πολύ καλά νοσοκομεία, έχει κλινικές που χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία της αιχμής, και αυτά είναι όλα πολύ σημαντικά, γιατί όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται ακούγονται. Η είδηση μεταφέρεται καθημερινά και αυτό δημιουργεί ένα πολύ καλό περιβάλλον για την Κρήτη μας.
2: Πείτε μου κάτι, να εξειδικεύσουμε λίγο, ποιες παθήσεις και ποιες περιπτώσεις αφορά η συγκεκριμένη εξέλιξη.
1: Η συγκεκριμένη εξέλιξη αφορά στις παθήσεις και στη χειρουργία του αμυλιστροειδούς. Η χειρουργία του αμυλιστροειδούς είναι από τις δυσκολότερες χειρουργικές στον οφθαλμό, γιατί αφορά στα νεύρα του ματιού, στους πολύ λεπτούς και ευαίσθητους ιστούς, και αυτό κάνει τη χειρουργική πολύ ιδιαίτερα λεπτή. Και όχι μόνο αυτό, κάθε λάθος ή κάθε πρόβλημα μπορεί να κοστίσει με πλήρη απώλεια της όρασης. Άρα όταν η τεχνολογία εξελίσσεται, διαμορφώνει πολύ καλύτερες συνθήκες και για τον χειρουργό αλλά και για τον ασθενή. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το 2006 που ήρθα εγώ και πολύ νωρίτερα από την Αγγλία να χρησιμοποιούμε ανοιχτές τομές, μετά τομές με τις οποίες χρησιμοποιούσαμε μεγαλύτερα εργαλεία, και τώρα η τεχνολογία στην οποία αναφερόμαστε είναι μια τεχνολογία η οποία έχει το μέγεθος μιας καρφίτσας, στην ουσία αυτό συμβαίνει, και μέσα από μια καρφίτσα κάνεις όλη τη χειρουργική στο πίσω μέρος του ματιού και έχεις την ίδια αποτελεσματικότητα σαν να είχες ένα πολύ μεγάλο εργαλείο που έπρεπε να ανοίξεις το μάτι, έπρεπε να έχεις ανοιχτές τομές. Αυτό που οδηγεί στο ένα είναι πολύ πιο αποτελεσματική η χειρουργική σου, αλλά την ίδια στιγμή και ο ασθενής να φεύγει από το χειρουργείο και ο χρόνος της αποκατάστασής του να είναι ελάχιστος, με το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα που θα έχεις με μεγαλύτερα εργαλεία. Άρα μας κάνει εμάς των γιατρών πιο εύκολη τη ζωή και του ασθενούς εξασφαλίζει καλύτερη χειρουργική αποκατάσταση.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία τα ακούμε, πάρα πολύ ωραία μας τα λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα χαρώ να σας έχουμε κοντά μας με την πρώτη ευκαιρία. Θα συνδυάσω κλείνοντας αυτό που ρώτησα ξεκινώντας τον Αριστοτέλη το Σκουντάκι για τον ήλιο. Η οφθαλμίατροι τι λένε για τον ήλιο, τι πρέπει να κάνουμε το καλοκαίρι όπου η ηλιοφάνεια είναι πολύ πιο αυξημένη, οι θερμοκρασίες ψηλότερες και βεβαίως...
0: Αυτά λοιπόν και από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Εμείς όμως θα πάμε στο πολύ μεγάλο θέμα αυτών των ημερών. Στο πολύ μεγάλο θέμα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στον Άγιο Γιάννη Χωστό. Και θα καλωσορίσω τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιοπά, Φοινικιάς και Μαλάδων για να συζητήσουμε το θέμα. Είναι ο κύριος Καθέρης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα κύριε Θερδάκη και σας ευχαριστώ.
0: Κύριε Καθέρη, το ότι κινδύνευσαν νομίζω χθες επιχειρήσεις και σπίτια ήταν ξεκάθαρο, γιατί είχαμε και ζημιές. Φοβηθήκατε τα χειρότερα, γιατί θεωρούμε ότι κινδύνευσαν χθες και ανθρώπινες ζωές?
3: Κύριε Σαρδάκη, η χθεσινή μέρα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Αντιμετωπίστηκε βέβαια για ακόμα μια φορά από την ετοιμότητα που είχε το πυροσβεστικό σώμα και την αμεσότητα που κατάφερε και έφερε πάρα πολλά πυροσβεστικά, ακόμα και οι ρήψεις των ελικοπτέρων που βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Φοβηθήκαμε, καθώς η ανέμοι ήταν πάρα πολύ ισχυρή, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη και βγήκανε δυστυχώς και στην επιφάνεια αυτά τα οποία λέμε και συζητάμε όλο αυτό τον καιρό, καθώς η προσβασιμότητα ήταν ένας από τους κύριους λόγους που υπήρξε ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Προσβασιμότητα των πυροσβεστικών εννοώ στο γεγονός.
0: Ήταν από δύσκολη έως αδύνατη, γιατί μιλάμε για μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή. Πείτε μας λίγο εσείς που παρακολουθήσατε όλες τις εξελίξεις από πολύ κοντά, δυστυχώς, γιατί είστε σε πολύ κοντινή περιοχή οι επιχειρήσεις σας, πόσο δύσκολο ήταν το έργο της κατάσβεσης όταν δεν μπορείς καν να περάσεις από κάποια σημεία σε αυτές τις περιοχές?
3: αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά ότι η περιοχή με 300 επιχειρήσεις έχει ένα δρόμο για να μπεις, ένα δρόμο για να βγεις, και μετά υπάρχουν κάποιοι παράπλευροι δρόμοι οι οποίοι δεν είναι ικανοί να στηρίξουν όλο αυτό τον όγκο των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, των εργαζόμενών τους, ταυτόχρονα και των οικιστών που είναι στην περιοχή. Συζητούσαμε για ένα πλήρη αποκλεισμό. Οι κάμερες και όλοι είχαν επικεντρωθεί στο γεγονός, αλλά η ουσία ήταν εν τέλει γύρω. Καθώς, αυτό το λέω για ποιο λόγο, καθώς χιλιάδες συμπολίτες μας, εργαζόμενοι μας, βρεθήκανε αποκλεισμένοι έως και 40 λεπτά και μία ώρα ακόμα σε περιφερειακούς δρόμους, οι οποίοι μάλιστα είχαν μπλοκάρει σε τέτοιο σημείο που ακόμα και αν είχε προκύψει κάποιο δεύτερο γεγονός, δεν θα ήταν σε θέση να ανταποκριθεί ούτε η πυροσβεστική ούτε το ΕΚΑ.
0: Κύριε Καθέρη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε αυτή τη στιγμή, γιατί μου το μετέφεραν και εμένα εργαζόμενοι της περιοχής, ότι εγκλωβίστηκαν στο σημείο για τόσες ώρες μέσα στο αυτοκίνητό τους. Και γιατί είναι σημαντική αυτή η διαπίστωση και η πραγματικότητα? Γιατί αν χρειαστεί εκένωση μιας περιοχής, πώς θα φύγουν τόσοι άνθρωποι από αυτό το σημείο? Και τι θα γινόταν αν ήταν ανοιχτά και τα σχολεία, ή αν σχόλαγαν εκείνη τη στιγμή τα παιδιά?
3: Ήταν ακριβώς αυτό που έχουμε αναφέρει. Στην περίπτωση που ήταν και τα σχολεία, συζητάμε ότι η προσβασιμότητα τριπλασιάζεται. Η δυσκολία στην προσβασιμότητα τριπλασιάζεται. Είναι τέτοιος ο όγκος, είναι το σημείο τόσο επίκαιρο. Συζητάμε πλέον για ένα κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου και όχι για ένα απλό περιφερειακό. Είναι τέτοιο λοιπόν το σημείο όπου η παραμικρή, ένα αυτοκίνητο να πούμε να χαλάσει, δημιουργεί κυκλοφοριακό κομφούζιο. Και εδώ είναι αυτό που θέλω να επαναφέρουμε και είναι και η ουσία της διαμαρτυρίας επιστολής που στείλαμε χθες και σε περιφέρεια και σε δήμο. Απαιτείται ένας σοβαρός σχεδιασμός ο οποίος θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα. Και δυστυχώς αυτό δεν το λέμε από έχοντας ας πούμε στο μυαλό μας κάποιο υποθετικό σενάριο. Κάθε και πριν ένα μήνα είχαμε πάλι φωτιά στην περιοχή, η οποία βέβαια ήταν βραδινές ώρες. Σοβαρής πάλι έκταση, με αντίστοιχη αποθήκη, πολύ μεγαλύτερη βέβαια, με εξίσου όμως υλικά τα οποία ήταν έφλεκτα, καταλαβαίνετε ότι τώρα πλέον μιλάμε εκπείρας. Είναι απαράδεκτο να μην έχουμε μπει σε μια διαδικασία να δούμε πώς θα κενώσουμε μια ολόκληρη περιοχή. Έχουμε ένα ποταμό ο οποίος λειτουργεί σαν φυτίλι, κυριολεκτικά. Αν θυμάστε πέρσι το καλοκαίρι είχαμε άλλο ένα περιστατικό που πάλι χρειάστηκε συνδρομή ελικοπτέρων για να καταδεχθεί το γεγονός. Πριν δύο χρόνια εξίσου μια φωτιά σε ξυλαποθήκη. Η έλλειψη του νερού, του δικτύου που να έχει πρόσβαση στο πυροσβεστικό και να διείσει νερό. Η έλλειψη των υποδομών είναι αυτό το οποίο κάνει την κατάσταση εκρηκτική.
0: Αυτό λοιπόν που λέτε μέσα στην ανακοίνωσή σας είναι ότι χρειάζονται κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, ενίσχυση της πυροπροστασίας και δημιουργία εναλλακτικών οδών διαφυγής σε περίπτωση ομιγέννητο έκτακτης ανάγκης. Να όμως που εδώ χθες είχαμε μια έκτακτη ανάγκη και ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα με την παρέμβαση της πυροσβεστικής. Εσείς ήρθατε σε επαφή με τις επιχειρήσεις που έχουν αυτή τη στιγμή υποστεί ζημιές?
3: Έχω έρθει σε επαφή με μία επιχείρηση από τις δύο, κυρίως με την επιχείρηση που ήταν με το ηλεκτρολογικό υλικό, η οποία και αυτή υπέστη ανεπανόρθωτες ζημιές σε εμπορεύματα και στο χώρο της. Δυστυχώς οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι στη δεδομένη στιγμή. Είναι κυριολεκτικά μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Είδανε την περιουσία τους να καταστρέφεται, τα εμπορεύματά τους να καταστρέφονται. Το μόνο το οποίο κατάφεραν να διασώσουν ήταν έστω κάποιους υπολογιστές ή κάποιους σερβερ για να μην χάσουν και τα δεδομένα τους, τα οποία και αυτά γνωρίζετε σας.
0: Είναι πολύτιμα.
3: Είναι τόσο πολύτιμα καθώς δεν μπορείς να λειτουργήσεις διαφορετικά. Το μόνο το οποίο καταφέραν να σώσουν. Θεωρώ, κυρία Σαρδάκη, θεωρώ ότι πλέον το πρόβλημα δεν είναι μόνο το γεγονός τη μέρα που διαδραματίζεται. Το πρόβλημα έρχεται πριν και μετά. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα είμαστε πάλι για ακόμα μια φορά στο ίδιο εργοθεατές, αν δεν ληφθούν σοβαρές αποφάσεις για την περιοχή. Είναι μονόδρομος πλέον. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για ένα, για ένα βιοπά, για ένα επιχειρηματικό πάρκο, το οποίο να έχει τέτοια σοβαρή έλλειψη στις υποδομές.
0: Και μια και ήρθατε σε επαφή με μία από τις δύο επιχειρήσεις που, όπως λέτε, καταστράφηκαν, έχουν υποστεί ζημιές, προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις αποζημίωση? Πώς θα μπορέσουν να ξανασταθούν αυτοί οι άνθρωποι στα πόδια τους? Γιατί μιλάμε και για δύσκολες εποχές για όλους, όχι μόνο για όσους έχουν καταστραφεί από μία φωτιά.
3: Κύριε Σταρδάκη, να σας πω κάτι. Εγώ έχω πίστη στον κριτικό, θα πω επιχειρηματία, δεν θα μιλήσω για το ελληνικό. Εγώ θα πω ότι έχω πίστη στον κριτικό επιχειρηματία, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει μάθει να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον το οποίο σε κάθε επίπεδο ποτέ δεν ήταν φιλικό προς αυτόν. Οπότε θεωρώ ότι για ακόμα μια φορά θα αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Οι άνθρωποι μέσα στην απόγνωση τους είναι και αισιόδοξοι. Κοιτάνε την επόμενη μέρα και όχι τη χθεσινή και θα δουν με ποιο τρόπο θα είναι σε θέση να πάνε παρακάτω. Και είναι και ο μόνος τρόπος ο οποίος μπορείς να δεις και να αντιμετωπίσεις μια τέτοια κατάσταση στο επίπεδο το οποίο διαδραματίζεται, έτσι όπως συγκέντρωνα τουλάχιστον τα γεγονότα.
0: Mm-hmm. Υπήρξε τώρα και μια πολύ μεγάλη κουβέντα που άνοιξε χθες για το αν είχαν ή όχι νερό ή πυροσβεστική κρουνή. Υπήρξαν καταγγελίες από τη μία πλευρά, υπήρξε η απάντηση της ΔΕΙΑΕ από την άλλη που είπε ότι όχι, υπήρχε νερό διαθέσιμο. Εσείς μας λέτε ότι σε κάποιες περιοχές, σε κάποια σημεία είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα που προκύπτει τη στιγμή της πυρόσβεσης, έτσι, της κατάσβεσης.
3: Η αντιμετώπιση της οποιασδήποτε πυρκαγιάς γίνεται μόνο με έναν τρόπο. Θέλει νερό. Εξού και το ελικόπτερο, εξού και το πυροσβεστικό δίκτυο. Αν είσαι σε θέση να δώσεις νερό, η αντιμετώπιση είναι πολύ πιο εύκολη. Οπότε θα ήθελα έτσι και να κλείσω και με αυτό, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου για όλη την περιοχή υπάρχει ένας προγνώσης και αυτός είναι απέξω να γίνει ποστό. Αυτό ήταν το ζητούμενο.
0: Ένας μόνο κρουνός για μια περιοχή με 300 επιχειρήσεις, εννοείται, σωστά, το έχω κατανοήσει σωστά?
3: Σωστά, εξού και γι' αυτό ήρθαν και οι υδροφόρες και ευχαριστούμε βέβαια προφανώς και την περιφέρεια και τους όμορους δήμους Χερσονήσου και Μαλεβιτζίου και την υδροφόρα του Δήμου που είσαι. Αλλά καταλαβαίνετε την εκρηκτική κατάσταση η οποία επικρατούσε χθες.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που μας μεταφέρετε και ενδεικτικό της κατάστασης. Τώρα κλείνοντας, φαντάζομαι η επόμενη μέρα σας βρίσκει να αγωνιάτε όλοι. Αυτό μας εκφράζεται ουσιαστικά και εδώ στη συνομιλία μας, αλλά και μέσω της επιστολής σας. Τι σας μεταφέρουν όλοι οι υπόλοιποι επιχειρηματίες? Αγωνιούν μήπως προκύψει άλλη φωτιά φέτος, ομιγέννητο, ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση έκτακτης ανάγκης? Τι θα συμβεί?
3: Και σε αυτά και ήμασταν όπως ήμασταν πριν. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Τώρα όλοι είναι με αφορμή αυτό το γεγονός, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αντιμετώπιση την οποία είναι να κάνουμε. Ο σχεδιασμός είναι που λείπει αυτή τη στιγμή για την επόμενη μέρα. Οπότε η αγωνία είναι προφανώς συνέχεια. Δεν το συζητά.
0: Η αγωνία λοιπόν είναι έκδηλη. Να δούμε τι απαντήσεις θα δώσουν και οι αρμόδιοι και αν μπορεί τέλος πάντων να γίνει ένας σχεδιασμός όπως ζητούν οι επιχειρηματίες της περιοχής. Ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Καθέρη και να ευχηθούμε όλα αυτά που είπατε να εισακουστούν, να ευχηθούμε όλα αυτά που είδαμε χθες να διαδραματίζονται, να μας κινητοποιήσουν, να μας αφυπνήσουν για το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή. Επαναλαμβάνουμε ενδεικτικά. Εγκλωβίστηκαν για μια μισή ώρα άνθρωποι στα αυτοκίνητά τους, φεύγοντας από μια φωτιά. Σκεφτείτε να χρειαστεί να εκενωθεί μια τέτοια περιοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν και σε σχέση με την περιοχή του Αιγιάννη. Τώρα τι να πρωτοπιάσεις από όσα μας είπε ο κύριος Καθέρης? Εγώ νομίζω ότι σοκαρίστηκα από την πραγματικότητα και την είδηση ότι έχει μόνο έναν πυροσβεστικό κρουνό, όπως καταγγέλει, ολόκληρη περιοχή. Θυμίζω μια περιοχή με 300 επιχειρήσεις. Αν αυτό δεν είναι σοβαρό, τότε τι είναι?

898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Στάχτηκε από καΐδια, άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό. Δύο επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς και τέσσερα σπίτια υπέστησαν υλικές ζημιές. Στο σημείο όλη τη νύχτα η πυροσβεστική υπό το φόβο αναζωπυρώσεων. Το ανεκριτικό της υπηρεσίας αναζητά τα αίτια της πυρκαγιάς. Ο αριθμός των νεκρών από τους δίδυμους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα έχει αυξηθεί σε περίπου 235 και 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται. Σήμερα αναμένεται να περάσει το κατόφλι του Ανακριτή Χανίων ο καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο 43χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου θα οδηγηθούν σήμερα 5 προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας Καργάκη, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση της βόμβας σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη πριν το Μακελιό στα Βορίζια. Στο Ηράκλειο σήμερα, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια του νέου κέντρου καινοτομίας. Η Σοφία Ζαχαράκη θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης και άλλων τοπικών φορέων. Στη σύλληψη 22χρονου υπηκόου Νοτίου Σουδάν προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά τον εντοπισμό 46 μεταναστών στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Σε διεθνείς ειδήσεις, μήνυμα πως η ενδεχόμενη οριστική συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να συναφθεί με οποιοδήποτε τίμημα, έστειλε η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Στις αθλητικές ειδήσεις, άμεσα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η υπόθεση της μεταγραφής του Χρήστου Σιέλη στον Όφι. Ο 26χρονος διεθνής αμυντικός παραμένει στην κορυφή της λίστας της ομάδας για την προσθήκη στο κέντρο της άμυνας, με τον Όφι να έχει καταθέσει πρόταση στον μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστή του Πανετολικού και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να πάρει την οριστική του απόφαση. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μια ματιά στον καιρό, άνοδο της θερμοκρασίας προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα για την Κρήτη. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική από 3 έως 5 μποφόρ.
1: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Delta 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελική ευθεία εκπομπής, είστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και θα κλείσουμε για σήμερα την εκπομπή με την επίσκεψη τι άλλο της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Ζαχαράκη στην Κρήτη. Να υπενθυμίσουμε ότι θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας. Θα έχει επαφές και στο... θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο 10ο γυμνάσιο και θα έχει και επαφές με την σχολική κοινότητα και θα επισκεφθεί και το Κεδασί Ηρακλείου. Περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Είναι ο κύριος Μακράκης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Μακράκη, καταρχάς να μας πείτε αν επιδιώξατε συνάντηση με την κυρία Ζαχαράκη, γιατί εδώ αναφέρει ότι θα συναντηθεί με τη σχολική κοινότητα. Δεν ξέρω όμως αν πήρατε απάντηση και τι ακριβώς σας είπε.
1: Καταρχάς εμείς βρισκόμαστε, ο κλάδος βρίσκεται στην 25η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Υπάρχει το συνέδριο δηλαδή της Ομοσπονδίας που γίνεται και ολοκληρώνεται σήμερα στην Αθήνα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας στο Ηράκλειο, δυστυχώς δεν υπάρχει καμία συνεννόηση όσον αφορά τη συνάντηση με τα θεσμικά συνδικαλιστικά όργανα. Και ποτέ δεν είχαμε ενημερωθεί ούτε, όχι μόνο από την κυρία Ζαχαράκη, αλλά και με τις επισκέψεις των τελευταίων ετών από τους υπουργούς παιδείας, ποτέ δεν υπήρχε συνεννόηση ή, εν πάση περιπτώσει, μια αποδοχή από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας για συνάντηση με τα συνδικαλιστικά όργανα. Mm-hmm. Προφανώς όμως, κατά την επίσκεψη τη σημερινή της υπουργού, σίγουρα θα αναδειχθούν, και επιδίωξή μας είναι να αναδειχθούν τα ζητήματα που αφορούν το δημόσιο σχολείο και τον εκπαιδευτικό, είτε είναι κεντρικά ζητήματα, είναι τοπικά, γιατί είναι πάρα πολλά όλα αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της εκπαίδευσης, ειδικότερα σε μία περίοδο όπου την ουσία είναι η προεργασία για το ξεκίνημα της επόμενης σχολικής χρονιάς.
0: Προφανώς, κύριε Μακράκη, και θα ενημερωθεί, και είναι θετικό το γεγονός ότι επισκέπτεται την Κρήτη έτσι ώστε να δει από κοντά κάποια θέματα. Υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Βέβαια, εδώ, επειδή είναι ανοιχτό το ζήτημα και πρόσφατες οι διαμαρτυρίες για τα υποέξωση νηπιαγωγεία, σε αυτό το θέμα υπάρχει αυτή τη στιγμή λύση ή υπάρχει ο κίνδυνος τα παιδιά να ξεκινήσει η νέα σεζόν, να το πούμε έτσι, σχολική σεζόν, και να είναι εκτός αίθουσας?
1: Πάμε τώρα ένα-ένα στα ζητήματα. Πρώτον, για τη σχολική στέγη. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο ειδικότερα στον αστικό ιστό του Δήμου Ηρακλείου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα συνολικά με την σχολική στέγη, κυρίως των νηπιαγωγείων. Θυμίζω ότι περίπου 30 μισθωμένα κτίρια, τα περισσότερα από αυτά δεν είναι και κατάλληλα για παιδαγωγική διαδικασία, για ένα παιδί να βρίσκεται στην ηλικία των 4-6 ετών από το 8 το πρωί και αν είναι και στο λόγιμενο μέχρι 4 το απόγευμα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ήδη από πέρυσι 2 νηπιαγωγεία τα οποία έχει γίνει η έξωση, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε τουλάχιστον για 5-6 νηπιαγωγεία ακόμα μια διαδικασία δικαστική από τους ιδιοκτήτες, που προφανώς σε αυτά μπορεί μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες να καλούν από τη μια μέρα στην άλλη σε έξωση. Αυτό πρακτικά λοιπόν σημαίνει ότι τεινάζεται στον αέρα η εκπαιδευτική διαδικασία από το Σεπτέμβρη, άρα πρέπει να αναζητηθεί χώρος. Mm-hmm. Αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ουσιαστική και βιώσιμη λύση είτε από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, από το Δήμο, είτε από την πλευρά του κεντρικού κράτους, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς πρέπει να υπάρξει σίγουρα βούληση και από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, καθότι υπάρχουν και ζητήματα νομικής φύσης που θα μπορούσαν να επιληθούν με παρεμβάσεις και ρυθμίσεις, όπως είναι για παράδειγμα η αύξηση του ποσού των ενοικίων, γιατί αυτό χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση από την πλευρά της κυβέρνησης, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να μην αυτή τη στιγμή προσφεύγουν ο ένας μετά τον άλλο για να υπάρξει έξωση της αξιοποίησης του δικού τους χώρου προς τα νηπιαγωγεία. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά είναι μια ορολογιακή βόμβα στο κομμάτι που αφορά την προσχολική εκπαίδευση στον αστικό ιστό του Δήμου Ηρακλείου. Γιατί υπενθυμίζω και σημείωνω πάλι ότι έχουμε ήδη δύο νηπιαγωγεία σε έξωση και το επόμενο διάστημα τουλάχιστον για 6 με 7 νηπιαγωγεία προκύπτει να έχουμε πρόβλημα προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
0: Ναι, όντως εδώ υπάρχει ο φόβος, όπως λέτε, να τυναχθεί στον αέρα η εκπαιδευτική διαδικασία εάν δεν δοθεί λύση στα υποέξωση νηπιαγωγεία. Από την άλλη, επειδή περιλαμβάνεται και στο πρόγραμμα της Υπουργού, αλλά επειδή έτσι και αλλιώς το παρακολουθούμε το ζήτημα από κοντά, θα επισκεφθεί μεν το ΚΕΔΑΣ Ηρακλείου. Φαντάζομαι όμως ότι έχει να ανακοινώσει και λύσεις. Γιατί όταν η αναμονή για τους μαθητές διαρκεί 1 με 2 χρόνια για να περάσει από αυτή την επιτροπή, να το πούμε έτσι, από αυτό το κέντρο αξιολόγησης για μαθησιακές διαδικασίες και όχι μόνο, τότε τι άλλο να λέμε? Τι άλλο να πούμε?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό θα έλεγα το επόμενο θέμα, μια που θα επισκεφθεί το ΚΕΔΑΣΥ. Κάθε χρόνο, εμείς που σαν Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε επισκεφθεί πάρα πολλές φορές και την προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ και το προσωπικό που είναι συνάδελφοί μας, κάθε χρόνο περίπου 1.500 με 2.000 αιτήσεις δεν ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους, δηλαδή, γιατί ως προς τη διάγνωση των παιδιών, διότι το υπάρχον προσωπικό δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που είναι προκύπτουν κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πάρα πολλά παιδιά μένουν ξεκρέμαστα από την οποιαδήποτε εκπαιδευτική, κοινωνική ή άλλου είδους στήριξη, καθώς οι ανάγκες του νομού Ηρακλείου είναι πάρα πολύ μεγάλες σε σχέση με το υπάρχον πλαίσιο του ΚΕΔΑΣΥ στο νομό Ηρακλείου. Αυτό που έχουμε προτείνει, γιατί το ζήτημα είναι τι κάνουμε, εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε προτείνει, επειδή ο νομός Ηρακλείου ακριβώς είναι ένας τεράστιος νομός και γεωγραφικά και πληθυσμιακά, θα πρέπει να υπάρξει ίδρυση ενός δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ για να μοιραστεί, αν θέλετε, ο νομός γεωγραφικά και να εξυπηρετούνται δηλαδή γονείς και μαθητές από δύο υπηρεσίες του ΚΕΔΑΣΥ. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναδείξει όλο αυτό το διάστημα και ελπίζω κάποια στιγμή, γιατί μαθαίνουμε ότι υπήρχε η εκτέταση αυτού του ζητήματος και από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ελπίζω αυτή η συνάντηση να συνδυαστεί με κάτι τέτοιο.
0: Ενδεχομένως δηλαδή να έχουμε και σήμερα ανακοινώσεις, γιατί είναι απαράδεκτο αυτό που βιώνουν αυτή τη στιγμή γονείς και μαθητές, να πρέπει δηλαδή να περάσουν 2 χρόνια για να αξιολογηθεί ένα παιδί το οποίο παλεύει με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο. Όλοι προσπαθούν να το βοηθήσουν, αλλά στην ουσία δεν το έχει βοηθήσει το ίδιο το κράτος, η κυβέρνηση, το Υπουργείο.
1: Είναι. Και είναι ένας μεγάλος κύκλος, αν θέλετε, απουσίας του κράτους, όπως είπατε και εσείς, η έλλειψη του κράτους να βοηθήσει αυτά τα παιδιά. Γιατί από τη μια πλευρά είναι η καθυστέρηση της διάγνωσης από το ΚΕΔΑΣΥ, από την άλλη πλευρά είναι, αν θέλετε, η έλλειψη σε προσωπικό, σε εκπαιδευτικούς, καθώς ήταν και φέτος γνωστό ότι οι ανάγκες της παράλληλης στήριξης δεν καλύφθηκαν σε σχέση με τις προσλήψεις που έκανε κατά το φετινό σχολικό έτος το Υπουργείο Παιδείας.
0: Τώρα, επειδή περιλαμβάνει και μια επίσκεψη στο 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου της Υπουργού, που ονομάζεται Μαριέτα Γιαννάκου, το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, πήγε μοιραία το μυαλό μου και σε αυτό το πρόγραμμα ανακαίνησης που έχει πάρει το όνομα της αείμνηστης πολιτικού, και νομίζω ότι έχουν μείνει εκτός δυστυχώς πάρα πολλά σχολικά συγκροτήματα, τα οποία έχουν άθλιες τουαλέτες, τα οποία πέφτουν σοβάδες. Ξέρουν πολύ καλά πώς είναι η κατάσταση σε πολλά παλιά σχολικά συγκροτήματα. Πώς θα γινόταν να ενταχθούν περισσότερα σχολεία? Χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση?
1: Μα το είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή που αυτό το πρόγραμμα από πέρυσι υπόθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι θα πραγματοποιηθεί, και καθότι βλέπαμε το χρηματοδοτικό πακέτο το οποίο είχε ανακοινωθεί, προφανώς αυτό είναι πάρα πολύ μικρό για να καλύψει, όπως είπατε και εσείς, τις ανάγκες συντήρησης και αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων. ήδη πάρα πολλοί, όπως ξέρετε κι εσείς, εκπρόσωποι πέρα από εμάς από τα συνδικαλιστικά όργανα και εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν την ευθύνη των σχολικών κτηρίων, βλέποντας ότι ούτε φέτος μπήκαν αρκετές σχολικές μονάδες σε αυτό το πρόγραμμα, διαμαρτύρηθηκαν. Αλλά αυτό προφανώς ήταν γνωστό όταν από πέρυσι είχε ανακοινωθεί ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο καλύπτει πάρα πολύ μικρές ανάγκες. Άρα, ναι μεν σε κάποιες σχολικές μονάδες γίνεται αυτή η αναβάθμιση ή η συντήρηση ή η καλλιστησία του αύλιου χώρου όπου παίζουν τα παιδιά κτλ. Βαψίματα, κάτι τέτοια περιλαμβάνει, γιατί όπως είπατε και εσείς, επισκευή της τουαλέτας και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό όμως είναι μια σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με τα ζητήματα και τα προβλήματα που έχουμε και στη συντήρηση των σχολικών μονάδων. Καθώς τα χρήματα, όπως μας λένε κάθε φορά από τις συναντήσεις που κάνουμε και με τους εκπροσώπους σε κάθε δημοτική αρχή εντός του νομού Ηρακλείου, δεν επαρκούν προκειμένου να υπάρξει μια καλύτερη αναβάθμιση στο επίπεδο της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών κτηρίων.
0: Και θέλω να κλείσουμε με μία δική σας φράση. Αν είχατε απέναντί σας την Υπουργό Παιδείας, επιγραμματικά, τι άλλο θα της λέγατε για την εικόνα των σχολείων και της παιδείας του εκπαιδευτικού συστήματος, τις ανάγκες στην Κρήτη?
1: Γιατί είναι άλλα δύο πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί αναδείξαμε και τα ζητήματα της ειδικής αγωγής, όπως είπατε προηγουμένως με το ΚΕΔΑΣΥ, αναδείξαμε τα ζητήματα της λυκοτεχνικής υποδομής, τα ζητήματα της σχολικής στέγης. Νομίζω κατά τη γνώμη μου είναι άλλα δύο βασικά ζητήματα που έχει να κάνουν με το εργασιακό πλαίσιο. Το πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, το 2026, δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός που ασκεί ένα εκπαιδευτικό κοινωνικό λειτουργήμα να αμείβεται με μισθούς των 820 ευρώ, όπως είναι ο μισθός του νεοσερχόμενου νεοδιόριστου εκπαιδευτικού. Είναι ντροπή για την ελληνική πολιτεία να αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο τον εκπαιδευτικό, ο οποίος με βάση το σημερινό κόστος διαβίωσης, τις σημερινές ανάγκες, τις στέγης των εξόδων που έχει, γιατί είμαστε και ένας κλάδος. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ένα μεγάλο κομμάτι που δουλεύει μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας, νομού μόνιμων συμφερόντων, δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Και αν θέλετε, αυτό το δείχνουν και πάρα πολύ ποιοτικά στοιχεία. Μόνο δύο να σας πω. Το πρώτο είναι ότι και η φετινή χρονιά έκλεισε με 1.500, όπως και η περσινή, με 1.500 αρνήσεις ή παρετήσεις συναδέλφων αναπληρωτών. Δηλαδή, ενώ κλήθηκαν να δουλέψουν, προτίμησαν να μην εργαστούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι φέτος που άνοιξαν οι πίνακες της γενικής αγωγής για να εισέλθουν στους πίνακες και να μπορούν να εργαστούν ως ενδυνάμει αναπληρωτές ή ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί για τα επόμενα τρία χρόνια, δυστυχώς είχαμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι αυτό που απαιτείται είναι μια αναγνώριση κοινωνική, επιστημονική, οικονομική του ρόλου του εκπαιδευτικού. Και από την άλλη πλευρά, προφανώς πρέπει να είναι προτεραιότητα η διασφάλιση από την 1η του Σεπτέμβρη που ανοίγουν τα σχολεία για τους εκπαιδευτικούς, όλοι οι εκπαιδευτικοί, είτε μόνιμοι, είτε νεοδιόριστοι, είτε ανθρωποί, να βρίσκονται στη θέση τους, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε για άλλη μια χρονιά που θυμίζω ότι η τελευταία σχολική χρονιά, μας πέρασαν πάρα πολύ κακή σε ό,τι έχει κάνει με τη ελέγχωση των σχολείων από την άποψη κάλυψη των αναγκών, είτε αυτό αφορά το εκπαιδευτικό, είτε αφορά το ειδικό εκπαιδευτικό, είτε το βοηθητικό προσωπικό στα σχολεία.
0: Όλα αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα τα οποία τα γνωρίζει το Υπουργείο. Βρισκόμαστε και εν αναμονή των ανακοινώσεων, γιατί μπορεί να προτείνει και λύσεις το Υπουργείο και να ανακοινώσει όλα αυτά που προαναφέραμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μακράκη. Καλή συνέχεια.
1: Καλά. Να είστε καλά.
0: Ακούσαμε πώς είναι τα προβλήματα στην Κρήτη. Χαμογελώ πικρά, γιατί δεν ξέρει κανείς από πού να βάλει αρχή. Στα υποέξωση, νηπιαγωγεία, όπου μπορεί στον αέρα να τυναχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, όπως ακούσαμε, και αποτελούν ορολογιακή βόμβα για την επόμενη χρονιά. Στο γεγονός ότι πολλά σχολεία είναι εκτός του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο ακούσαμε και αποτελούν ορολογιακή βόμβα για την επόμενη χρονιά. Στο γεγονός ότι πολλά σχολεία είναι εκτός του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και θέλω να αποχαιρετήσουμε με μια είδηση που είναι νομίζω συναισθηματικά πολύ πολύ φορτισμένη. Τη σήμερα Παρασκευή αναμένεται να παραδώσει το πτυχίο στους γονείς του Βαγγέλη Γιακουμάκη ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Όπως λέει, αποτελεί χρέος τιμής της πολιτείας στη μνήμη αυτού του παιδιού που χάθηκε τόσο άδικα στη γαλακτοκομική σχολή Ιωάννινων. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα τιμητικό πτυχίο, για μια συμβολική πράξη και διαδικασία για τον αδικοχαμένο σπουδαστή, το Βαγγέλη Γιακουμάκη, που νομίζω σημάδεψε βαθιά όλη την ελληνική κοινωνία. Δεν τον ξεχνούμε, δεν ξεχνάμε και αυτή την στάση των γονιών του, ηθική στάση των γονιών του, οι οποίοι με τα λόγια τους νομίζω σημάδεψαν τους πάντες. Και δηλώνουν μέχρι και σήμερα περήφανοι για το Βαγγέλη Γιακουμάκη και για ό,τι υπήρξε αυτό το παιδί, και αντίθετα αισθάνονται ντροπή για όσους συμπεριφέρθηκαν σαν νταΐδες, γιατί ξέρουμε ότι βίωσε βασανιστήρια ο άτυχος Βαγγέλης, ότι ήταν μαρτυρική πραγματικά η πορεία του από τη γαλακτοκομική σχολή, και ξέρουμε ότι μετά από όλη αυτή την περιπέτεια και όλο αυτό το τραγικό γεγονός, άνοιξε η πολύ μεγάλη συζήτηση για το bullying. Πολλά μέχρι και σήμερα τα αναπάντητα για

γιατί να χάνονται με αυτόν τον τρόπο οι ζωές νέων ανθρώπων. Κάπου εδώ λοιπόν εμείς κλείνουμε για να παραδώσουμε και τη σκυτάλη. Έρχεται Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο με λίγα μελτέμια από ό,τι βλέπουμε, αλλά και πάλι με καλές θερμοκρασίες για την περιοχή. Ελπίζουμε να κάνετε πολλές βουτιές, να χαλαρώσετε. Και για όσους τώρα ασχολείστε με το Μουντιάλ, δεν σας ξεχνάω. Γιατί το πρόγραμμα για σήμερα περιλαμβάνει εντυπωσιακές ομάδες της διοργάνωσης που τίθενται αντιμέτωπες. Από τη μία η Νορβηγία του Χάλαντ αντιμετωπίζει τη Γαλλία του Εμπαπέ και την ίδια ώρα η Σενεγάλη παίζει την τύχη της απέναντι στο Ιράκ. Η δυναμική Ουρουγουάη παίζει με την Ισπανία που ακόμη λέει δεν έχει βρει το ρυθμό της παρά τη μεγάλη νίκη την προηγούμενη αγωνιστική και η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη θέλει να πάρει την πρόκριση σε ένα μάτς με το πράσινο ακροτήρι. Και μ' αρέσουν αυτές οι εκφράσεις των αθλητικών συντακτών γιατί λέει το πράσινο ακροτήρι έχει αποδειχθεί πολύ σκληρό για να πεθάνει. Εντάξει, καταλαβαίνω απόλυτα την αγωνία όσων παρακολουθούν όλα αυτά τα μάτς του Μουντιάλ και τη χαρά τους και τον ενθουσιασμό τους. Είναι παιχνίδια νομίζω πολύ εντυπωσιακά, ποδόσφαιρο και θέαμα και σας είπαμε και νωρίτερα για τους πανηγυρισμούς που υπήρξαν από πλευράς κάποιων ομάδων οι οποίες αποτελούν έκπληξη σε αυτό το Μουντιάλ. Οπότε με αυτό σας αποχαιρετούμε, σας ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο με πολύ πολύ πολύ ηρεμία και χαλάρωση. Γεια σας!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com. VNY. Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three strange

Καλημέρα, καλημέρα. Όσοι είχατε κανονίσει να πάτε για μπάνιο στην εκεί στην πισίνα του Λίντο, μην πάτε. Υπάρχει έλλειψη από νερό. Μα τι ξεκινάω κι εγώ. Κάνω πλάκα. Πάμε άλλη μια πλάκα. Μην ψάχνετε για ταξί το πρωί. Όλοι έχουν κάτσει μπροστά στα ακτινοβολόπλια και περιμένουν να πάρουν τουρίστες. Ξεχάστε το. Πρέπει να πάρεις τηλέφωνο και άμα αυτό και έτσι κι αλλιώς, κι αλλιώτικα, βρίσκεις ταξί μετά από αγώνα. Πόσο χάρηκα χθες τη νίκη του Εκουαδόρ απέναντι στη Γερμανία. Το έλεγα στο γιο μου. Μου λέει, γιατί είμαστε με το Εκουαδόρ. Γιατί φοράει κίτρινα, του λέω. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Είναι και γιατί δεν γουστάρω τη Γερμανία, ρε παιδί μου, σαν ομάδα. Δηλαδή, άμα μου βρεις 2-3 Γερμανούς μέσα, θα σου πω εντάξει, αλλά δεν έχει Γερμανούς. Έχει μαζέψει τα πάντα. Ό,τι υπάρχει από γύρω-γύρω από τον κόσμο. Ο Μουσιάλα δηλαδή είναι καθαρό ξέρεις, Γερμανός. Το ξέρεις. Ο Μουσιάλα, το ξέρεις. Ε? Της Άριας Φυλής και τέτοια. Αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου. Τι να κάνουμε. Αλλά ήταν ματσάρα. Ξεκινάει η Γερμανία, βάζει το πρώτο γκολ. Ισοφαρίζει ο Καϊσέδο, παιχτούρα μεγάλη. Μπορεί να τον είχαμε στην ΑΕΚ αυτό. Και μπαπ, το δεύτερο μπαλάκι. Μετά και γεια σας. Άντε γεια, Γερμανία. Τώρα πάει. Κοίτα, κάποιοι λένε ότι το έκανε επειδή η Γερμανία για να παίξει πιο χαμηλά στον όμιλο, ώστε να πάει με πιο εύκολο αντίπολο. Αλλά δεν είναι έτσι. Γερμανία, εσύ πρέπει να νικάς, τι να κάνεις. Έτσι, δεν έχεις μάθει, ε? Με κάθε τρόπο. Άντε, πάρ' το τώρα. Ακόμα μια ευχαριστήριση. Σήμερα στο Ηράκλειο η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, αμέσως μετά τη λήξη και τις βαθμολογίες, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο. Εντάξει, εγώ ένα πράγμα θα πω για τη Σοφία Ζαχαράκη. Κρατήστε το. Όπως σας είπα λοιπόν, θα βρεθεί σήμερα στο Ηράκλειο. Το έχουμε ανακοινώσει εμείς από προχθές εδώ στο πολιτικά.gr, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στην υπουργό αυτή, τη Σοφία Ζαχαράκη. Αλλά ρε παιδιά, οι συνεργάτες της έχετε φτιάξει ένα πρόγραμμα για τη Σοφία Ζαχαράκη, το οποίο ξεκινάει από τις 9 ξέρω εγώ το πρωί και πάει μέχρι το απόγευμα ασταμάτητα. Αδυσόπιτα, βασανισμένα, όχι αβασάνιστα που λέει η αγγελία. Και ένα πρόγραμμα, μιλάμε μύτη-μύτη. Δεν προλαβαίνει η γυναίκα να κάτσει να φάει. Πώς το λένε. Αλλά όταν έχεις να εγκαινιάσεις σοβαρά έργα, όπως το 10ο Γυμνάσιο του Ηρακλείου, το Μαργέτα Γιαννάκου, με το πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου, έχει μια επίσκεψη στο κεδασί του Ηρακλείου, όπου θα ενημερωθεί και για την στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες. Μετά θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, μετά με Σταύρο Αρναουτάκη και Αλέξη Καλοκαιρινό. Μετά θα πάει και στη ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, δεν γίνεται να πάει εκεί. Την περιμένουν πώς και πώς τα παιδιά όλα εκεί, από ό,τι έχω μάθει. Και από τις 6.30 ως 7 θα συμμετάσχει και σε μια εκδήλωση για τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μια φοβερή εκδήλωση. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, την πάνε τρένο. Δηλαδή δεν σταματάει. Παιδιά. Είπαμε, είναι καλή πολιτικός, κάνει αυτά που κάνει, αλλά τα κάνει καλά. Αλλά παιδιά, λίγο το πρόγραμμα, φτιάξε το εκεί. Γιατί να βρει και έτσι λίγο να ξεφύγει, να ξεκουραστεί. Αυτό θες να πω. Λοιπόν, και να το πούμε σοβαρά τώρα, σήμερα η Σοφία Ζαχαράκη έχει μια πολύ σπουδαία δουλειά να κάνει εδώ στο Ηράκλειο. Θα πάει στο Κεδασί, όπου εκεί ήταν η αγωνία της από ό,τι μαθαίνω, να πάει πρώτα εκεί, αλλά το πρόγραμμα το έφερε έτσι ώστε να είναι εκείνη η ώρα, γύρω στις 2.30 θα πάει εκεί πέρα, να ενημερωθεί για την υπηρεσία υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Λοιπόν, εντάξει, θα πάει στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου τις ανακαινίζουν, τις φτιάχνουν. Και εκεί είναι πολύ σοβαρό, έτσι, γιατί γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά και στις φοιτητικές εστίες. Δεν θα ντρέπονται τα παιδιά να μένουν σε ένα δωμάτιο, σε ένα σπίτι. Έτσι. Είναι εστίες κανονικές. Όπως τις ξέραμε από τις ταινίες που βλέπουμε εκεί στην Αμερική. Έτσι θα γίνουν και αυτές. Εντάξει, έχει ένα full πρόγραμμα γυναίκα. Δηλαδή εκεί οι συνεργάτες της κάνουν κάτι, ελαφρώστε το πρόγραμμα της στην επόμενη εκδήλωση που θα κάνει, γιατί δεν γίνεται να πηγαίνει από το πρωί μέχρι το τέτοιο συνεχόμενα, τέρμα, στα κόκκινα. Θα φοράει κόκκινα σήμερα. Δεν ξέρω. Τη πάνε τα μπλε πάντως. Λοιπόν, θα συμμετάσχει σε μια εκδήλωση για τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είναι πολύ σημαντική εκδήλωση αυτή. Δεν είναι το παρόν εκεί.
θα είναι παρούσα η Σοφία Ζαχαράκη. Θα τη δούμε και εμείς από κοντά, θα τη ρωτήσουμε πολλά πράγματα, γιατί βγήκαν οι βαθμολογίες εχθές και δεν βλέπω παράπονα. Δεν βλέπω, ξέρεις, στο σύστημα το πώς δόθησαν οι βαθμολογίες και όλα αυτά. Κάτι έκανε καλά, μάλλον το Υπουργείο Παιδείας. Κάτι έκανε καλά. Αυτό. Λοιπόν.

Λοιπόν, το drone του Πολίτικα εχθές σας έδειξε όλο το μέγεθος της καταστροφής στον Άγιο Ιωάννη Χωστό. Μιλάμε για μια καταστροφή σε αρκετά σπίτια. Οι πυροσβέστες έφτασαν πολύ νωρίς. Τα ελικόπτερα είχαν συνέχεια νερό, κάτω συνέχεια ρήψη νερού. Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, υπήρχε πολύ μεγάλο κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Οι πυροσβέστες έδωσαν και την ψυχή τους, από ό,τι βλέπω και στα βίντεο και τα πλάνα του Πολίτικα.gr. Αλλά ήταν μια πυρκαγιά η οποία έδειξε λίγο και τα ανακλαστικά της πυροσβεστικής, έτσι. Πολύ γρήγορα φτάσανε εκεί τα μέσα, πολύ γρήγορα βοηθήσαν όλοι. Υπήρχε πολύ δύσκολη μέρα, ήταν πολύ δύσκολη μέρα χθες εδώ η Ηράκλειο. Η πυροσβεστική όμως πέρασε, έδωσε τα διαπιστευτήριά της εχθές και πέρασε με άριστα. Λοιπόν, πάμε σε τρεις δικαστικές υποθέσεις τώρα. Σήμερα στο Ηράκλειο απολογούνται η μητέρα και ο σύντροφός της για το βίαιο θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Μια ιστορία που εδώ στο Πολίτικα.gr ξέρετε ότι την έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας, πολύ ψηλά, γιατί πραγματικά πρέπει να δικαιωθεί αυτό το παιδάκι το οποίο δεν μπορεί να ζήσει. Και αυτό το παιδάκι δεν έχει υποστήριξη στο δικαστήριο. Θα μπορούσε να έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας ο πατέρας, ο βιολογικός, αλλά δεν μπορεί, γιατί του είχε κάνει μήνυση η μητέρα και είναι γι' αυτός κατηγορούμενος. Οπότε, ο μικρός άγγελος δεν έχει υπεράσπιση σε αυτό το δικαστήριο. Την ίδια ώρα, στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, θα βρεθούν 5 προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας Καργάκη, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση της βόμβας σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη πριν το μακελιό στα Βορίζια. Οι κατηγορούμενοι αυτοί καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για την έκρηξη. Ήταν 31 Οκτωβρίου του 2025, όπου αυτό το περιστατικό ξεδίπλωσε δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν και με αποκορύφωμα το διπλό φωνικό του Φανούρη Καργάκη σε Ευαγγέλη Φραγκιαδάκη. Και εκεί που όλοι νομίζουν ότι έχουμε ξεχάσει το θέμα, δεν έχει ξεχαστεί από την αστυνομία, καθώς αναμένονται εξελίξεις για τα Βορίζια τις επόμενες ημέρες, μετά δηλαδή τις απολογίες των Καργάκηδων, έρχεται κάτι, από ό,τι μαθαίνω. Οι έρευνες είναι πολύ συγκεκριμένες, πολύ στοχευμένες, δεν μπορούμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά κάτι γίνεται με τα Βορίζια, κάτι κινείται, κάτι έχουν βρει, κάτι υπάρχει το οποίο θα προκαλέσει έτσι μια αίσθηση. Πάμε για μια βόλτα Χανιά, όπου εκεί θα απολογηθεί σήμερα ο Σκοπιανός, ο 43χρονος Σκοπιανός, για τη φρικτή δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Από το Politica.gr σας αποκαλύψαμε προχθές τα χρήματα που βρέθηκαν μέσα στο κοντέινερ, αλλά και τον τρόπο που μετέφερε την Σταυρούλα Λεβεντάκη ο 43χρονος. Σας είχαμε γράψει στο Politica.gr ότι κάτι λείπει από τις έρευνες, κάτι λείπει γενικά, δηλαδή λείπει το κίνητρο. Ο συγκεκριμένος άντρας τη βασάνισε τη Σταυρούλα πριν τη δολοφονήσει. Δεν θα σταθώ στο τι αντίκρισε η αστυνομική όταν τη βγάλανε από το λάκκο που την είχε θάψει ο 43χρονος, αλλά υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο θα σκάσει σήμερα μάλλον, λίγο πριν την απολογία του ή λίγο μετά, και λύνει τα χέρια τελείως της αστυνομίας όσον αφορά την υπερασπιστική γραμμή που φέρεται να ακολουθήσει ο 43χρονος. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι θα αλλάξει τελείως η κατάθεση την ομολογία του. Ότι θα τα πάρει όλα πίσω. Δεν το έκανα εγώ, με απειλήσανε, με κάνανε, με δείξανε. Θα γελάσουμε όταν το κάνει, αλλά εντάξει, είναι τραγικό. Κατηγορείται λοιπόν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση, παράνομη πληροφορία, προχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Κάτι άλλο θα βγει σήμερα το επόμενο. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Θα βγει και αυτό. Θυμηθείτε το. Και υπάρχει και ένα έτσι περίεργο περιστατικό το οποίο συνέβη στον Πυλοπόταμο, καθώς ένας 32χρονος άντρας. Αυτά είναι. Παίρνουν και τηλέφωνο. Καθώς ένας άγνωστος άντρας εντοπίστηκε νεκρός από τον πατέρα του, ένας 32χρονος.

Λοιπόν, αυτός ο 32χρονος βρέθηκε κοντά στο σπίτι της οικογένειάς του από τον πατέρα του. Κάλεσαν το ΕΚΑΒ αμέσως. Έφτασε πολύ γρήγορα, αλλά ο γιος του είχε αφήσει ήδη την τελευταία του πνοή. Η αστυνομία κάνει τις ερευνές της, αλλά μέχρι στιγμής έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Και όλοι περιμένουν τώρα το πρόσωπο του για τον δικαστή για να δουν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Λοιπόν, σήμερα στη δίκη για τον Τρίχρονο Άγγελο, να το πούμε έτσι με τη σειρά, κάποιοι βγαίνουν και μιλάνε για μια αποτυχία γενικά κοινωνικών δομών κλπ. Τι να πεις για αυτό το παιδάκι, τι να πεις.

Ξεκινάω λοιπόν με αυτό το σύστημα, καθώς πριν από λίγη ώρα μου λένε τώρα ότι υπήρχε ένταση ανάμεσα στην πρόεδρο του δικαστηρίου αλλά και τον κύριο Νουλέζα, τον συνήγορο υπεράσπιση του 40χρονου κατηγορούμενου. Μια ένταση. Δεν ξέρω τώρα τι αφορούσε, δεν το έχουμε μάθει ακόμα, θα το μάθουμε σε λίγο. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχει να κάνει με την απουσία του κατηγορούμενου. Και η πρόεδρος ζήτησε να μάθει το λόγο. Και όπως φαίνεται, μάλλον δεν μπορούσε να πάει να απολογηθεί ο 40χρονος και γι' αυτό φόρτωσε κρανίο η πρόεδρος και είπε γιατί τι ασθενεία, πώς αυτό, δικαιολογήστε το κτλ. Η πρόεδρος είπε ότι πρέπει να παρουσιαστεί μια βεβαίωση σχετικά, ότι είναι άρρωστος και αυτά, και ο δικηγόρος απάντησε πως το σχετικό έγγραφο θα πρέπει να το προσκομίσουν οι αστυνομικοί. Γιατί κρατείται στις φυλακές Νέας Αλικαρνούς ο 40χρονος, οπότε δεν μπορεί να πάει αυτός να πάρει το χαρτί.

Λοιπόν, ο καθηγητής ψυχιατρικής Αθανάσιος Δουζένης έχει προταθεί ως μάρτυρας από την υπεράσπιση 27χρονης μητέρας παιδιού. Της μητέρας, θέρας, αυτός ο αντίλελος εδώ υπάρχει. Ακόμα. Όταν λέμε το μητέρας, θέρας. Προσπαθώντας λοιπόν τώρα αυτός ο... Τι να πω τώρα... Είπε μέσα στο δικαστήριο ότι όλη αυτή η ιστορία είναι μια αποτυχία του συστήματος, καθώς αυτή η γυναίκα δεν είχε, λέει, την απαραίτητη αντιμετώπιση, υποστήριξη, εκπαίδευση, ακόμα και καθοδήγηση από κάποιους που την άποψή του, λέει, θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία της ζωής της. Έχουν σκεφτεί τα πάντα. Δηλαδή, τη μία ότι αυτή δεν αναγνωρίζει ότι έχει πεθάνει το παιδί της, ότι έχει φύγει από τη ζωή. Την άλλη ότι χαμηλό IQ. Μετά ότι το σύστημα αυτή που δεν πρόλαβε να την περιθάλψει αυτή, να την κάνει καλά που ήταν, ξέρω εγώ τι ήταν. Και όλα αυτά πάνω στην ιστορία αυτή του μικρού άγγελου που μας είχε συγκλονίσει όλους. Τώρα τελευταία έχεις κάνει στην τηλεόραση μια διαφήμιση με κάτι βιταμίνες, ξέρεις, παγωμένες, έχεις δει. Κάνεις σιτ, λέει, και έχεις τη βιταμίνη μέσα στο στόμα και σε παγώνει. Και σε δροσίζει, λέει, κιόλας και σε δυναμώνει. Λοιπόν, μάλλον αυτό θα έχει πάρει και η μητέρα, τέρα. Γιατί έχει αντίλαλο όταν λέει ο μητέρας. Τέρας, έχει αντίλαλο. Λοιπόν, ο καθηγητής αυτός ψυχιατρικής είπε ότι η μητέρα, τέρα, έχει ένα μηχανισμό, λέει, παγώματος μέσα της, ο οποίος την κάνει και παγώνει, οπότε είναι να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση. Αν ποτέ με πουν τρελό, μη μου φέρετε αυτό να με εξετάσει. Έτσι, εντάξει. Θα με βγάλει του γιατρού τελείως. Γεια σας. Δεν αφισβητώ την επιστημονική του επάρκεια. Αμφισβητώ όλα όσα λέγονται για αυτή τη γυναίκα μέσα στο δικαστήριο. Α, θα μου πεις ποιος εσύ που τα αφισβητείς. Α, έλατε, ποιος είμαι εγώ. Ακούς, πάγωμα. Εσκιμώα ήταν αυτή. Γι' αυτό και δεν μπορούσε το εύκολα το κλίμα της Κρήτης, γι' αυτό και άλλαξε η τέλειος ψυχολογία της. Χαμηλό IQ. Ήξερε όμως με αυτό το χαμηλό IQ να πάει από τον Οροπό στον Πειραιά, από τον Πειραιά στην Κρήτη και από την Κρήτη να κάνει γούτσου γούτσου συνέχεια με τον 44χρονο. Έτσι, αυτά τα ξέρει να κάνει. Εκεί δεν χρειάζεται. Δεν είναι μειωμένη η αντίληψή της. Δεν είναι. Ή όταν τραντάζανε το παιδί, σαν να είναι, πόσο λέει, vibrator, δόνηση αυτό, να δονούν το παιδί συνεχόμενα μέχρι το κεφάλι του να κουνηθεί, έτσι, τελείως από τη θέση του. Και μας πειράζει μετά οι δομές που έχουμε ή που δεν έχουμε ή που έχουμε ή κοινωνικές υπηρεσίες. Κοίτα, υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες που δουλεύουν πολύ σοβαρά και πολύ ωραία και πολύ σωστά. Υπάρχουν και κοινωνικές υπηρεσίες όμως που είναι για το... Για να τις πετάξεις τα σκουπίδια. Έτσι, τελείως. Το λέω πραγματικά. Το έχω ζήσει, το έχω βιώσει, το έχω δει. Υπάρχουν όμως και πραγματικά δομές οι οποίες είναι παράδειγμα, ρε παιδί μου, προς μίμηση. Λοιπόν, το κλου της ημέρας εκεί δεν είναι ότι θα απολογηθεί η μητέρα και ο σύντροφος, έτσι, για το δολοφόνη παιδιού. Είναι ο τσακωμός που έγινε μεταξύ του κ. Νουλέτζα και της δι' Προέδρου. Η οποία Προέδρος, θα σας πω το εξής. Επειδή έχω δει 2-3 δίκες, είναι άψογη. Αυτή η έδρα ήταν η ιδανική για να βγάλει απόφαση τιμιγορία για τον μικρό άγγελο.

Λοιπόν, και μέχρι να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, το πήραμε σερί τώρα, έτσι, και διαφημίσει μετά κατευθείαν και ειδήσει. Να σας πω ότι ξεκινάει η επικήρυξη με 5,33 ευρώ το κιλό για τους ψαράδες εδώ της Κρήτης, όταν θα πιάνουν λαγοκέφαλους. Εμένα ο γιος μου είπε σήμερα να πάρουμε καλά μισά μας, πάμε και εμείς. Πόσο, αν πιάσουμε 200 κιλά, πόσο πάρουμε, 2, 5, 10, 100 ευρώ, μια χαρά είναι. Μια χαρά, χίλια. Ξένεσαι να πηγαίνουμε να ψαρεύουμε στον ελεύθερο χρόνο μας, ακαθόμαστε. Εκεί, όμως για μάγκη το φωνάκι, δίπλα. Ξένεσαι. Όσοι πιάσει εσύ, πιάσει εγώ, θα τους πουλήσουμε μετά εκεί. Αλήθεια, πού τους δίνουμε για να μας πληρώσουν? Θα σας τα πω, τα γυρίσουμε. Λοιπόν, πάμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Στάχτηκε από καΐδια, άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό. Δύο επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς και τέσσερα σπίτια υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Στο σημείο όλη τη νύχτα η πυροσβεστική υπό το φόβο αναζωπηρώσεων. Το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας αναζητά τα αίτια της πυρκαγιάς. Ο αριθμός των νεκρών από τους δίδυμους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα έχει αυξηθεί σε περίπου 235 και 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα συντρίμμια συνεχίζονται. Με την απολογία της μητέρας του μικρού Άγγελου συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του θανάτου που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, καθώς ο συγκατηγορούμενός της και πρώην συντροφός της που κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού, σύμφωνα με τη δικηγόρο του, είναι ασθενής. Σήμερα στον ανακριτή Χανίων και ο καθομολογίαν δολοφόνος της Σαυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο 43χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταβιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου σήμερα και πέντε προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας Καργάκη για να απολογηθούν για την υπόθεση της βόμβας σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη πριν το μακελιό στα Βορίζια. Στο Ηράκλειο, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τα εγγένεια του νέου κέντρου καινοτομίας. Η Σοφία Ζαχαράκη θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας και άλλων τοπικών φορέων. Σοκ έχει προκαλέσει στο Μιλοπόταμο ο θάνατος 32χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός από τον πατέρα του. Ο άνδρας βρέθηκε σε σημείο κοντά στο σπίτι της οικογένειας με τον πατέρα του σοκαρισμένο να καλεί το ΕΚΑΒ. Ωστόσο ήταν πολύ αργά καθώς το γιος του είχε αφήσει την τελευταία του πνοή. Ευρεία ενημερωτική σύσκεψη εργασίας για τις επιπτώσεις που έχει στα όρια των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων συγκάλεσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Σε διεθνείς ειδήσεις, η υπηρεσία που ασχολείται με τον έλεγχο του επιπέδου των ενοικίων σε περίπου 1 εκατομμύριο κατοικίες στην πόλη της Νέας Υόρκης αποφάσισε να παγώσουν από τον Οκτώβριο. Εξέλιξη που χαρακτηρίστηκε ως νίκη για τον δήμαρχο της πόλης Ζοχράν Μαντάνι. Στις αθλητικές ειδήσεις, άμεσα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η υπόθεση της μεταγραφής του Χρήστου Σιέλη στον Όφι. Ο 26χρονος διεθνής αμυντικός παραμένει στην κορυφή της λίστας της ομάδας για την προσθήκη στο κέντρο της άμυνας με τον Όφι να έχει καταθέσει πρόταση στον μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστή του Πανετολικού και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να πάρει την οριστική του απόφαση. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μια ματιά στον καιρό, άνοδο της θερμοκρασίας προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα για όλη την Κρήτη. Στο Ηράκλειο ο υδράργυρος ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική από 3 έως 5 μποφόρ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
3: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Λοιπόν, πριν αρχίσουμε να μιλάμε για κουφιοκέφαλους, θα μιλήσουμε για το λαγοκέφαλο, ο οποίος έχει γίνει μάστιγα των θαλασσών. Τον έχουν επικηρύξει πλέον παντού. Και από ό,τι φαίνεται, ξεκινάει η επικήρυξή τους με τιμή 5,33 ευρώ το κιλό. Οι ψαράδες της Κρήτης θέλουν παραπάνω χρήματα γι' αυτό. Πριν από λίγο, ο κ. Αδριανός βγήκε στην ΕΡΤ και είπε ότι θα στηρίξει τους ψαράδες, ότι άκουσε τα αιτήματά τους. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δεν φτάνει, λένε οι ψαράδες. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων, η αμοιβή που θα λαμβάνουν οι αλλοείς είναι 5,33 ευρώ το κιλό αλλιευμένου λαγοκέφαλου. Το πρόγραμμα αυτό έχει αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά στην Κρήτη, αλλά και στα ανοιχτά του Νοτιού Αιγαίου. Παράλληλα, το Υπουργείο έχει βγάλει και μια επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά το λίτρο, στο λίτρο. Έτσι. Και για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 12 λεπτά ανά ευρώ το λίτρο.

0: are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three.
1: Λοιπόν, τη Δευτέρα θα ασχοληθούμε πάρα πολύ σοβαρά με το θέμα του λαγού κεφαλού, γιατί ακούω διάφορα από κάποιους έτσι εκπροσώπους των αλλιών για πρόβλημα, έτσι, που δημιουργούν και τα δελφίνια και οι φώκες εδώ στην Κρήτη. Βάρδα, μην αρχίσουν τώρα να λένε να αρχίσουν να κυνηγάμε τις φώκες και τα δελφίνια. Ετοιμάσου, έρχεται. Κοίτα, έρχεται όπου να είναι. Ναι. Γελάτε, καλά. Θα το δείτε. Λοιπόν, και από αυτό πάμε να σας πω κάτι άλλο τώρα, γελάστε πάρα πολύ. Αν μου έλεγαν τι θα ήθελες να σου χαρίσουμε, που να είναι κοσμογονικό, ρε παιδί μου, να μην υπάρχει τίποτα περισσότερο από αυτό, ένα-δυο πράγματα, ρε παιδί μου, που θα ήθελες και να είναι κοσμογονία να τα ζητήσεις αυτά. Δηλαδή κάτι που να μπορεί να το φτιάξει κάποιος, να το δώσει, έτσι. Δεν μιλάμε για συναισθηματικά, μιλάμε για υλικά, κάτι υλικό. Θα ζήταγα μια μηχανή του χρόνου. Για φαντάσου τώρα να πήγαινες πίσω για να διορθώνεις ένα λάθος. Ή να πήγαινες πίσω και να βρίσκεις ένα... να πέτρεπες μια δολοφονία. Φοβερό. Γιατί το λέω αυτό. Στην Αμερική και σε κάποιες έτσι πολιτείες έχει αρχίσει μια τάση ταξιδιών στο χρόνο. Πώς το κάνουν αυτό? Παίρνω εγώ το κινητό μου, γράφω τον εαυτό μου να περπατάω σε μια ερημιά και να λέω: κοιτάξτε, δίπλα μου έχω τον Λεωνίδα. Λίγο πριν πάει στη μάχη στις Θερμοπύλες. Ή έχω, ξέρω εγώ, δίπλα μου τον Οδυσσέα, λίγο πριν του ήρθε η ιδέα να φτιάξει το Δούριο Ήπο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ομάδες που με AI στείλουν αυτά τα βίντεο και φτιάχνουν πραγματικές τέτοιες καταστάσεις, AI καταστάσεις, όπου αναπαριστούν αυτά. Δηλαδή πάνε, ξέρω εγώ, υπάρχει ένα βίντεο που λέει ποια ήταν η πρώτη φορά που παραπλάνησε την Ελένη ο Πάρης. Το γέλιο είναι με το βίντεο που ο Δίας γίνεται βροχή, μπαίνουμε στο δωμάτιο και μια βροχή κάνει έρωτα με μια γυναίκα και εκείνη τη στιγμή λένε ότι συλλαμβάνει τον Ηρακλή, έτσι. Δηλαδή έχουν τέτοια βίντεο. Ναι, δηλαδή λέει αυτή η τύπησα, το έχω δει το βίντεο, λέει να δείτε εδώ τώρα ο Δίας μπαίνει σαν βροχή μέσα στο σώμα της γυναίκας και τη γονιμοποιεί. Αυτό είπε. Φοβερό, έτσι, δεν υπάρχει. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Στείλτε μας εσείς τι θα κάνατε αν είχατε αυτή τη μηχανή του χρόνου ή αν θα στείνατε ένα AI ταξίδι στο χρόνο. Φοβερή είδηση. Δεν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, έδειχνε τώρα, ξέρω εγώ, ότι... Αφήσανε. Αυτά. Τα τηλέφωνα χτυπάνε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο με τις υπόλοιπες ειδήσεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αχ, σκάνε τα τηλέφωνα, γιατί σαν τρελά τώρα. Δηλαδή, γίνεται χαμός. Είναι περίεργη μέρα σήμερα. Θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε πολλά δικαστικά θέματα ανοιχτά. Σας είπα για τη δίκη για τον τριόχρονο Άγγελο. Αυτός ο καθηγητής ψυχιατρικής, από ό,τι με ενημερώνουν, γύρισε και είπε για την μητέρα. Αντίλαλο έχουμε. Αντίλαλο. Λοιπόν, ότι ακόμα και τώρα λέει, δεν είμαι σίγουρος ότι ξέρει πως το παιδί της έχει πεθάνει. Να την πάμε μια βόλτα μέχρι τον τάφο του. Λοιπόν, δεν φταίει κανένα σύστημα, πείτε σε αυτόν τον κύριο, γιατί θα έχω πάρει στο καλείο τώρα και θα αρχίσω να παίρνω τηλέφωνα και του δικηγόρου του. Σα παρακαλώ, δώστε του μου το τηλέφωνο του. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα που αποτυχάνει όταν μία μητέρα ή ένα πατέρα κάνουν κακό στα παιδιά του. Τέλος. Τέλος. Αυτές οι δικαιολογίες αφήστε τις για τα δικαστήρια και για τους νομικούς να τα επεξεργάζονται, να τα δηλώνουν εκεί στα δικαστήρια για να προσπαθήσουν να σώσουν τους πελάτες τους. Το παιδάκι αυτό βασανίστηκε, το παιδάκι αυτό κακοποιήθηκε, το παιδάκι αυτό έχασε τη ζωή του πριν ακόμα μάθει πώς να χαμογελάει. Τέλος.

Λοιπόν, δεν θα απολογηθεί ο 40χρονος. Σήμερα, καθώς πήγε το χαρτί από τις φυλακές Αλκαλασσού στο δικαστήριο, που δείχνει ότι έχει προβλήματα υγείας. Τι να του στέρισε ένα παιδί, τι να κάνεις. Τα στερητικά είναι αυτά, ξέρεις. Το παιδί εννοώ που δεν το βλέπει. Αυτό. Το είχε δημιουργήσει πρόβλημα υγείας.

Και μαθαίνω και ότι και στα Χανιά γίνονται διάφορα εκεί πέρα με τον 43χρονο. Είχαν κάποιο θέμα, λέει, εκεί λίγο πριν φτάσει στα δικαστήρια. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Για να δούμε. Πάω. Σκάνε όλα, είδες έτσι ένα-ένα στη σειρά. Εντάξει, μεταβολή γιατί να πει, θα απολογηθούν αυτοί οι πέντε. Έχουν πάρει και τρεις φορές έτσι προθεσμία για να απολογηθούν. Αυτή τη στιγμή ο 43χρονος είναι στο μέγαρο των Χανίων, το δικαστικό μέγαρο. Έχει ήδη ομολογήσει, έχει υπογράψει την ομολογία του, αλλά κάτι μου λέει ότι σήμερα θα το γυρίσει αλλιώς η Ρακέλ Κολοτούμπα. Πιρουέτα που λέει ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα. Και μην ξεχνάμε να πούμε ότι έχουμε στα χέρια μας τη μήνυση που κατέθεσαν οι αστυνομικοί των Χανίων, 5 στον αριθμό, κατά του Σταύρου Μπαλάσκα για όσα είπε στην εκπομπή του ΜΕΚΑ, τον Νίκο Βαγγελέτο, αλλά και όσα είπε στην εκπομπή μας. Μέσα στη μηνυτήρια αναφορά τους έχουν αναφορά στην εκπομπή μας ότι είπε ο κύριος Μπαλάσκας. Η μήνυση υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμυροδικών Αθηνών, καθώς εκεί τελέστηκε το αδίκημα που κατηγορούν οι αστυνομικοί τον κύριο Μπαλάσκα. Καθώς όπως αναφέρουν μέσα, προχώρησε σε δημόσιες αναφορές που περίχαν ανακριβή στοιχεία και έπληξαν τόσο την προσωπική τους υπόλοιψη όσο και το κύρος της ελληνικής αστυνομίας. Κάποιοι ήλπιζαν εχθές ότι αυτό θα τελειώσει νωρίς, ότι δεν θα κάνουν μήνυση, ότι θα κάνουν πίσω. Είπε και μια υποτυπώδη συγγνώμη ο κ. Μπαλάσκας το βράδυ στην εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω. Εχθές δεν βγήκε στην εκπομπή, δεν τον είδα. Δηλαδή, όσο τον βλέπα, δεν τον είδα. Μπορεί να βγει και μετά, δεν ξέρω, αλλά. Αν δεν βγήκε το βράδυ στην εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω, εχθές δεν βγήκε στην εκπομπή, δεν τον είδα. Δηλαδή, όσο τον βλέπα, δεν τον είδα. Μπορεί να βγει και μετά, δεν ξέρω, αλλά. Αν

0: που είμαι.
1: Λοιπόν, μου στέλνει τώρα μήνυμα ένας φίλος. Καλά έκανες και το πες στην εκπομπή για το Λίντο. Κινδυνεύουν, λέει, να την εχθούν στον αέρα και ολυμπιακοί αγώνες που θα γίνουν εδώ. Υπάρχει ένα θέμα, λέει, με μια βλάβη στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης. Και το νερό, λέει, στην αγωνιστική πισίνα του Κολυβητηρίου δεν είναι αρκετό. Είναι μη επαρκής τροφοδοσία νερού, λέει εδώ ο φίλος. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό θα έχει πρόβλημα και για τους αθλητές, αλλά και για τους αγώνες που είναι κανονισμένοι να γίνουν. Ναι, πρόκειται για μια οργάνωση, μου λέει, όπου θα συμμετάσχουν 373 παιδιά στο πλαίσιο, λέει, του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Κολύμβησης Κρήτης και Ρόδου, που δίνουν, λέει, το εισιτήριο για τους Πανελλήνιους Αγώνες. Φοβερό! Και εμείς δεν έχουμε νερό. Πάμε, πάρουμε μπουκάλι νερό και γεμίσουμε, τι λες. Πάμε. Μου στέλνουν όμως ένα μήνυμα για να προλάβουν ότι έχουν στείλει υδροφόρες, λέει, από το Δήμο Ηρακλείου, που ξεκίνησαν να τροφοδοτούν με νερό την αγωνιστική πισίνα και θα χρειαστούν, λέει, 10 βυτεία. Ναι, νερό. Νερό.

Λοιπόν, θα σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι τώρα, έτσι, για να χαλαρώσετε εκεί που είσαστε, όπου είσαστε. Εχθές έγινε κάτι τρελό πολιτικά. Μου το θύμισε τώρα φίλος, αυτός που με πήρε τηλέφωνο, ο δημοσιογράφος, συνάδελφος, πολύ καλός φίλος. Και μου λέει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και του λέω, για πες μου τι έγινε. Περιμέναν, λέω, τον Τσίπρα να τελειώσει τη συνέντευξή του στον Α για να βγουν να κάνουν. Για να τελειώσει, λέει, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ τη συνεδρίαση που είχαν. Και μου λέει, ναι. Ένα ολόκληρο κόμμα που βάζει χέρι στην κυβέρνηση για πράγματα, για καταστάσεις, για νομοσχέδια, για τροπολογίες, για οτιδήποτε άλλο. Τι κάνει, περιμένει τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα που έγινε χθες στο Σόιντερ, στον Α, και περιμένει να δει τι θα πει ο ηγέτης προκειμένου να τελειώσουν την πολιτική γραμματεία και να πάρουν απόφαση. Πέταξε μια σπόντα ο κύριος Τσίπρας εχθές για τον Μπολάκη. Είπε μια τάκα τρίβη. Λοιπόν, διαφωνούν μεταξύ τους τώρα η ηγεσία, ο Φάμελος δηλαδή, και η εσωκομματική αντιπολίτευση που είναι ο Παπάς και ο Πολάκης. Ο Παπάς δεν θα ήταν στην εσωκομματική αντιπολίτευση αν είχε δει το νεύμα από τον Τσίπρα, έλα και εσύ μαζί μας αγόρι μου. Δεν το έχει δει αυτό το νεύμα, οπότε όσο δεν το βλέπει θα είναι υποχθόνια από κάτω μαζί με τον Πολάκη. Για να καταλάβετε τώρα, αν το κάνω του Λουμπούκι, θέλεις να σου πω τι γίνεται και να το συνδέσω και με Κρήτη. Πάμε. Λοιπόν, εχθές ήταν η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ να συνεδριάσει σχετικά με το τι θα γίνει. Ξέρεις, με το θέμα που έχει ανακύψει, σκέφτηκα ποιο είναι το θέμα που έχει ανακύψει. Ο Τσίπρας calling κάποιους από εμάς, αλλά όχι όλους από εμάς. Κάποιους από αυτούς που ήταν στον εξώστη τους έχει φτισμένους. Δεν ξέρω ποιους θα πάρει και ποιους δεν θα πάρει. Πάντως, όποιον και να πάρει, τι θα κάνει. Ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, άμα του πάρει αυτού. Άρα, εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάρει κανέναν. Αυτό όμως που μπορεί να πάρει, τι είναι? Το αφημί του κόμματος. Να πάρει το κόμμα για να πάρει τις επιδοτήσεις. Άρα δεν θα έχει πάνω του το κόκκινο, την αυγή και όλα αυτά τα κομματικά μέσα τα οποία τα πληρώνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Όποτε τα πληρώνει. Όποτε. Γιατί και αυτά παραπολεμένα μένανε.

Λοιπόν, και αυτό το τρουλουμπούκι που γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνουν μετά, ξέρεις, τη μισή μέρα βγαίνουν και χτυπάνε εκεί να δουν τι θα γίνει με τον Τσίπρα, και την άλλη μισή χτυπάνε την κυβέρνηση γιατί έχει κάνει λάθος όλα αυτά τα. Κινείται λάθος παντού. Έτσι, αυτή είναι την πολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχεις και απ' την άλλη να τρελαίνονται οι Σαμαρικοί, γιατί ο Καραμαλής έκατσε πιο πέρα μακριά του, δεν έκατσε κοντά του στην εκδήλωση της παρουσίας του βιβλίου του κυρίου Μιχάλη Σάλα.

Και από ό,τι φαίνεται, ένα μέτωπο από εκεί στη Νέα Δημοκρατία κλείνει σιγά σιγά. Με έτσι κουβεντούλες, με συζητησούλες, με καφεδάκι. Ίσως εκεί στη Ραφίνα να παίχτηκε και κανένα ψαράκι, ρε παιδί μου, ξέρεις, ωραίο. Και εκεί στη Ραφίνα, να ξέρεις κάτι, ο Κώστας Καραμαλής έχει δύο στέκια. Ένα ψαράδικο και ένα καφενείο. Στο καφενείο πάει για τάβλη, κανονικά. Και στο ψαράδικο πάει και μπέρκε τα τζίρικα πράγματα, έτσι. Δηλαδή ψαρούκλες, αυτά και τέτοια. Λοιπόν, κάπου εκεί φαίνεται ότι κάτι έγινε και κάπως τα έχει βρει ο Καραμαλής με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Και όχι μόνο αυτός. Και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που μέχρι πριν λίγες μέρες τάχωνε κανονικά στην κυβέρνηση, τώρα έχει σταματήσει. Δεν βγαίνει, δεν κάνει, δεν λέει. Τα βρήκαν και με αυτόν. Έχουμε. Και την ώρα που άλλοι σκίζονται εκεί και μαλλιοτραβιούνται και γίνεται χαμός και πανικοβάλλονται και... είδα μία δήλωση της κυρίας Δούρου ότι μας πετάει στα σκυλιά. Η κυρία Δούρου το είπε αυτό. Ε? Η κυρία Δούρου. Η κυρία Ρένα Δούρου. Και μου στέλνει μήνυμα φίλος, φίλη από τις οικογένειες συγγενών θυμάτων στο Μάτι και μου λέει ότι περίπου 18 άνθρωποι βρέθηκαν όλα τα κόκαλά τους και τα είχαν πεταμένα δεξιά και αριστερά σε σκυλιά εκεί στο Μάτι. Και μετά τα βάλαν όλα μαζί σε έναν τάφο. Τα μαζέψαν και τα βάζαν σε έναν τάφο. Θυμάστε, το είχαμε αποκαλύψει εδώ στο πολιτικό.gr αυτό. Φτιάξαν οι άνθρωποι εκεί έναν τάφο και βάλαν μέσα όλα τα κόκαλα που βρήκανε που ήταν πεταμένα σε σκυλιά. Καμία σχέση έτσι με το θέμα της κυρίας Δούρου. Και όσο αυτοί λοιπόν τρώγονται σαν τα σκυλιά μεταξύ τους, να το πω έτσι, ήδη από χθες έχει ξεκινήσει κάτι. Υπάρχουν μέλη της Νέας Δημοκρατίας, συνδεσμίτες, οπαδοί, φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, μέλη, τομεάρχες, γενικές γραμματείες, διάφοροι, οι οποίοι τι κάνουν από χθες, ενημερώνονται πώς θα κινηθούν προεκλογικά από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα μπήκε η Νέα Δημοκρατία σε προεκλογικό mood. Ρε, λέτε να κάνει την έκπληξη ο Μητσοτάκης μετά το Σεπτέμβριο. Μόλις γυρίσω από τις διαφημίσεις θα σας πω αυτό το σενάριο που υπάρχει για τις εκλογές. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Άρχισε σαν μια επίσκεψη. Συνέχισε ως μια καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτο σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Θελμουνιδάκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας, τα πινελίκες, παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Και τώρα διαβάζω κάτι. Πω. Την ώρα πριν σας έλεγε για σκυλιά, θυμάστε. Κάτι έλεγε σκυλιά. Και ξαφνικά μου έρχεται μια πληροφορία εδώ για την Κρήτη. Πω, τρομερή και φοβερή.

Και όπως σας έλεγα, λέγαμε για σκυλιά πριν, έτσι, εκεί για το μάτι, για αυτά, για τη Δούρου, ότι την πετάει τη Δούρου σαν τα σκυλιά, λέει, είπε κάπου, ξέρω κάπως, για τον Τσίπρα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει όμως τα κανονικά σκυλιά τι κάνουν. Λοιπόν, μαθαίνω λοιπόν ότι υπάρχει ένα κοινοκομείο στον Κουσόνα πάνω, ο οποίος αυτό το κοινοκομείο είναι γύρω στο 6 μέτρα και επί 12, κάτι τέτοιο. Μικρό, παιδί μου, δεν είναι μεγάλο. Σήμερα λοιπόν με πληροφορίες έχει στοιχήσει όλο αυτό εκεί στις επιδοτήσεις που δίνουν από τους δήμους και αυτά γύρω στα 280 χιλιάρικα. Καλά θα μου πεις. Σκυλιά και αυτά να τα προσέχουμε, να τα κάνουμε εκεί πέρα, να τα μαζεύουμε εκεί, να τα προσέχουμε. Γίνεται όμως αυτό ή δεν γίνεται? Για να δούμε λοιπόν. Πώς σας έλεγα πριν ότι πλακώνονται εκεί στην πολιτική γραμματεία του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, δεν είναι του Τσίπρα πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς πλακώνονται εκεί λοιπόν στην πολιτική γραμματεία? Έτσι λοιπόν θα γίνει τώρα το λουμπούκι και στο Δήμο Κρουσόνα. Γιατί? Ακούστε γιατί. Ενώ έχουν δαπανηθεί 280.000 ευρώ περίπου για αυτό το κοινοκομείο, το οποίο με 280.000 ευρώ ξέρεις τι έφτιαχνα. Από εδώ μέχρι την παραλία σου φτιάχνα μαγαζάρα, τελεία σου. Σπιταρώνα, ό,τι θες σου φτιάχνα. Για να μην μακρηγορώ, λοιπόν, να σας πω την είδηση. Θα γίνει κακός χαμός εκεί στον Κρουσόνα, γιατί προσπάθησαν να περάσουν ένα ψήφισμα, λέει, για έξτρα επιδότηση, λέει, 37.000 ευρώ, για να φτιάξουν, λέει, βάσεις στα κλουβιά. Ήμαρτον. Με 37.000 και εγώ δίνω το πρόβλημα της ζωής μου τώρα, έτσι. Σου λέω ένα πράγμα, πάμε να δεις. Έχουν δώσει 280.000 ευρώ για αυτό το κοινοκομείο, έτσι. Τόσο είναι εδώ. Και ζητάνε και άλλα 37.000 από ό,τι μαθαίνω τώρα. Και ανέβηκαν στα κάγκελα πάνω για την πολίτευση, έγινε χαμός εκεί πέρα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Υπάρχει μεγάλο θέμα εκεί. Και επειδή είναι σοβαρό το θέμα, γιατί δεν είναι το θέμα μόνο για την υγεία των σκυλιών. Έτσι, είναι το θέμα. Πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα, ρε φίλε? 280.000 ευρώ εγώ ξέρεις τι σου φτιάχνα. Δηλαδή, φέρε μου τώρα 280.000 ευρώ εγώ να σου φτιάξω τα κοινοκομεία όλου του νησιού. Όχι μόνο του Ηρακλείου, όλου του νησιού. Όλου. Σου κάνω και μια χορηγία εκεί με όλα τα τοπικά μέσα να παίρνουμε τροφές από συγκεκριμένα μαγαζιά, ξέρεις, που είναι για pet, και άντε να δεις μετά πως θα το φτιάχναμε το κοινοκομείο. Συνοψίζω. 280.000 ευρώ έχει στοιχεί στο κοινοκομείο. Τώρα χρειάζονται άλλα 37.000 για να φτιάξουν βάσεις για τα κλουβιά. Ρε, μας δουλεύετε. Ρε, θέλουμε να δούμε τα χαρτιά. Θέλουμε να δούμε το κοινοκομείο. Θέλω να πάω εκεί να το τραβήξω φωτογραφίες. Μόλις φύγει η κυρία Ζαχαράκη σήμερα, μα την Παναγία, θα πάω εκεί στο κοινοκομείο. Και κανονίστε να με αφήσετε να πω μέσα. Έτσι. Θα τραβήξω φωτογραφίες κανονικές να δω πώς είναι αυτό το κοινοκομείο που στήχησε 280 χιλιάρικα στους Έλληνες φορολογουμενούς εδώ στον κριτικό λαό και ζητάτε και άλλα 37 για να βάλετε βάση στα κλουβιά. Ξέρεις, τώρα πέφτει. Άμα το, επειδή μου το είπαν από εκεί πέρα, από υπάλληλο το έμαθα. Για να ξέρετε, έτσι μεταξύ σας, από υπάλληλο έμαθα την πληροφορία. Καλώνεστε τώρα, αρχίζετε να πλένετε εκεί, να καθαρίζετε να γυαλίζετε τα κλουβιά και να πλύνετε τα σκυλιά να μοσχομυρίζουν, πώς το λένε, ρεξόνα. Άρα, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Το τραβώ πολύ το θέμα, αλλά μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, έχεις δώσει 280.000 να φτιάξεις ένα κοινοκομείο. Στον Κρουσόνα, έτσι. Εκεί. Και ξαφνικά ζητάς 37.000 για να φτιάξεις τις βάσεις για τα κλουβιά. Πώς γίνεται αυτό? Πόσα λεφτά δηλαδή θέλετε εκεί πέρα, δηλαδή, να χαλάσετε για να το παίξετε ότι είσαστε φιλόζωοι? Και αυτά τα λεφτά έχουν δοθεί στους Δήμους από το κράτος, έτσι. Δηλαδή, ο Δήμος τι κάνει εκεί πέρα? Παιδιά, εκεί στο Δήμο, αν μπορείτε, πάρτε ένα τηλέφωνο, ψαχτείτε λίγο, δώστε μου κανένα χαρτί, γιατί αλλιώς δεν τα βρω μόνος μου. 280.000 ευρώ για ένα κοινοκομείο και ζητάτε και έξτρα λεφτά για τις βάσεις των κλουβιών. Μήπως είχαν και δεινόσαυρους εκεί και πατάγανε πάνω και χαλάσαν οι βάσεις, κάτι. Λοιπόν, είναι σοβαρό το θέμα, παιδιά. Μπορεί να γελάω λιγάκι, να ξέρεις γιατί γελάω όμως. Γιατί ο άνθρωπος που με πήρε και μου το είπε, που έχει εργαστεί εκεί πέρα στο κοινοκομείο, ρε παιδί μου, ξέρεις τι, είναι αδικία, ρε φίλε. Να παίρνεις, ξέρω εγώ, 600-700 ευρώ για να είσαι εκεί να προσέχεις, να κάνεις και τη μαγκιά να προσέχεις τα ζωάκια, να είσαι φιλόζωος και ξαφνικά κάποιοι να τρώνε με χρυσά κουτάλια.
Δηλαδή δεν γίνεται. Αν γίνεται αυτό, έτσι, είπαμε. Αν γίνεται αυτό. Εγώ θα το ψάξω το θέμα αυτό γιατί είναι πολύ σοβαρό. 280.000 ευρώ το κοινοκομείο. Με 280.000 ευρώ θα το ξαναπώ, ξέρεις τι έφτιαχνα. Βίλα στη Βάρκιζα. Καλύτερη από του Τσίπρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε κάτι. Πώς θα τα συνδέσω όλα. Μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα γίνει αποστολή Έλληνα σε δορυφόρο εκτός διαστήματος. Θα είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ο οποίος θα εκτελέσει πειράματα, τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν πρωταθλήματα από δεκάδες ελληνικές ερευνητικές ομάδες, από φορείς και από πανεπιστήμια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον εκπαιδευτή του Έλληνα, που θα πάει στο διάστημα. Αιτήσεις. Αιτήσεις. Να πάμε να σωθούμε, ρε φίλε. Ξέρεις, άμα πας αυτό το δορυφόρο, έχεις και μια έτσι οπτική γωνία της σκοτεινής πλευράς της Σελήνης, όπου εκεί θα δεις και ένα αξιοθέατο. Είναι τα βαγόνια που χάθηκαν από τα Τέμπη. Τα έχει πάει εκεί ο κ. Στοδουλάκης, έχει πει ότι εκεί έχουν βρεθεί. Ή μάλλον όχι, δεν το έχει πει αυτός, το έχει πει άλλος. Αλλά εκείνη είναι τα βαγόνια που έχουν χαθεί. Αλλά είναι φοβερή είδηση όμως, Η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τον ISS. Πα!

Πάμε να σου πω και μια είδηση τώρα που θα τρελάνει και 2-3 κριτικούς από εδώ, από το νησί μας. Την Επιτροπή Παιχνίων, την ξέρετε? Που ασχολείται έτσι με το τζόγο και με αυτά και μπουρμπουρου. Ακούστε λοιπόν τι έχει γίνει. Η Επιτροπή Παιχνίων λοιπόν προχώρησε σε μήνυση κατά 18 influencer για διαφήμιση παράνομου τζόγου. Είχαν λέει πάνω από 3 εκατομμύρια followers κάποιοι από αυτούς και 3-4 από αυτούς ήταν ανήλικοι. Τρεις είναι από την Κρήτη. Λοιπόν, για να την πούμε έτσι κανονικά την είδηση, η Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων κατέθεσε μηνύσεις κατά 18 influencer, τρεις από την Κρήτη, για τη διαφήμιση μη εξουσιοδοτημένων παρόχων τυχερών παιχνιών. Μόνο το 2025 πάνω από 900.000 Έλληνες συμμετείχαν σε παράνομο τζόγο. Εντάξει, αυτό ξέρεις, το κυνηγάνε τώρα γιατί προκαλεί απώλειες στο κράτος, στα κρατικά. Μάλιστα, λέει, το ύψος αυτής απώλειας εσόδων ήταν περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, αυτό το νέο νομοσχέδιο που έχει φτιάξει το Υπουργείο Οικονομικών επεκτείνει τους ελέγχους σε mobile εφαρμογές, δηλαδή στα κινητά, και θα επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις σε όσους προωθούν παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες. Δηλαδή, την προωθείς εσύ, του, σε πιάσαμε. Γεια σας. Άσε αυτοί να σε πληρώνουν τώρα. Ακούστε τώρα τα στοιχεία που φέρονται ότι υπάρχουν μέσα στο διαβαστικό. Οι πρώτοι 5 από τους 18 στους οποίους υποβλήθηκαν μηνύσεις είχαν 623.000 followers. 456.000 ο δεύτερος, 435 ο τρίτος, 422.000 followers ο τέταρτος. Αθρηστικά δηλαδή, μαζί και οι 5, πάνω από 3 εκατομμύρια ακολούθους. Κάποιοι από αυτούς ανήλικοι. Τους είχαν πιάσει και διαφημίζανε. Πάω, τι γίνεται. Τα έσοδα για αυτές τις εταιρείες του παράνομου τζόγου ήταν περίπου 2 δισεκατομμύρια. Και τα έσοδα για το κράτος που χάθηκαν ήταν 400 εκατομμύρια. Τρελό, έτσι. Λοιπόν, την Τετάρτη ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο. Ήταν μέσα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό το νέο πλαίσιο κανόνων φαίνεται πάρα πολύ αυστηρό και από ό,τι φαίνεται για τους τύπους σου, αυτού που έχουν μηνυθεί, προβλέπεται πάγωμα πληρωμών από και προς παράνομες στοιχηματικές. Από τα τέλη Ιουνίου και μετά, ίσως από τις αρχές Ιουλίου να έχει τελειώσει αυτό και να ξεκινήσει. Λοιπόν, ωραίο θέμα. Θέλω να δω ποιοι είναι οι τρεις influencer από την Κρήτη που την πατήσανε. Ποιοι? Λοιπόν, υπάρχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο το άρθρο 66, όπου προβλέπεται το πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε διαπιστωμένη παράβαση. Δηλαδή, αν η παράβαση είναι 10 και σου ρίξει το πρόστιμο των 50.000 ευρώ στην κάθε μία, πας για 500.000 μέσα. Καταλαβες. Είναι από 5 έως 50.000. Τώρα στο βάζουν κλιμακωτά. Δηλαδή, τότε το διαφήμισες για 5.000 πρόστιμο, τότε το διαφήμισες για 50. Οπότε, πάω που μιλάμε. Βλέπω να βγαίνουν οι influencers στους δρόμους με πανό και να λένε κάτω τα χέρια από τα πληκτρολόγια μας. Ξέρεις, κάτι τέτοιο.

Μάνα, μάνα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όταν με παίρνουν και μου λένε τέτοια πράγματα, μ' αρέσει. Δηλαδή το τηλέφωνο αυτή τη στιγμή χτύπησε για καλό. Καλό. Καλό για μένα. Για σένα, για τον Κωνσταντίνο μου. Ε? Για τα σκυλάκια στο κυλοκομείο που λέγαμε εκεί στον Κρουσόνα. Μια χαρά τα σκυλάκια. Θα βρουν φροντίδα από εδώ και πέρα. Από ό,τι μαθαίνω, υπήρχε μια αναστάτωση και ψάχνουν όλοι να βρουν πώς μαθεύτηκε, πώς έγινε. Παιδιά, έχουν πλακωθεί αντιπολίτευση με την, με την ηγεσία εκεί του Δήμου και έχει γίνει χαμός. Δεν το μαθαίναμε. Δεν το μαθαίναμε. Τι, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι το μυστικό, ξέρω εγώ, του κράτους, κάτι, τα σφράγγει στο μυστικό. Λοιπόν, 37 χιλιάρικα λέει για να φτιάξουν βάσεις. Ξέρεις γιατί 37, ε? Είναι το όριο πριν, ξέρεις. Μέχρι εκεί που μπορεί να δώσει κάποια λεφτά και να μην ελέγχει, ρε παιδί μου, κάπως. Κάτι τέτοιο, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αλλά κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, κάντε και στον Κρουσόνα, γιατί εμείς θα το ψάξουμε το θέμα. Έχουμε ήδη και κάποιες φωτογραφίες στα χέρια μας. Οπότε περιμένουμε την αντίδραση από το Δήμο εκεί πέρα να μας πει τι γίνεται με αυτά τα 37 χιλιάρικα. Φαντάσου τώρα, η εκπαίδευση του Έλληνα που θα πάει στη Σελήνη, έτσι, στο δορυφόρο αυτό, στο διαστημικό δορυφόρο, στοιχίζει 25 χιλιάρικα. Και οι βάσεις για κλουβιά σε κυλοκομείο στον Κρουσόνα στοιχίζει 37 χιλιάρικα. Πού πάμε?

0: Λοιπόν, και όσο ψάχνω να βρω πόσο στοιχίζει να πας στη Σελήνη, σίγουρα 280.000 ευρώ δεν θα είναι, αλλά τόσο είναι το κοινοκομείο φαίνεται ότι στήξε. Λοιπόν, μέχρι τότε πάμε να ακούσουμε ειδήσεις διαφημίσεις από τη Μαρία Μαυρομάτη και επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα, να κλείσουμε, να φύγουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε δουλειά. Άντε, πάμε. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Δεν πάμε στο κοινοκομείο εδώ, πάμε για διαφημίσεις ειδήσεις. Έλα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Η επόμενη μέρα από την καταστροφική πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό βρίσκει επιχειρηματίες και κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Δύο ολοκληρωτικά καταστραμμένες επιχειρήσεις και σοβαρές υλικές ζημιές σε σπίτια συνθέτουν το σκηνικό που αποτυπώνει τη μανία της φωτιάς που ξεκίνησε από αποθήκη ξυλίας και χαρτικών και παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών. Ο αριθμός των νεκρών από τους δίδυμους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα έχει αυξηθεί σε περίπου 235 και 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα ερείπια συνεχίζονται. Με την απολογία της μητέρας του μικρού Άγγελου συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για το θάνατό του που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ο συγκατηγορούμενός της και πρώην σύντροφός της κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού και δεν θα απολογηθεί καθώς σύμφωνα με τη δικηγόρο του είναι ασθενής. Στον ανακριτή Χανίων και ο καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο 43χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου σήμερα, 5 προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας Καργάκη προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση της βόμβας σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη πριν το μακελιό στα Βορίζια. Στο Ηράκλειο είναι η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τα εγγένεια του νέου Κέντρου Καινοτομίας. Η Σοφία Ζαχαράκη θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας και άλλων τοπικών φορέων. Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων συνελήφθη ένας Έλληνας σε περιοχή του Δήμου Ελούντας. Σοκ έχει προκαλέσει στο Μυλοπόταμο ο θάνατος 32χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός από τον πατέρα του. Ο πατέρας του σοκαρισμένος κάλεσε στο ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν πολύ αργά καθώς ο γιος του είχε αφήσει ήδη την τελευταία του πνοή. Επιτοπική η αστυνομία που απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ενημερωτική σύσκεψη για τις επιπτώσεις που έχει στα όρια των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων ο νέος νόμος που ψηφίστηκε συγκάλεσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Σε διεθνείς ειδήσεις, το θάνατο 305 ανθρώπων έχει προκαλέσει μέχρι σήμερα ο ιός έμπολα με τις υγειονομικές αρχές του Κονγκό να επιβεβαιώνουν συνολικά 1.155 κρούσματα. Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρουν οι αρχές της χώρας, καταγράφηκαν μέσα σε ένα 24ωρο 37 νέα κρούσματα και 5 νέοι θάνατοι. Στις αθλητικές ειδήσεις, άμεσα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η υπόθεση της μεταγραφής του Χρήστου Σιέλη στον Όφι. Ο 26χρονος διεθνής αμυντικός παραμένει στην κορυφή της λίστας της ομάδας για την προσθήκη στο κέντρο της άμυνας, με τον Όφι να έχει καταθέσει πρόταση στον μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστή του Πανετολικού και μέσα στις επόμενες ημέρες να αναμένεται να πάρει την οριστική του απόφαση. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό. Ανεβαίνει η θερμοκρασία από σήμερα στην Κρήτη. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Key Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι κληρονομιά.
5: Με την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, παραδίδουμε στα παιδιά μας μια Κρήτη καθαρότερη, βιώσιμη και πιο φιλική στο περιβάλλον.
4: Η ανακύκλωση είναι επιλογή ζωής.
5: ΕΣΔΑΚ, ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινά από σένα.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας

Βρήκα πριν από λίγο λοιπόν στο Google, έτσι που λέμε, τις φοιτητικές εστίες που θα εγκαιριάσει σήμερα η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Εντάξει, έχω βάθει πλάκα, έτσι. Πάτε την παλαιγία, θέλω να ξαναγίνω μαθητής, θα πω σχολείο ξανά. Φαντάσου, παλιά, μιλάμε πριν από 20 χρόνια, Δημήτρη Σιφάκη, είχα κάνει ένα ρεπορτάζ στις φοιτητικές εστίες που ήταν στην Πατησίων κάπου εκεί πέρα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Πήγα και έκανε εξετάσεις μετά να δω αν έχω πάθει χολέρα κάτι, επειδή ακούμπησα ένα... Και τώρα βλέπουμε και φτιάχνονται κάποιες έτσι... Μπείτε να το γκουγκλάρετε, μπείτε να το γκουγκλάρετε, είναι φοβερό. Δηλαδή βλέπω αυτές τις φοιτητικές εστίες και λέω, τι είναι αυτό ρε φίλε, κάτι γίνεται σε αυτή τη χώρα ρε φίλε. Εντάξει, έτσι όπως τις έχουν φτιάξει, τις βλέπω τώρα στις φωτογραφίες και έχω πάθει πλάκα. Πραγματικά είναι κομψοτεχνήματα, έτσι. Μιλάμε για φοιτητικές εστίες. Που ξέρεις όταν λες φοιτητικές εστίες, σκέφτεσαι αυτά τα παλιά, ξέρεις, θυμάσαι. Που δεν έμπαινες μέσα εύκολα, που μπαίνανε αλλοδαπή, έμποροι ναρκωτικών και ό,τι άλλο μπορούσες να φανταστείς και τα κάνανε τσιφλίκια τους. Αυτό έχει τελειώσει πια. Αυτές όμως οι φοιτητικές εστίες που έχουν φτιαχτεί τώρα είναι μαγεία, παιδιά. Μπείτε να τις γκουγκλάρετε, να τις δείτε.

Μανά, μανά!

Βλέπω τα όπλα από το 47χρονο άνδρα που πιάσανε στο Λασίθι και έχω πάθει πλάκα. Σήμερα πολύ πλάκα έχω πάθει, έτσι. Για όλα. Εκπλήσωμαι ακόμα. Είμαι σε μια ηλικία που μπορώ και εκπλήσωμαι ακόμα. Τι να πω. Μιλάμε καραμπίνα επαναληπτική. Κοίτα, έτσι, τέτοια. Καραμπίνα κανονική. Μπιστόλια, όπλα, γκλοκ, μαχαίρια, σφήνες, διόπτρες, χασίσια. Βάζαμε χασίσια. Τι γίνεται. Έτσι. Το έλεγα και στην εκπομπή που είχα βγει προχθές, έτσι, στη Μαρία Στασοπούλου. Κάνουν πολύ καλή δουλειά στην κυρία αστυνομική. Απ' άκρη σ' άκρη. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Λασίθι, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο. Καλά, στο Ρέθυμνο ξέρει, προχθές εσύ τι κάνανε, έτσι. Κήρυξαν πτώχευση, κάτι έμπορο ναρκωτικό εκεί με κάτι δεδρίλια. Μιλάμε, πιάσανε μια φοιτεία απίστευτη. Τεράστια φοιτεία. Πού τη κρύβουν, ρε φιλέ. Δηλαδή, κανονικά δεν πρέπει να γίνει όλο, ξέρει. Από αυτό το ξεψύρισμα θα πρέπει να είχαν μείνει κενά εκεί τα φαλάκια. Μου στέλνει μήνυμα ένα φίλο τώρα και μου λέει: γιατί έβαλε αυτό το τραγούδι, ρε φίλε? Γιατί κορυδεύει όλα τα θέματα, μου λέει, και του βάζει μετά και λε την ατάκα και μετά πετά το μανά-μανά. Έτσι είναι αυτά. Και για να μην πάει χαμένο το σχόλιο, πάμε να σα πω κάτι για πολιτικά. Γιατί το ξέχασα. Ήταν να το πούμε μετά τι ειδήσει από τη Μαρία Μαυρομάτη, αλλά το ξέχασα. Λοιπόν, υπάρχει ένα νέο σενάριο για τις εκλογές που υπάρχει εδώ, έτσι, στον πλανήτη Γη, εδώ στον πλανήτη Ελλάδα που ζούμε. Καθώς αυτό το σενάριο λέει ότι αμέσως μετά τη ΔΕΘ και αφού περάσουν μια-δυο εβδομάδες και δοθούν περίπου 1-2-3 δις στους πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές. Ακούστε γιατί. Για να προλάβει, λέει, την ακρίβεια το χειμώνα. Τώρα δεν έχει ακρίβεια. Τι λέτε. Κάποιοι δεν μπορούν να δεχτούν ότι ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές στο τέλος. Αλλά, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Ίσως μετά τη ΔΕΘ τους πει για έλατε εδώ να μετρηθούμε και πάει να μετρηθούν. Φαντάζεστε έχει να γίνει μέχρι τη ΔΕΘ. Δηλαδή τον Ιούλιο και κάποιοι δεν θα μαυρίσουν καθόλου. Δεν θα πάνε για μπάνια. Θα βγαίνουν στα πάνελ εκεί να λένε διάφορα για τα κόμματά τους. Πάντως, να ξέρετε, σοβαρά τώρα, πέρα από τις πλάκες, υπάρχει πολύ έντονη φημολογία ότι λίγο μετά τη ΔΕΘ θα γίνει ένα σκηνικό το οποίο θα οδηγήσει κατευθείαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε εκλογές. Ακούστε κάτι. Έτσι και γίνει αυτό. Πάω, τρέξει, μαραθώνιος. Ο Κεντέρης μπροστά τους δεν θα μοιάζει. Θα μοιάζει χελώνα, ξέρεις. Στον αγώνα χελώνα με λαγό που έφυγε ο λαγός. Και από ό,τι μαθαίνω, οι διεργασίες εδώ στην Κρήτη είναι πολύ χοντρές. Λοιπόν, λέω αυτό και κλείνουμε για να φύγουμε. Έτσι. Λοιπόν, πολύ σοβαρό θέμα. Σκοτώνονται μεταξύ τους ποιοι θα αναλάβουν εκπρόσωποι εδώ του Τσίπρα στην Κρήτη. Και ειδικά στο Ηράκλειο είναι δύο τα άτομα τα οποία έχουν έρθει σε πλήρη αντιπαράθεση. Όχι εγώ θα πάω, όχι εγώ θα το κάνω, όχι εγώ θα το γίνω. Και προσπαθούν να χρηστούν, να αυτοχρηστούν όσοι εκπρόσωποι του Τσίπρα στο Ηράκλειο. Και από το Ηράκλειο γενικότερα στην Κρήτη. Απ' την άλλη, το αντίπαλο δέος του κ. Τσίπρα, η κυρία Καριστιανού, που μαζί σκάσαν τα κόμματα τα καινούρια, έχει προβλήματα, έχει ντράβαλα. Παρετούνται ο ένας μετά τον άλλον. Παρετήθηκε ο κύριος Κοκοτσάκης, που μιλάμε μεγάλη απώλεια. Παρετήθηκε ο κύριος Παπα-Νικολάου. Αυτός πραγματικά ήταν απώλεια, είναι σοβαρός άνθρωπος. Και τον βλέπω και τον. Πραγματικά τον θεωρώ πολύ σοβαρό. Απορώ πώς πήγε να μπλέξει. Αλλά από ό,τι φαίνεται, είδε και ξέμπλεξε. Απλό δεν ήταν. Τώρα από ό,τι μαθαίνω, ετοιμάζουν να φύγουν κι άλλοι. Κι άλλοι. Ακούστε τώρα γιατί έφυγε ο Κοκοτσάκης. Πρώτον, όταν λέει οργανωτικά, τι εννοεί? Οργανωτικά εννοούμε να οργανώσει κάποιες ομιλίες, κάποιες press conference, κάποιες συναντήσεις, κάποια πάρτι, κάποιες συναισθιάσεις, επειδή μου να φάνε το κουρασανάκι τους, να πιούν το καφεδάκι τους. Αυτά τα λεπτά δεν τα δίνει η κυρία Κοριστιανού. Οργανωτικά λοιπόν αποτύχαμε στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Κατάλαβες τι σημαίνει το οργανωτικά? Λέμε εμείς εδώ στην BR Media είμαστε οργανωτικά έτοιμοι. Γιατί πέσανε λεφτά και πήραμε στούντιο, μικρόφωνα, αυτά. Το οργανώσαμε. Οργανωτικά αυτό σημαίνει.
Όταν λοιπόν όλοι σου λέει ότι οργανωτικά εγώ δεν συμφωνώ, τι δεν συμφωνεί. Θα πληρώνω εγώ τους καφέδες, θα πληρώνω εγώ τις συναισθιάσεις, θα πληρώνω εγώ τα ταξίδια, θα πληρώνω εγώ τις βενζίνες, θα πέρα δόθε, να πηγαίνω πέρα δόθε για να λέω για την Καριστιανού. Όχι, ρε φίλε. Εγώ με το τοπόνομα, εγώ σε βοήθησα, κυρία Καριστιανού, με αυτά που έλεγα στις τηλεοράσεις και γενικά και έστεινα ένα ωραίο πράγμα. Και θα το πω για να το κλείσω και να το συνεχίσουμε τη Δευτέρα και είναι μεγάλο θέμα. Από εδώ, από την Κρήτη, ξεκίνησαν πολλές θεωρίες συνωμοσίας. Έτσι. Αν αρχίσουν οι εισαγγελείς και ψάχνουν ποιος, ποιοι, πού, πότε και γιατί διέδιδαν όσα διέδιδαν, θα μπλέξουν κάποιοι. Και το λέω πολύ καθαρά και πολύ έντιμα, γιατί το έχω ακούσει, το έχω μάθει, θα μπλέξουν πολύ άσχημα κάποιοι, γιατί κάποιοι συγγενείς θυμάτων ασχολούνται αυτή τη στιγμή μόνο με το δικαστήριο. Μετά θα ασχοληθούν και με συκοφάντες. Καλημέρα σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
9: Delta 107,7.
10: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
11: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, στους 89 και 8, διαδικτυακά πολίτικα.gr. Όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή και βεβαίως στην επανάληψη του Σαββάτου, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1, μας ακούτε και 7 με 8 το πρωί της επόμενης, αλλά και 8 με 9 στην επανάληψη της ίδιας ημέρας. Το λέω γιατί έχουμε ακροατές ανάλογα με τις δικές τους τις συνήθειες που μας ακούν σε διαφορετικούς χρόνους και σε διαφορετικές ώρες. Είναι η Πηξίδα που ήρθε στα ραδιόφωνά σας και που και σήμερα έχω την χαρά να συνεργάζομαι με την Φιλία Τσαριδάκη, τη Μαρία τη Μαυρομάτη και τον Μανώλη το Σαρή που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, τον Δημήτρη το Σιφάκη που είναι στον ήχο, τη Ζέτα Τικολοβού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρτος. Και σήμερα το στοίχημα είναι ακόμα μεγαλύτερο να κερδίσουμε το χρόνο, το μοναδικό μας αντίπαλο, γιατί έχουμε τρεις προγραμματισμένους καλεσμένους μέσα στο βαρύ πρόγραμμα και την ατζέντα της επικαιρότητας που είναι και σήμερα πολύ πλούσια. Κυρίες και κύριοι, Η θλιβερή είδηση της ημέρας έρχεται από την Βενεζουέλα, όπου 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Σπαρακτικές εικόνες, μητέρες που ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια τα παιδιά τους. Έγραφα σήμερα το πρωί, ίσως είναι λίγο σκληρή, να το πω έτσι πολύ απλά, η αναφορά, αλλά θα το πω όπως ακριβώς το νιώθω. Ότι δηλαδή, επί της ουσίας, έχουμε μία περίπτωση μιας μεγάλης σεισμικής δόνησης, γιατί τα 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ είναι μια δόνηση που θεωρείται πολύ ισχυρή στην χώρα της Βενεζουέλας, στο Καράκας, και έχουμε και την ίδια δύναμη που είναι ίση με 180 ατομικές βόμβες, όπως είπε ο κύριος Λέκας, στην Ιαπωνία. Δείτε τις εικόνες, τι συνέβη στην Ιαπωνία, δεν άνοιξε μύτη, και τι έγινε στη Βενεζουέλα. Γιατί ισχύει αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ότι δηλαδή ο σεισμός ως φυσικό φαινόμενο δεν σκοτώνει, όπως ο κεραυνός ας πούμε για παράδειγμα, σκοτώνει η κακή, η λάθος κατασκευή. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί ζούμε σε μια χώρα που είναι σεισμογενής, το έχω πει άπειρες φορές, το λέμε για μια ακόμα φορά, και να βγάλουμε τα δικά μας τα συμπεράσματα γενικά για το πώς κτίζουμε, πώς πολεοδομούμε, πώς ρημοτομούμε, πώς εφαρμόζουμε τα σχέδια πολιτικής προστασίας, πόσο σεβόμαστε τον αντισεισμικό κανονισμό που είναι αυστηρό στην Ελλάδα, όπως λένε οι μηχανικοί, και να προχωρούμε ανάλογα. Στην τοπική ειδησιογραφία έχουμε την επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη, για την οποία θα πω περισσότερα πράγματα σε λίγο. Όμως, εχθές είχαμε μία εξέλιξη και μία είδηση που δεν μπορεί να μας αφήσει έτσι ασυγκίνητους, να το πω, γιατί είχαμε μια δικαστική απόφαση που επιβάλλει μια πολύ μεγάλη ποινή σε ένα ανθρωπόμορφο τέρας, εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα, χωρίς δισταγμό, και για το οποίο θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με την δικηγόρο, την κυρία Μαρίνα Παναγιωτάκη, να μας πει, είναι η περίπτωση που οδηγήθηκε στο ακροατήριο ενός ανθρώπου από το χώρο της εκπαίδευσης, που ασελγούσε σε ανήλικους. Κυρία Παναγιωτάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
12: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
11: Να πούμε ότι είστε η δικηγόρος που υπερασπίστηκε το θύμα. Της ανήλικης μαθήτριας που υπερασπίστηκε το θύμα.
12: Πολύ σωστά.
11: Λοιπόν, να πούμε λίγο την ιστορία.
12: Χθες λοιπόν ολοκληρώθηκε η πρωτοβάθμια κρίση. Το δικαστήριο έδειξε το σκληρό πρόσωπο πάνω σε αυτό το αδίκημα, το ιδιαιτέστατο, που τελέθηκε εις βάρος ενός ανηλίκου παιδιού, και μάλιστα από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την ιδιότητα του εκπαιδευτή και του ανθρώπου τη σχέση εμπιστοσύνης με την οικογένεια επί τουλάχιστον 4 έτη. Επομένως, το δικαστήριο δεν πίστεψε τις διαστρεβλώσεις και την προσπάθεια να συσκοτιστεί πια, σε συνδυασμό ότι είχαμε και ένα ηχητικό υλικό, το οποίο προέκυπτε χωρίς αφιβολία η τέλεση των κακουργημάτων εις βάρος της ανήλικης.
11: Μάλιστα. Να πούμε ότι είχαμε μια ποινή η οποία στα δικαστικά χρονικά και στα νομικά ζητήματα ίσως χαρακτηρίζεται όχι συχνή, εγώ δεν θα πω σπάνια, αλλά όχι συχνή, μια ποινή κάθειρξης 17,5 ετών, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
12: Λοιπόν, πολύ σωστά. Αυτή είναι η ποινή όπως την περιγράφεται. Πολίτες, ότι από τη στιγμή που δεν βοηθάς την αλήθεια, αλλά τη συσκοτίζεις όπως είπαμε και πριν, και μάλιστα σε αυτή την προσπάθειά σου να συσκοτήσεις την αλήθεια εμπλέκεις αθώους πολίτες, γιατί αυτοί ήταν βασικά επιχειρήματα, δηλαδή υπήρξε ένας ισχυρισμός ότι άλλοι άνθρωποι στο συμβάν το καταγγελόμενο από την ανήλικη, που οδήγησε σε μια τόσο αυστηρή ποινή.
11: Να αποσαφηνίσουμε εδώ ότι
13: ότι χθες δικάστηκε η περίπτωση η μία. Δηλαδή τα 17,5 χρόνια κάθειρξη που είχαμε δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις που ο δράστης κατηγορείται.
12: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος δεν έχει άλλες περιπτώσεις εναντίον του. Και δεν θα πάω πέρα εταίρο. Δηλαδή ασκήθηκε μία ποινική δίωξη για μία συγκεκριμένη ανήλικη μαθήτρια. Μέχρι εκεί. Κάτι άλλο σε δική μου γνώση δεν έχει έλθει.
13: Μάλιστα, γιατί
12: δεν
13: είχαν...
12: υπάρχουν άλλα. Τουλάχιστον αυτά που γνωρίζω
13: δεν εκκρεμούν,
12: εγώ. Αυτά
13: δεν εκκρεμούν.
12: Έχουν...
13: Ναι, δεν εκκρεμούν.
12: Δεν εκκρεμούν, δεν εκκρεμούν άλλα περιστατικά. Αυτό το περιστατικό για το συγκεκριμένο θύμα επιβληθεί συνολική ποινή. Και σας λέω, η ποινή διαμορφώθηκε διότι υπήρξε εδώ και 1,5 περίπου χρόνο υπάρχει μια προσπάθεια από τη μεριά του κατηγορουμένου να επιρρύψει ευθύνη για το συμβάν σε άλλους αθώους πολίτες.
13: Μάλιστα. Τώρα,
12: με την ιδιότητά του, σε συνδυασμό με την ιδιότητά του, αυτό επίσης που αξίζει να, ενδεχομένως να ενδιαφέρει και τους ακροατές σας, είναι ότι αφαιρόμαστε σε ένα πρόσωπο που ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Δηλαδή, πέραν την ιδιότητα την οποία έφερε και τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε αναπτύξει με την οικογένεια και με το συγκεκριμένο ανήλικο, εκείνος ήταν από πολύ ισχυρή κοινωνική, βρισκόταν σε πολύ ισχυρή κοινωνική θέση. Μάλιστα, μας είχε παρουσιάσει και στην ακροματική διαδικασία ότι θα εμφάνιζε μάρτυρες οι οποίοι είχαν μια πολιτική δράση. Γενικότερα έτσι εμφανιζόταν στην κοινωνία. Αυτό κατερρίφθη στο ακροατήριο. Επαναλαμβάνω και σε αυτά τα δικήματα η δυσκολία έγκυται ότι έχουμε το λόγο του ανηλίκου έναντι το λόγο του κατηγορουμένου. Αυτό δηλαδή είναι λίγο δυσαπόδεικτα αυτά. Όμως από τη στιγμή που εμείς εμφανίσαμε και έκανε δεκτό το δικαστήριο το αίτημα να ακουστεί το ηχητικό όπου υπήρχε παραδοχή και ομολογία του κατηγορουμένου για την τέλεση συγκεκριμένης πράξης, αντιλαμβάνεστε μετά ότι είχαμε πλήρη απόδειξη του αδικήματος και σε συνδυασμό με τη διάθεσή του να επιρρύψει σε αθώους την πράξη για την οποία εκείνος κατηγορήθηκε, οδηγήθηκε το δικαστήριο σε μια δίκαιη και κρίση. Ήταν τα 17,5 χρόνια κάθεξη.
13: Τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω μια κουβέντα και ως νομικός, αλλά και ως μητέρα. Πρέπει τα παιδιά και οι γονείς να μιλούν, να ανοίγουν τα στόματα. Το λέω γιατί φαίνεται ότι έχουμε περιστατικά πολλές φορές που δεν φτάνουν στον προθάλαμο ενός δικηγορικού γραφείου και πολύ περισσότερο δεν φτάνουν ποτέ στο ακροατήριο. Διότι υπάρχει η σιωπή, υπάρχει ο φόβος, υπάρχει η ντροπή, υπάρχουν πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που δεν δίνουν την επιλογή του να γνωστοποιήσεις μια τέτοια αξιόπινη πράξη προς τα έξω.
11: Έπεσε η γραμμή μας, αν μπορούμε να την αποκαταστήσουμε, ακούμε την κυρία Μαρίνα Παναγιωτάκη, είναι δικηγόρος υπεράσπισης της ανήλικης, να το κάνω λίγο ξανά λίγο πιο συνοπτικά και να το κλείσουμε αμέσως μετά, που επί της ουσίας βιάστηκε από τον καταδικασμένο πλέον εκπαιδευτικό, ο οποίος με 17,5 χρόνια στην πλάτη ποινή φυλάκισης θα πορευτεί. Κυρία Παναγιωτάκη, θα πάει φυλακή τώρα ο κατηγορούμενος?
12: Αυτός έχει ήδη οδηγηθεί στις φυλακές. Αυτό που αξίζει σε συνδυασμό με αυτά που είπατε προηγουμένως να πούμε είναι ότι στο πέρας της διαδικασίας μίλησα με την ανήλικη. Μου είπε το παιδί, με ευχαρίστησε σαφώς, αλλά αυτό που εγώ σε μένα εντυπώθηκε είναι ότι ο παιδί μου λέει, είναι για μένα μία μορφή λύτρωσης. Μπορεί πάντα να κουβαλάω και να έχει εντυπωθεί στο μυαλό μου αυτή η δυσάρεστη εμπειρία την οποία έζησα, αλλά όμως η δικαίωση και η ποινή που το επιβλήθηκε και ο τρόπος που διαχειρίστηκε η δικαιοσύνη την όλη υπόθεση, το παιδί ανακουφίστηκε μέσα του και είναι μία μορφή ίασης. της πληγής και θα πρέπει να αντιληφθούν και οι γονείς ότι είναι ένας υγιής τρόπος να προσφύγουμε και να ζητήσουμε στη δικαιοσύνη βοήθεια. Το παιδί κατά ένα μέρος δεν επουλώνεται φυσικά τα ψυχικά τραύματα, αλλάζει η προσωπικότητα του ατόμου μετά από μια τέτοια δυσάρεστη εμπειρία, όμως είναι μια μορφή ανακούφισης που σίγουρα και μια μορφή εκτόνωσης και δεν μεταβάλλεται σε κάτι άλλο. Και γι' αυτό λέμε να βρίσκουν το θάρρος, υπάρχουν δικαστές οι οποίοι είναι πολύ υψηλού ηθικού φρονήματος και έχουν και νομικές γνώσεις και είναι και εκείνοι γονείς και πολύ καλοί νομικοί και στέκονται σε τέτοια περιστατικά με μεγάλη ευαισθησία και γι' αυτό το λόγο οδηγηθήκαμε και σε μια τέτοια ποινή.
13: Ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κυρία Παναγιωτάκη.
12: Ευχαριστώ πολύ, εγώ. Ευχαριστώ.
13: Να είστε καλά.
12: Γεια σας. Ευχαριστώ.
13: Παίρνουμε μουσική ανάσα, ανάπαυλα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε και να πάμε στο τέλος του πρώτου μέρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε. Έχουμε τον χρόνο που μας απομένει για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, της σημερινής πηξίδας. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να καλωσορίσω με χαρά τον καθηγητή Αριστίδη Τσατσάκη, με τον οποίο θα μιλήσουμε τώρα για το επιστημονικό έργο που έχει επιδείξει και βεβαίως μία επί της ουσίας αναγνώριση για την παγκόσμια ερευνητική πρωτοπορία και την προσφορά στην κοινωνία. Κύριε Τσατσάκη, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας στη σημερινή μας πηξίδα.
1: Κώστα μου, εγώ ευχαριστώ που με προσκάλεσες πάλι να μιλήσουμε στην εκπομπή σου, την πηξίδα. Εγώ με χαρά βλέπω την αγωνία σου για τα θέματα, τα γενικότερα της Ελλάδας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και η μικρή κοινωνία του Ηρακλείου. Μου φαίνεται λίγο τώρα δύσκολο για μένα να μιλήσω για τα θέματα τα οποία θέλεις, διότι πώς να πω, δεν είναι και πολύ όμορφο να μιλάει κανείς για τον εαυτό του, για αυτά που έχει κάνει. Απλά υπήρχε αυτή
0: ωστόσο
1: η ανακοίνωση.
0: Ωστόσο, αυτό θέλω να πω. Κάποιος πρέπει να τα πει, διότι υπήρξε μια ανακοίνωση και αναγνώριση. Και ένας άνθρωπος που είναι κριτικός, να το πω έτσι πολύ απλά, και που φοράει την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος μέσα από ένα ίδρυμα όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τόσα πολλά χρόνια, διότι υπηρετήσατε με πολύ μεγάλη επιτυχία και με σημαντικές διακρίσεις και στην παγκόσμια βιβλιογραφία, αλλά και με αποτελέσματα πάνω στο χώρο της δουλειάς, αυτά καθεαυτά, να το πω έτσι, σε επίπεδο καθημερινότητας, κάποιος πρέπει να πει ότι αυτός ο κόπος, αυτή η προσπάθεια, όλη αυτή η διαδρομή δεν έχει πάει τζάμπα, να το πω έτσι απλά.
1: Κοιτάξτε, Κώστα μου, φυσικά δεν έχει πάει τζάμπα και αυτά τα οποία με απλά λόγια τώρα να σας πω προτείνω στην επιστημονική κοινότητα είναι θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρα και όχι μόνο, αλλά αναδεικνύουν για ποιο λόγο έχουμε τα σημερινά προβλήματα, τα πολλαπλά σημερινά προβλήματα στις κοινωνίες και ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Καλά, οι κοινωνίες με τα οικονομικά προβλήματα έχουν άλλα λίγο διαφορετικά, αλλά στη σύγχρονη, ας πούμε, Ευρώπη και στη σύγχρονη κοινωνία της Ελλάδας έχουμε μια σειρά από προβλήματα, σύγχρονα προβλήματα, τα οποία τα έχει δημιουργήσει σε ένα μεγάλο βαθμό η ανεξέλεγκτη πρόοδος της επιστήμης, που ολισθά, μην κατορθώνοντας να αξιολογήσει όλες τις πλευρές αυτών των νέων καινοτομιών και προϊόντων και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα το αντίκτυπο το οποίο αυτές δημιουργούν στην κοινωνία να είναι όχι καλό πάντα και να δημιουργεί προβλήματα. Δεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ας πούμε, τώρα στην Ελλάδα είναι το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Έτσι. Αν το δει κανείς από όλες τις πλευρές, γιατί έχει δημιουργηθεί, ένα μεγάλο μέρος οφείλεται σε αυτά που είπα παραπάνω. Αλλά και όχι μόνο, η αποξένωση και τα άλλα προβλήματα τα οποία είσαι να δείξει εσύ πολλές φορές με διάφορες κοινοποιήσεις που κάνεις και με τα άρθρα σου κλπ. Τέλος πάντων, επειδή Η αφορμή για όλα αυτά, για τη σημερινή συζήτηση, έγινε λόγω των ανακοινώσεων αυτών που κάνουν οι διεθνείς βάσεις δεδομένων, που φαίνονται σε ένα δημοσίευμα που έχει βγει, ας πούμε, και παρουσιάζει το έργο μου τουλάχιστον στην ειδικότητα της φαρμακολογίας, τοξικολογίας και σε όλα τα ειδικότερα πεδία της τοξικολογίας, και το παρουσιάζει σαν παρουσιάζεται όχι μόνο σαν πρωτοπόρο, αλλά να είναι στις πρώτες θέσεις στον κόσμο, και φυσικά συνολικά για όλα τα ερευνητικά πεδία να καταλαμβάνω την πρώτη θέση, ας πούμε, σε ό,τι αφορά τις αναφορές, τους δείχτες που είναι συνολικούς δείχτες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και μια από τις πρώτες στην Ελλάδα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τα τελευταία, ας πούμε, 5-10 χρόνια, ας πούμε, και δεν είναι καινούριο. Έτσι. Εγώ κατάφερα μέσω των ιδεών που είχα πάνω στα γενικότερα θέματα της επιστήμης να επιβάλλω διάφορες απόψεις, να τις κατά κάποιο τρόπο να τις αποδείξω με πρωτόκολλα και με πειραματικά δεδομένα, και αυτές οι απόψεις έχουν να κάνουν περισσότερο με κριτική πάνω στον τρόπο που αξιολογεί η επιστήμη, και ειδικότερα οι δικές μου επιστήμες, διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, την εκτίμηση κινδύνων κλπ. Το κεντρικότερο, ας πούμε, το κεντρικότερο κομμάτι όλων αυτών των ερευνών ήταν και είναι ακόμα ότι η ζωή μας έχει μια πολυπλοκότητα, και η σύγχρονη ζωή μετά από τα τελευταία, ας πούμε, 30-40 χρόνια έχει μια μεγάλη επίδραση από αυτά τα νέα προϊόντα, και ειδικότερα τα προϊόντα που είναι συνθετικά και έχουν πλημμυρίσει, ας πούμε, όλο το lifestyle μας, που έχει να κάνει με την διατροφή, με τα συντηρητικά, με τα cosmetics, αυτά που χρησιμοποιούμε, ας πούμε, στην καθημερινή μας ζωή, αλλά και με τη μόλυνση του γενικότερα του περιβάλλοντος, αλλά και με μεγαλύτερα θέματα σε συνδυασμό, όπως είναι η τεχνολογία 5G και άλλες τεχνολογίες, που έχουν δημιουργήσει μια συνδυαστική, πολλαπλή και σε χαμηλές, ας πούμε, δόσεις, δηλαδή σε δόσεις που θεωρούμε ασφαλείς, αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι είναι σταθερά στη ζωή μας. Και όλο αυτό το σύμπλεγμα, ας πούμε, των αλληλεπιδράσεων δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα υγείας, τα οποία αναφαίνονται και αναδεικνύονται από την έξαρση που έχουν οι χρόνιες παθήσεις και τα αυτοάνοσα, παρά το γεγονός ότι έχουμε, ας πούμε, μια μεγάλη αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Δηλαδή, ενώ έχουμε ένα μεγάλο, έχουμε μια μακροζωία, αυτή η μακροζωία σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν είναι η υγιής μακροζωία, ας πούμε. Και αυτό είναι και σε ένα βαθμό και το θέμα του πρόσφατου βιβλίου, το οποίο έχει βγει στην ελληνική, και είναι ένα μέρος από ξένα βιβλία τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο, το οποίο αφορά στρατηγικές και εξατομικευμένες προσεγγίσεις για την υγιή μακροζωία. Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι ζητούμενο τώρα, που έχουμε επιτύχει, ας πούμε, μια μακροζωία σε ένα μεγάλο βαθμό στις κοινωνίες, στις αναπτυγμένες κοινωνίες, αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί τώρα και με μια καλή υγεία, ώστε να μπορέσει το συνολικά και το σύστημα να είναι πιο ανεκτό στις οικονομικές απαιτήσεις που δημιουργεί αυτή η μακροζωία.
0: Θέλω να πω το εξής. Ναι.
1: Ναι, και πέστε μου, Κώστα, και συνεχίζω εγώ.
0: Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω ότι καταρχήν έχω αρκετά μηνύματα που φτάνουν, που βάζουν διάφορα ερωτήματα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι πέραν της μακροζωίας, που βεβαίως είναι ένα ζητούμενο σήμερα και έχει ανέβει σε παγκόσμιο επίπεδο και το προσδόκιμο, έχει μεγάλη σημασία και το έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές, η ποιότητα ζωής. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να φτάσει στα 85, τα 90, τα 100. Πώς είσαι όταν θα είσαι στα 85, στα 80. Διότι εάν στα 80 σου αναπνές, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τις υπόλοιπες λειτουργίες, τις βασικές λειτουργίες, συγγνώμη που θα το πω, έχω αμφιβολία αν πρέπει να είσαι στα 80 στη ζωή. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και η δική σας η επιστήμη και η δική σας συμβολή πάνω σε αυτά τα θέματα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Αυτό που προκύπτει τώρα από τα μηνύματα που λαμβάνω είναι ότι ο κόσμος θα ήθελε να σας ακούσει σε μια εκπομπή τις επόμενες μέρες εδώ που θα την αφιερώσουμε συνολικά. Θα κάνουμε δηλαδή μια μονοθεματική πηξίδα, να το πω, χωρίς την πίεση του χρόνου που υπάρχει από το τηλέφωνο. Και θα συγκεντρώσω και πολλά ερωτήματα που θα στείλει ο κόσμος, που ήδη έχει αρχίσει και στέλνει ερωτήματα για το πώς θα φτάσουμε να έχουμε αυτή την ποιότητα ζωής. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα που ρωτάνε οι περισσότεροι φίλοι ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή και που εσείς είστε ο άνθρωπος που μπορεί και να το εξηγήσει και να το αναλύσει και να συμβουλεύσει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος του επιστημονικού σας έργου και της διαδρομής σας έχει βασιστεί πάνω σε αυτό. Θα τολμήσω να πω ότι είστε ο άνθρωπος που, έχοντας κάνει παρέα μαζί σας και το λέω δημόσια, με έχετε αποτρέψει να καταναλώνω κάποια προϊόντα, θα τα πούμε βεβαίως στον αέρα, τα οποία όσες φορές ήρθα σπίτι σας δεν τα συνάντησα ποτέ και όσες φορές κάναμε παρέα δεν σας είδα ποτέ να τα καταναλώνετε. Αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Ξαναλέω, δεν είναι η ώρα να πούμε τι είναι αυτά και ποια είναι αυτά τα προϊόντα που κυκλοφορούν ευρέως ανάμεσά μας, όμως εσείς οι επιστήμονες γνωρίζετε το τι, το πώς, το μη και το πρέπει. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, να το πω έτσι πολύ απλά. Πάνω σε αυτό θέλω να μου βάλετε ένα επίλογο και να συνεννοηθούμε την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε μια κουβέντα που θα έχει έτσι διαδραστικότητα ακόμα μεγαλύτερη, γιατί θα σας έχουμε εδώ στο στούντιο και θα έχουμε όλο το χρόνο στη διάθεσή μας.
1: Ο επίλογος που θέλω να βάλω είναι, για να πετύχεις οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει θέληση και πρέπει το μυαλό να οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Χωρίς, ας πούμε, συνείδηση και τη θέληση ότι θα πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Φυσικά δεν υπάρχει καμιά συνταγή που να είναι για όλους. Οι συνταγές, οι προτάσεις και οι συμβουλές είναι εξατομικευμένες και καθένας θα πρέπει να συνδυάσει αυτό το οποίο είναι το καλύτερο με τον τρόπο που ζει. Άρα θέλει ένα συνδυασμό, διότι δεν μπορείς να επιβάλλεις πράγματα τα οποία σε καθένα, τα οποία δεν γίνονται με κανένα τρόπο, γιατί υπάρχουν αντικειμενικά πράγματα που τα αλλάζουν. Αλλά εδώ θα ήθελα επίσης στον επίλογο να προσθέσω ότι πολλές φορές συζητάμε για πάρα πολλά θέματα τα οποία ναι μεν είναι πολύ σημαντικά, είναι όμως πολύ πιο μικρής συνολικής επίδρασης από κάποια άλλα τα οποία είναι τεράστια και τα οποία είμαστε αναγκασμένοι να τα δεχόμαστε, ας πούμε, χωρίς ή μπαίνουμε πάνω σε αυτά χωρίς κανείς να μας τα επιβάλλει. Και αυτά βέβαια είναι, να πω μερικά πάρα πολύ απλά, ας πούμε, το περιβάλλον δίπλα όταν, ας πούμε, είναι γεμάτο σκουπίδια και το οποίο σε ένα βαθμό δημιουργεί και άλλα προβλήματα, ας πούμε, στην ψυχολογία μας, αλλά και η κατανάλωση αλκοόλ σε μεγάλο βαθμό, είτε η κατανάλωση άλλων ουσιών ή το πολύ φαγητό το βράδυ ενώ θέλουμε να κοιμηθούμε νωρίς, ή ο κακός ύπνος, ή πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα, ή το καθισιό στην τηλεόραση για να βλέπουμε τους αγώνες χωρίς να φροντίζουμε να έχουμε μια συνεχή καθημερινά κίνηση. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη εικόνα και μια μικρή εικόνα. Πολλές φορές επικεντρωνόμαστε να κάνουμε κάποια απλά πράγματα, όπως αυτά που θέλετε να πούμε τώρα για να, την αποφυγή κάποιων προϊόντων κλπ, που βέβαια είναι πολύ σημαντικά, αλλά συνολικά σε μακρά χρονική διάρκεια, ενώ κάποια άλλα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, ας πούμε, τα αφήνουμε εντελώς χωρίς τα...
0: Ραντεβού στο στούντιο, σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
0: Διακοπή, ανάπαυλα, επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο μου εδώ στο στούντιο και προσδεθείτε γιατί θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω από τα σύννεφα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Η επόμενη μέρα από την καταστροφική πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό βρίσκει επιχειρηματίες και κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Δύο ολοκληρωτικά κατεστραμμένες επιχειρήσεις και σοβαρές υλικές ζημιές σε σπίτια συνθέτουν το σκηνικό που αποτυπώνει τη μανία της φωτιάς που ξεκίνησε από αποθήκη ξυλίας και χαρτικών και παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών. Ο αριθμός των νεκρών από τους δίδυμους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα έχει αυξηθεί σε περίπου 235 και 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα ερείπια συνεχίζονται. Με την απολογία της μητέρας του μικρού Άγγελου συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για το θάνατό του που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ο συγκατηγορούμενός της και πρώην συντροφός της κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού και δεν θα απολογηθεί καθώς σύμφωνα με τη δικηγόρο του είναι ασθενής. Στον ανακριτή Χανίων και ο καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκης στα Χανιά. Ο 43χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου σήμερα, 5 προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας Καργάκη προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση της βόμβας σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη πριν το μακελιό στα Βορίζια. Στο Ηράκλειο είναι η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τα εγγένεια του νέου κέντρου καινοτομίας. Η Σοφία Ζαχαράκη θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας και άλλων τοπικών φορέων. Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων συνελήφθη ένας Έλληνας σε περιοχή του Δήμου Ελούντας. Σοκ έχει προκαλέσει στο Μυλοπόταμο ο θάνατος 32χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός από τον πατέρα του. Ο πατέρας του σοκαρισμένος κάλεσε στο ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν πολύ αργά καθώς ο γιος του είχε αφήσει ήδη την τελευταία του πνοή. Επιτόπου και η αστυνομία που απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ενημερωτική σύσκεψη για τις επιπτώσεις που έχει στα όρια των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων ο νέος νόμος που ψηφίστηκε συγκάλεσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Σε διεθνείς ειδήσεις, το θάνατο 305 ανθρώπων έχει προκαλέσει μέχρι σήμερα ο ιός έμπολα με τις υγειονομικές αρχές του Κονγκό να επιβεβαιώνουν συνολικά 1.155 κρούσματα. Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρουν οι αρχές της χώρας, καταγράφηκαν μέσα σε ένα 24ωρο 37 νέα κρούσματα και 5 νέοι θάνατοι. Στις αθλητικές ειδήσεις, άμεσα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η υπόθεση της μεταγραφής του Χρήστου Σιέλη στον Όφη. Ο 26χρονος διεθνής αμυντικός παραμένει στην κορυφή της λίστας της ομάδας για την προσθήκη στο κέντρο της άμυνας, με τον Όφη να έχει καταθέσει πρόταση στον μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστή του Πανετολικού και μέσα στις επόμενες ημέρες να αναμένεται να πάρει την οριστική του απόφαση. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό. Ανεβαίνει η θερμοκρασία από σήμερα στην Κρήτη. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
0: Θυμήσου.
2: Καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία τοποθετώντας ένα μπουκάλι, ένα χαρτοκιβώτιο ή μια κονσέρβα στο μπλε κάδο.
3: Μικρές πράξεις που δημιουργούν ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
2: Για το περιβάλλον, για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους του.
3: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίο σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης.
2: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λοιπόν, καλωσορίζω τώρα τον Σεμπάστιαν Πιπηλής που είναι μαζί μου εδώ, δίπλα μου, κυβερνήτης, εκπαιδευτής αεροσκαφών, για την πολιτική αεροπορία μιλάμε πάντα, με εμπειρία στο χώρο του aviation, σε μια χρονική στιγμή που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, γιατί είχαμε χθες την ανακοίνωση των βάσεων, των αποτελεσμάτων μάλλον σωστότερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις και μπαίνουμε στην περίοδο επιλογής, μιας κρίσιμης επιλογής, ουσιαστικής επιλογής από τους νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν το δρόμο τους για το υπόλοιπο της ζωής τους μέσα από την δουλειά που θα διαλέξουν να κάνουν. Και μία από τις επιλογές μπορεί να είναι και αυτή, δηλαδή να αποκτήσουν την πουλάδα, θα το πω έτσι πολύ απλά, και να ξεκινήσουν να παρέχουν υπηρεσίες σε αεροπορικές εταιρείες, είτε ως συγκυβερνήτες αρχικά, είτε ως κυβερνήτες στη συνέχεια. Ο κύριος Σεμπάστιαν Πιπηλής είναι ο αρχιεκπαιδευτής του Κρητικού ΑΕΤΟΥ. Έχουμε πει και άλλες φορές για τον Κρητικό ΑΕΤΟΥ ότι είναι μία από τις παλιότερες και τις πιο σημαντικές σχολές πιλότων πολιτικής αεροπορίας στην Ελλάδα. Και έχουμε τη χαρά εδώ να την έχουμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και να έχουμε και πολλούς νέους και νέες που έρχονται να σπουδάσουν εδώ, στην πόλη του Ηρακλείου, από διάφορα μέρη της χώρας, αλλά και από διάφορα μέρη του κόσμου. Κύριε Πιπηλής, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εκ μέρους του Κρητικού ΑΕΤΟΥ. Ευχαριστούμε που είμαστε εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, γίνε πιλότος. Θα βάλω εγώ ένα κεντρικό θέμα και θα σας δώσω το λόγο να ξεκινήσετε να μας τα λέτε εσείς.
1: Είναι για αρχή είναι ένα φοβερό επάγγελμα, το οποίο το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους νέους. Ποτέ δεν είναι αργά να γίνεις πιλότος. Καθώς εγώ έχω ξεκινήσει από τα 24 μου να γίνω πιλότος. Είναι ένα φοβερό επάγγελμα, ποτέ όμως δεν είναι αργά. Και είναι απαιτητικό, αλλά ανταμείβεται πάρα πολύ καλά με το χρόνο. Θέλει σκληρή δουλειά, αλλά αξίζει πάρα πολύ. Τόσα χρόνια εμπειρίας, μπορώ να μιλήσω ότι όντως ανταμείβεται με θέμα χρόνου.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Τι χαρακτηριστικά γνωρίσματα πρέπει να έχει ένας νέος ή μια νέα κοπέλα που θέλει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα και θέλει να μπει στο χώρο του aviation, της αεροπορίας?
1: Σίγουρα θέλει πάθος, θέλει θέληση, δεν είναι μόνο οι τεχνικές γνώσεις που αρμόζει κάποιος να έχει, είναι επίσης και ο χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας είναι να είσαι ευγενικός, να δουλεύει σε ομάδα, ομαδικό πνεύμα να κυριεύεται στον υποψήφιο χειριστή αεροσκαφών και οι γνώσεις στα αγγλικά, καθώς και τα ψυχομετρικά, η ψυχολογία του κιόλας, γιατί περνάνε πάρα πολλοί χειριστές και ψυχομετρικά τεστ που θα πρέπει να τα έχουν σε κάθε αεροπορική εταιρεία, αλλά και πριν και την εισαγωγή του σε μια σχολή πιλότων. Σίγουρα τα soft skills που λέμε εμείς οι πιλότοι, πέρα τα τεχνικά, είναι ο χαρακτήρας κυρίως. Που πρέπει να είναι ευγενικός και να διακατέρχεται από το πνεύμα ομαδικότητας. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Πόσο διαρκεί ο κύκλος σπουδών, δηλαδή εάν ο Δημήτρης, εγώ, έρθουμε σήμερα και αποφασίσουμε ότι θέλουμε να γίνουμε πιλότοι, επαγγελματίες πιλότοι, όχι ερασιτέχνες, δεν μιλάμε για ερασιτέχνες πιλότους. Αυτό πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για να ολοκληρώσουμε, να το πω έτσι πολύ απλά, τη βασική εκπαίδευση, να πάρουμε την πουλάδα σας δηλαδή, και μετά βεβαίως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ακολουθεί η εκπαίδευση πάνω στο type, στον τύπο του type rating, στον τύπο του αεροσκάφου, στο πετάς, γιατί άλλη εκπαίδευση θέλει ένα Airbus 320, άλλη εκπαίδευση θέλει ένα Boeing 737, άλλη θέλει ένα, ξέρω εγώ, ελικοφόρο ATR και πάει λέγοντας.
1: Σωστά, ναι. Κάθε σχολή πιλότων παρέχει τη βασική εκπαίδευση, η οποία είναι περίπου από, ξεκινάει από 12 με 16 μήνες. Είναι ανάλογο την επίδοση, απόδοση του εκπαιδευόμενου, αλλά και οι άλλοι παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες. Υπήρχε οι καιρικές συνθήκες κατά την πρώτη φάση, ας πούμε, της εκπαίδευσης. Μπορεί, ας πούμε, να δυσχεραίνουν το πτυτικό έργο, να μην μπορεί να πετάξει, ακυρώνονται οι πτήσεις, οπότε πρέπει να υπάρχει και αρκετή υπομονή και επιμονή σε αυτό το κομμάτι. Αλλά συνήθως αυτό που βλέπουμε σε όλες τις σχολές, αλλά κυρίως και το κρατικό ΑΕΤΟ, σε 12 με 14 μήνες μπορεί να έχει πάρει το επαγγελματικό το πτυχίο. Το επαγγελματικό πτυχίο που λέμε εμείς στα αγγλικά είναι το CPL, το Commercial Pilot License, χωρίς όμως την εξειδίκευση του τύπου. Οι περισσότερες σχολές, κατά 95-98%, δεν παρέχουν την εξειδίκευση του τύπου, η οποία παρέχεται συνήθως από τις ίδιες αεροπορικές εταιρείες ή επίσης μπορεί να πάρθει και από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο. Που μιλάμε τώρα για ένα χρονικό διάστημα περίπου 1-1,5 μήνα επιπλέον εκπαίδευση στον τύπο, αν είναι ένα Airbus 320, ένα Boeing 737 ή ένα ATR 72-42.
0: Να ρωτήσω, ο χώρος έχει ανάγκη από εργατικά χέρια, να το πω έτσι πολύ απλά. Έχει ανάγκη, λείπουν πιλότοι από την αγορά. Το λέω και επιπυλής, γιατί εγώ θυμάμαι την εποχή που πήγαινα σχολείο και τελείωνα. Ήταν πολύ δύσκολο να ακολουθείς αυτό το επάγγελμα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν πολύ ακριβό για να σπουδάσεις, έπρεπε να πας μόνο στο εξωτερικό. Άρα εδώ μιλάμε ότι προϋπόθεται μια μικρή περιουσία για την οικογένεια. Και το δεύτερο είναι ότι είχες αναμφίβολη εξέλιξη επαγγελματικής αποκατάστασης, διότι τότε υπήρχε μόνο η Ολυμπιακή Αεροπορία. Στην Ολυμπιακή Αεροπορία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπεις, κακά τα ψέματα, και έπρεπε ή να επιλέξεις να μείνεις στο εξωτερικό ή να επιλέξεις να μείνεις στο εξωτερικό.
1: Ναι. Ισχύει. Παλιά ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά μπορώ να σας πω έχουν αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια κιόλας, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή μπορούμε εύκολα να γίνουμε πιλότοι ακόμα και εδώ εντός της Ελλάδας, σε διάφορες σχολές πιλότων, αλλά όπως είπατε και στην Κρήτη, στο κριτικό ΑΕΤΟ, που μπορούμε να παρέχουμε ό,τι βασική εκπαίδευση, τα πάντα, και μπορεί εύκολα κάποιος να γίνει και πιλότος και χειριστής αεροσκαφών εδώ πέρα στην Ελλάδα από διάφορες αεροπορικές εταιρείες. Γιατί πλέον στην πολιτική αεροπορία και στον ελλαδικό χώρο έχουμε αρκετές αεροπορικές εταιρείες. Και θα ήθελα κυρίως να δηλώσω ότι δεν είναι μόνο η Sky Express ή η Aegean, αλλά υπάρχουν και μικρότερες εταιρείες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν ακόμα και να δηλώσω ότι δεν είναι μόνο η Sky Express ή η Aegean, αλλά υπάρχουν και μικρότερες εταιρείες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν ακόμα και

0: γιατί καθώς αναζητούμε χιλιάδες πιλότους ετησίως και στην Ευρώπη, παγκοσμίως, αλλά και εδώ στην Ελλάδα.
1: Είπατε νωρίτερα ότι προϋπόθεση για ένα παιδί, για ένα νέο, και όχι μόνο βέβαια, που θέλει να έρθει στη σχολή, από τη συγκράτησα είναι η καλή γνώση των αγγλικών, λογικό, το ακούω, τα ψυχομετρικά που πρέπει να περάσει. Θέλω να μας πείτε λίγο για τα ψυχομετρικά, δώστε μας ένα παράδειγμα, τι είναι τα ψυχομετρικά, γιατί εντάξει, εγώ μπορεί να έχω μια αντίληψη και να καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Ο πολλής κόσμος όμως που μας ακούει απ' έξω θα σου πει τι είναι τα ψυχομετρικά, δώστε μας ένα παράδειγμα.
0: Συνήθως όταν ένας εκπαιδευόμενος τελειώνει και αποκτά τα πτυχία και θέλει να μπει σε κάποια αεροπορική εταιρεία, περνάει από κάποια τεστ, όπως είναι αυτά που έχουμε πει, τα ψυχομετρικά. Δηλαδή είναι κάποια τεστ, όχι μόνο γνώσεων, αλλά ερωτήσεις που ρωτάνε, ας πούμε, ένα παράδειγμα, αν θέλω να συνεχίσω ή ακούω φωνές π.χ. Είναι κάτι, μια τυπική ερώτηση, ας πούμε, που ρωτάνε κυρίως οι αεροπορικές εταιρείες, αλλά και εκεί που βγάζουμε κυρίως και το τεστ υγείας που κάνουμε εμείς οι πιλότοι, περνάμε αυτά τα ψυχομετρικά, κάποιες ερωτήσεις, 100-150 ερωτήσεις που ρωτάνε.
1: Δώστε μας μια χαρακτηριστική ερώτηση που μπορεί να είναι μέσα σε αυτή.
0: Μια χαρακτηριστική ερώτηση είναι ακούω φωνές, ακούς φωνές μόνος σου π.χ. Ναι. Ή αυτά, κάπου τέτοιες ερωτήσεις.
1: Τέτοιου τύπου ερωτήσεις.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν μετά ασκήσεις που πρέπει προς ανατολισμού που πρέπει να κάνουμε.
1: Από πού είναι η Ανατολή, πού νομίζεις ότι είναι ο Μωράς και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Χωρίς απαραίτητες γνώσεις αεροσκαφών ή οτιδήποτε, απλά γενικές γνώσεις.
1: Ναι. Φαντάζομαι μια ερώτηση ότι εάν βρίσκεσαι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και κοιτάζεις προς την Δία, προσδιορίσέ μου πού είναι η Ανατολή και πού ο Νότος.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι, ναι. Αυτό. Να έχεις δηλαδή την αίσθηση του χώρου.
0: Σωστά.
1: Και φαντάζομαι και του χρόνου αντίστοιχα κλπ. Υπάρχει κάποιο μάθημα που αν ένα παιδί στο σχολείο, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν αδύναμος, θα ήταν ανασταλτικός παράγοντας? Δηλαδή φαντάζομαι ότι μαθηματικά και φυσική είναι προϋπόθεση.
0: Είναι προϋπόθεση, αλλά δεν χρειάζεται να τα γνωρίζει τόσο καλά. Δηλαδή μπορώ να σας πω πολλά παραδείγματα πολλών χειριστών αυτή τη στιγμή που πετάνε για διάφορες αεροπορικές εταιρείες, δεν ήταν καλοί στα μαθηματικά ή στα φυσική. Παρ' όλα αυτά, πετάνε αυτή τη στιγμή, είναι συγκυβερνήτες, είναι και κυβερνήτες και έχουν περάσει αυτά τα ψυχομετρικά, τα τεστ γνώσεων και πετάνε αυτή τη στιγμή.
1: Τι άλλα μαθήματα κάνει κάποιος για να πάρει το δίπλωμα το επαγγελματικό του πιλότου? Εκτός από την πρακτική εκπαίδευση που είναι μέσα στο αεροπλάνο, τα θεωρητικά μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών ποια είναι?
0: Αυτή τη στιγμή τώρα με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ο εκπαιδευόμενος περνάει από 13 θεωρητικά μαθήματα, τα οποία το ένα από αυτό είναι και αρχές πτυτικής θεωρίας. Παραδείγματος χάρη πώς πετάει ένα αεροσκάφος ή βασικές γνώσεις, ας πούμε, η άνωση, τι είναι η άνωση, ας πούμε, για το αεροσκάφος. Μετά είναι αρχές θεωρίας μηχανικής, ας πούμε, για κάθε είδους αεροσκάφους, είτε είναι προπέλα, είτε είναι ο κινητήρας, πώς δουλεύει, πώς λειτουργούν αυτοί. Επίσης, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αεροπορική νομοθεσία, τι μπορεί να κάνει ο ένας χειριστής πιλότος στο αεροπλάνο όταν πετάει, ποια είναι το νομοθετικά πλαίσιο που μπορεί να ακολουθήσει. Επίσης, μετά η ραδιοτηλεφωνία, που απαρτίζεται από τα VFR λεγόμενο και το IFR, που πρέπει να έχει γνώσεις πώς να επικοινωνεί μέσα στο ασύρματο. Αυτές είναι και από τα λίγα, ας πούμε, τα μαθήματα. Γενικά είναι 13 μαθήματα, όλα στα αγγλικά, τα οποία πρέπει ο εκπαιδευόμενος να περάσει για να μπορεί να έχει πάρει και το CPL πτυχίο, το Commercial Pilot License.
1: Έρχομαι στην διάσταση των πρακτικών πλέον μαθημάτων. Δηλαδή, μας είπατε τι κάνει στην τάξη ο μαθητής. Θα ήθελα να μου πείτε τι κάνει όταν μπαίνει στο αεροπλάνο.
0: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες ανάλογα με την ημέρα στην οποία πετάει. Συνήθως αυτό που κάνει είναι το λεγόμενο pre-flight inspection μιας καθημερινής μέρας πτήσης. Ελέγχει το αεροπλάνο, ελέγχει τα χαρτιά ότι όλα είναι εντάξει, μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο, και σιγά σιγά βάζει μπροστά που λέμε και κάνει την εκκίνηση. Παίρνει τις απαραίτητες άδειες από τον πύργο ελέγχου για να κάνει την εκκίνηση και την τροχοδρόμηση.
1: Μετά από πόσα μαθήματα κάνει το solo flight, δηλαδή μια πτήση μόνος του?
0: Συνήθως είναι 13 με 14 μαθήματα, πτητικές ώρες πάντα μιλάμε. Γίνεται το πρώτο του

0: Όλο. Η πρώτη του πτήση μόνος κάθεται μόνος του στο αεροπλάνο υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτή που είναι κάτω στο έδαφος.
1: Τώρα, θα κάνω την ερώτηση την κλασική. Υπάρχουν αρκετές σχολές στην Ελλάδα που μπορεί κάποιος να σπουδάσει πιλότος, να γίνει πιλότος. Γιατί να επιλέξουμε τον κριτικό αετό?
0: Ο κριτικός αετός είναι πρώτα απ' όλα από τις πιο παλιές σχολές σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επίσης είναι οι γνώσεις που παρέχονται από τους ίδιους εκπαιδευτές αλλά και τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ο οποίος φυσικά έχει αποφοιτήσει από σχολεία έξω της Αγγλίας, οπότε έχει φέρει όλες τις γνώσεις, αρχικές γνώσεις εδώ στον ελλαδικό χώρο και κυρίως εδώ στην Κρήτη, και μπορεί να εκπαιδεύσει άρτια πάνω σε αυτό το κομμάτι με τις γνώσεις που έχει. Και φυσικά οι εκπαιδευτές που έχουμε έχουν το background πολεμικής αλλά και πολιτικής αεροπορίας. Και φυσικά η σχολή αυτή τη στιγμή, τώρα ο κριτικός αετός, από τα πιο ωραία πράγματα που έχει είναι το οικογενειακό κλίμα. Που κάθε εκπαιδευόμενος αλλά και εκπαιδευτής και οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος νιώθει σαν οικογένεια και δεν είναι απλά ένα νούμερο εκεί πέρα, είναι με το όνομά του, αποκαλείται με το όνομά του και όλοι έχουν μια αξία. Και ακόμα και για τον εκπαιδευόμενο και τον εκπαιδευτή υπάρχει χαρά και θέληση να ακολουθήσει, να κάνει το έργο του, να φέρει πέρα το έργο του.
1: Πείτε μου κάτι, κλείνοντας την σημερινή μας κουβέντα. Τελειώνοντας κάποιος πιλότος, πόσο εύκολα θα βρει δουλειά, να το πω έτσι πολύ απλά, στο χώρο, στον κλάδο, και τι σημαίνει να είσαι επαγγελματίας χειριστής, ξεκινώντας από τη θέση που βρίσκεται δεξιά στο πιλωτήριο, δηλαδή τη θέση του συγκυβερνήτη?
0: Αυτή τη στιγμή, κατά 95-96% όλοι οι απόφοιτοι εκπαιδευόμενοι βρίσκουν μια θέση, μια δεξιά θέση σε ένα πιλωτήριο. Είτε είναι ένας ATR turboprop, είτε είναι ένας Airbus 320 ή ένα Boeing 777. Αυτή τη στιγμή πάνω σε αυτόν τον κόσμο και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα χρειαζόμαστε πάρα πολλούς συγκυβερνήτες αλλά και πιλότους κυριότερα. Οπότε ακόμα και η Boeing με τα στατιστικά που έχει βγάζει κάθε χρόνο θέλουν πάρα πολλούς χειριστές αεροσκαφών. Η θέση του συγκυβερνήτη βέβαια είναι αρκετά δύσκολη στην αρχή, γιατί απαιτούνται πάρα πολλά εφόδια, γνώσεις, δουλειά, υποπίεση, και αυτά είναι κάτι τα οποία τα μαθαίνει και ο εκπαιδευόμενος κατά διάρκεια της εκπαίδευσής του, και αυτό αξίζει φυσικά να το περάσει, γιατί αυτό θα ανταμυφθεί σίγουρα και με το πέρασμα του χρόνου. Αλλά να είστε σίγουροι, σίγουρα, ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και μόνο χρειαζόμαστε πάνω από 1000 συγκυβερνήτες σε κάθε αεροπορική εταιρεία που υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Η κουβέντα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εύχομαι καλές πτήσεις και καλές προσγειώσεις, και εύχομαι όλοι όσοι αναζητούν το όνειρο μέσα από αυτή τη δουλειά να έρθουν να σας βρουν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, δηλαδή εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο κριτικός αετός 25 χρόνια πριν μέχρι και σήμερα. Φέτος είχαμε και τη χαρά να ζήσουμε μαζί και τα γενέθλια της σχολής, και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό, βλέποντας ανθρώπους που πλέον ξεκίνησαν ως απλοί επισκέπτες της σχολής, έγιναν μαθητές και σήμερα είναι κυβερνήτες και εκπαιδευτές σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Και να πω ότι δικαίως ο κριτικός αετός, από την εικόνα που έχω εγώ όλα αυτά τα χρόνια, λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Υπάρχουν μαθητές, σπουδαστές από 12, 14, 15, 16 χώρες που έχουν περάσει ή που βρίσκονται εδώ και σπουδάζουν στον κριτικό αετό, ο οποίος είναι συμβεβλημένος και με την ΕΖΑ. Έτσι, να πούμε μια κουβέντα για την ΕΖΑ. Τι είναι η ΕΖΑ?
0: Σωστά. Έχουμε αρκετούς μαθητές από κάθε χώρα. Κυρίως αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο όγκος είναι από τη Γαλλία. Καθώς συνεργαζόμαστε με την ΕΣΑ, είναι μια γαλλική σχολή, η οποία κάθε χρόνο και ανά εξάμηνο φέρνει μαθητές με τους οποίους έχουμε ενασχόληση στο ποιητικό έργο και κάνουν κάποια bachelor degree, πτυχία πίσω στη Γαλλία, και φέρνουμε και τους εκπαιδεύουμε εδώ πέρα ως χειριστές και ξαναεπιστρέψουν πίσω στη Γαλλία και συνεχίζουν το κομμάτι το αεροπορικό, και οι περισσότεροι βρίσκουν δουλειά κάπου στο χώρο της Γαλλίας.
1: Είναι εύσημα αυτό να συνεργάζεται μια ελληνική σχολή με μια τόσο μεγάλη γαλλική, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά, και όχι μόνο με τη Γαλλία. Αυτή τη στιγμή έχουμε διάφορα άλλα συμβόλαια από τις αραβικές χώρες και από την Ινδία, καθώς πάρα πολλοί σπουδαστές ενδιαφερόμενοι έρχονται αυτή τη στιγμή τώρα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο αεροδρόμιο μας, και φυσικά τους προσπαθούμε και εμείς με τον καλύτερο τρόπο να τους εκπαιδεύσουμε και να γίνουν χειριστές. Και επίσης και τα μέσα που χρησιμοποιούμε, τα αεροσκάφη, έχουμε εντάξει ένα καινούριο αεροσκάφος και στο μέλλον να συν δύο άλλα αεροσκάφη για πιο εύκολη και αποτελεσματική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλές πτήσεις, καλές προσγιώσεις.
0: Ευχαριστώ, καλή
1: πορεία. Καλά, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γεμίστε τις μπαταρίες, ξεκουραστείτε, πάρτε ανάσες. Τη Δευτέρα πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός, να μην λείπει κανένας, στις 12 στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. 89 και 8 στα ραδιοφωνά σας, politica.gr, στον υπολογιστή ή στο τηλέφωνο σας. Γεια σας!

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Η επόμενη ημέρα από την καταστροφική πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό βρίσκει επιχειρηματίες και κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Δύο ολοκληρωτικά καταστραμμένες επιχειρήσεις και σοβαρές υλικές ζημιές σε σπίτια συνθέτουν το σκηνικό που αποτυπώνει τη μανία της φωτιάς που ξεκίνησε από αποθήκη ξυλίας και χαρτικών και παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών. Η ατμόσφαιρα στη γειτονιά παραμένει και σήμερα επιβαρημένη καθώς η μυρωδιά του καμένου είναι διάσπαρτη. Τα παράπονα των κατοίκων της περιοχής πολλά. Για τα πυροσβεστικά που δεν μπορούσαν εύκολα να προσεγγίσουν τα σημεία που καίγονταν, αλλά και για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται μία ανάσα από τα σπίτια τους. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αγίου Ιωάννη Χωστού, τον κύριο Μενέλαο Κάρα Κωνσταντάκη, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που χρονίζουν. Κύριε Κωνσταντάκη, τα έχετε πει, τα έχετε ξαναπεί, τα έχετε τονίσει. Είναι η δεύτερη ή τρίτη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Και αυτή τη φορά κάηκαν και σπίτια.
1: Κοιτάξτε, κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό τελικά, από ό,τι φάνηκε, γιατί έχει εγκλωβιστεί όλη η περιοχή μεταξύ επιχειρήσεων και αστικούς του, χωρίς να υπάρχουν προδιαγραφές και δρόμοι για όλο αυτό το εγχείρημα που γίνεται προς αυτή την πλευρά του Ηρακλείου. Τι να πούμε τώρα, μετά το πέρας της καταστροφής. Πάλι στα ίδια θα γυρίσουμε, δεν υπάρχει κυκλοφοριακό, δεν υπάρχει λύση στο κυκλοφοριακό τόσα χρόνια που συζητάμε. Δεν έχει κολλήσει στο θέμα του σχεδίου πόλεως της περιοχής, την ανάπτυξη του σχεδίου πόλεως.
0: Σας διακόπτω λιγάκι κύριε Κάρα Κωνσταντάκη, εχθές οι πληροφορίες ισχύουν ότι αντιμετώπισαν πρόβλημα τα πυροσβεστικά οχήματα παρότι έσπευσαν στην περιοχή. Δηλαδή δεν μπορούσαν εύκολα να προσεγγίσουν τις φλόγες.
1: Κοιτάξτε, εκεί πέρα είναι ουσιαστικά μια εγκλωβισμένη περιοχή. Από την κάτω μεριά είναι το ποτάμι, για να καταλάβετε. Δηλαδή υπάρχει ένας δρόμος που επικοινωνεί με το κεντρικό δρόμο πάνω. Από κάτω μετά ένα χωράφι και γίνεται ποτάμι από κάτω. Από τη δεξιά πλευρά που πάμε προς την εκκλησία του Αγίου του Χωστού είναι αδιέξοδο, δεν υπάρχει τίποτα, είναι μόνο χωράφια.
0: Ναι.
1: Και λογικό είναι και με την πυκνή δόμηση που υπάρχει από παλιά να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Ευτυχώς περιοριστήκαν οι ζημιές σε υλικά. Δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες ή τραυματισμούς. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν μια τέτοια φωτιά σε τέτοια ένταση, γιατί οι φλόγες περνούσαν πάνω από το κτίριο και γλύφανε, όπως είδατε, και τα σπίτια από απέναντι, πόση ώρα ήθελε να γίνει το μοιραίο.
0: Μιλάμε για πρωτοφανείς εικόνες, θα το πω εγώ κύριε Κάρα Κωνσταντάκη, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι και λόγω της ιδιότητάς σας. Ναι, μπορεί να μην μπορείτε να το πείτε, αλλά είναι η πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ίσως να είναι και η μοναδική φορά που είδαμε μέσα σε αστικό ιστό, γιατί αστικό ιστό είναι, έτσι δεν είστε κάποιο χωριό, να καίγεται επιχείρηση η οποία είναι δίπλα σε σπίτια και τα σπίτια να καίγονται επίσης, οι φλόγες να μεταφέρονται. Εγώ προσωπικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν θυμάμαι αντίστοιχη επιχείρηση της πυροσβεστικής, όπως δεν θυμάμαι και πυροσβεστικό ελικόπτερο να σηκωθεί και να ρίχνει νερό πάνω σε σπίτια. Και αυτό βέβαια συνέβη για να προλάβουμε τα χειρότερα που τι να σου κάνει και το ελικόπτερο. Ούτε αυτό κατάφερε να τα προλάβει, γιατί λόγω των έφλεκτων υλικών οι φλόγες έπαιρναν τεράστιες διαστάσεις. Δηλαδή οι καπνοί τους έβλεπαν κάτοικοι από όλο το Ηράκλειο. Μαύρη πυκνή καπνή για πάρα πολλές ώρες.
1: Ευνοήθηκαν και από τις καιρικές συνθήκες, γιατί είχε αρκετό άνεμο χθες κατά την ώρα της επιχείρησης.
0: Δεν διαφωνείτε όμως μαζί μου στο γεγονός ότι κινδύνευσαν σπίτια μέσα σε αστικό ιστό. Δεν ήταν δάσος, ας πούμε, δεν είχε πεύκα, δεν είχε κουκουνάρια να πετάγονται.
1: Όχι φυσικά, απλά υπήρχαν αγροί γύρω γύρω οι οποίοι και με τη φετινή κατάσταση που υπάρχει έχουν την κάψη μύλη που...
0: Άλλο θέμα ανοίγεται τώρα, ήταν και ακαθάριστα οικόπεδα στην περιοχή.
1: Κοιτάξτε, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι οικόπεδα ή τα έχουν σαν αγρούς χωράφια οι ιδιοκτήτες, αλλά δεν πάβει να, επειδή είναι και μεγάλες εκτάσεις, είναι με τα χόρτα που έχουν βγει φυσικά από το χειμώνα. Δεν έχουν.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Καρακοστάκη, δεν έφταξε ο στρατηγός άνεμος, έτσι, πάει και πάρα πολύ. Ήταν και τα έφλεκτα υλικά γύρω-γύρω, όπως μας λέτε. Όμως σας διακόπτω και θέλω να σας δώσω και πάλι το λόγο να μας πείτε τις ενέργειες τις οποίες έχετε προβείλει αυτά τα χρόνια και δεν εισακούγεστε ουσιαστικά μέχρι που φτάσαμε στη σημερινή ημέρα, στη χθεσινή.
1: Κοιτάξτε, όλοι περιμένουμε εκεί πέρα τη διαμόρφωση του δρόμου, γιατί είναι η τελευταία έξοδος της πόλης που δεν έχει φτιαχτεί το οδικό δίκτυο προς τις Μαλάδες. Από το 2015 είναι ανακοινωμένα τα σχέδια, περπατάνε με πολύ αργά βήματα, ώστε να βοηθηθεί το θέμα της κυκλοφορίας, που είναι το α και το ω. Το δεύτερο φυσικά είναι η ανάπτυξη των πυροσβεστικών κρουνών, ώστε να υπάρχει τροφοδοσία νερού σε όλες αυτές τις καταστάσεις που έχουμε προστά την περιοχή. Πρέπει να είναι η τρίτη μεγάλη φωτιά που μπαίνει σε επιχείρηση το διάστημα της περιοχής. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη του κυρίου Κουμαντάκη.
0: Σωστά θυμάστε, θυμάμαι και εγώ αυτή.
1: Ήταν μετά μια άλλη επιχείρηση με αρωματικά φυτά πρόσφατα μάλιστα, πάλι προς την περιοχή κάτω και η χθεσινή. Στο άλλο κομμάτι που είπατε ότι η επικινδυνότητα της επιχείρησης του ελικοπτέρου σε αστικό ιστό μέσα με ό,τι συνεπάγεται, γιατί είδατε την ίδια μέρα είχαμε και δεν μακρηγορούμε και κινδυνολογούμε πάντα, είχαμε την πτώση του ελικοπτέρου στην άλλη φωτιά
0: στο ναό, ναι.
1: Στο ναό πάνω, γιατί έχουν επιχειρηθεί άλλες δύο φορές στο Ηράκλειο ελικόπτερα σε φωτιές. Αν θυμάστε ήταν στο Πανεπιστήμιο η πρώτη, κοντά στο Βενιζέλιο.
0: Σωστά.
1: Η άλλη πρέπει να ήταν στην επιχείρηση του Βατσινά τότε, νομίζω, που ήταν με τα στρώματα, και η χθεσινή. Άρα φτάνουμε σε ένα μοντέλο στο οποίο όταν έχουμε πολύ μεγάλες πλέον πυρκαγιές εντός κατάστασης, να έχουμε και αυτό το μέσο, το οποίο φυσικά είναι μια σκατή λύση από ό,τι βλέπουμε.
0: Σωστά, μα διότι δεν κατακρίνει κανείς την απόφαση να σηκωθεί το ελικόπτερο. Όχι, και πιο πριν έπρεπε να έχει ληφθεί.
1: Την επικινδυνότητα που έχει, γιατί είσαι πάνω από αστικό ιστό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Γιατί αν δεν είχαμε και το ελικόπτερο, η κατάσταση θα ήταν ακόμη πιο δραματική. Και ας μου επιτρέψετε να την εκφράσω αυτή την προσωπική μου άποψη. Δηλαδή, τα σπίτια δεν θα είχαν γλυφτεί μόνο εντός εισαγωγικών από τις φλόγες και θα είχαν κάποιες σοβαρές δεμενηλικές ζημιές. Θα είχαν καεί ολοσχερός.
1: Ακριβώς. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουν οποιαδήποτε μέτρα έτσι όπως είναι κτισμένες οι περιοχές. Αυτό τώρα καταλαβαίνετε τώρα τι συνεπάγεται. Όταν όλοι έχουν χτίσει εκεί πέρα, γιατί από τη μια πλευρά φταίει η πολιτεία, από την άλλη πλευρά όμως είναι και οι κάτοικοι. Όταν έχεις ένα οικόπεδο 500 τετραγωνικά και έχεις χτίσει 510 με τις αυλές μαζί και τα σχετικά, από εκεί και μετά καταλαβαίνετε ότι δυσχεραίνεται η κυκλοφορία.
0: Ναι, αν σου έχουν επιτρέψει να το νομοποιήσεις και όμως και έχεις πληρώσει και γι' αυτό.
1: Αυτό είναι ένα δεύτερο λάθος όταν δεν παίρνεις μέτρα για το πώς θα εφαρμοστεί μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε. Τα έχουμε συζητήσει με επανειλημμένα με υπηρεσίες και τα σχετικά. Δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα. Στα πιο απλά πραγματάκια που βλέπετε ότι είναι το γεφυράκι που υπάρχει στις τρεις βαγές. Το γερμανικό που λέμε εμείς, ναι. Που μπέλεει. Και έχουμε φτάσει στο 2026 και παρακαλάμε ακόμα να γίνει διπλή κυκλοφορία, ώστε να διευκολυθεί λιγάκι το κυκλοφοριακό, να γίνει ένας παράλληλος δρόμος στην Ευαρέστο, ώστε να λυθεί το μπες βιές από δύο πλευρές της περιοχής.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπετε ότι δεν κινείται τίποτα. Τι άλλο να κάνουμε?
0: Κύριε Καρακοστάκη,
1: να φτιάξουμε μόνοι μας? Δεν ξέρω.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, δυστυχώς. Μπορεί να έχετε τη θέληση, αλλά μπορεί να μην επιτρέπετε κιόλας. Να το πούμε κι αυτό. Να βρείτε και τον πελά σας. Επειδή ο χρόνος του δελτίου είναι λίγο αμήλικτος, μία κουβέντα ακόμα για το τι προτίθεστε να κάνετε από εδώ και πέρα, σας παρακαλώ.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πάλι. Να καταθέσουμε χαρτιά και να ζητάμε πάλι τα ίδια. Λύση του κυκλοφοριακού, που είναι το α και το ω πλέον της περιοχής, με το βιοπά που έχει αναπτυχθεί από πίσω, το οποίο συνεχώς είναι αυξανόμενες οι επιχειρήσεις που υπάρχουν. Αν δεν κάνω λάθος, την τελευταία φορά που είχαμε κάνει μια κουβέντα ήταν γύρω στις 300-450 επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίων της περιοχής μας πλέον. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο γίνεται το έργο της κυκλοφορίας, το οποίο από ό,τι βλέπουμε πιστεύω να δοθεί μια λύση με την εφαρμογή του νέου ΒΟΑΚ. Είναι η μόνη αστατή περίπτωση που περιμένουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αν φτιαχτεί κάποτε κι αυτός.
0: Μακάρι να γίνει γρήγορα και μακάρι να γίνει και σωστά βασικά.
1: Άλλο που θα ζητήσουμε είναι να γίνει μια συνάντηση με κάποιους από όπως το διοικητή της Τροχέας, τον αντιπεριφερειάρχη και τα σχετικά, ώστε να δούμε λίγο σε τέτοιες εγκλωβισμένες περιοχές, λίγο το θέμα με την κίνηση. Δεν γίνεται να είναι εγκλωβισμένη μια περιοχή για 2 και 3 και 4 ώρες με ένα Ηράκλειο που καταλαβαίνετε τι γινόταν γύρω γύρω. Φανταστείτε την αγωνία των ανθρώπων που σχολάγανε και κάνανε 3 ώρες και δεν μπορούσαν να πάνε στα σπίτια τους γιατί τους διώχνανε από την περιοχή.
0: Τις είδαμε δυστυχώς, αυτές τις εικόνες τις είδαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα έχουμε το χρόνο να τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να καλωσορίσουμε και το διευθυντή του σταθμού μας, το Δελτίο. Έχω κοντά μου τον Κώστα το Σιλιγάρδο και έχει και έναν καλεσμένο του μαζί, γιατί θα συνεχίσουμε στο θέμα, θα μείνουμε, Κώστα.
2: Πριν πάμε στο καλεσμένο μας, καλό μεσημέρι, θέλω να μου επιτρέψεις...
0: Φυσικά.
2: ...να πω ότι το θέμα της πολιτικής προστασίας είναι ένα θέμα, όπως θα σου πιστοποιήσει και στη συνέχεια, ο Κώστας Οξυλούρης, που είναι ο καλεσμένος μας, ο πρόεδρος των μηχανικών, που βρίσκεται στα πρώτα 10 θέματα της δημοσιογραφικής μου ατζέντα στα τελευταία 15-20 χρόνια. Και αφορά τους σεισμούς, αφορά τις πυρκαγιές και τις λοιπές καταστροφές. Τι προέκυψε χθες? Προέκυψε ότι μια ολόκληρη περιοχή, οι πολίτες της, είναι αφημένοι στην κυριολεξία στην τύχη τους. Θέλω αλήθεια εγώ να βάλω κάποια δημοσιογραφικά ερωτήματα και να επιμείνουμε πάνω σε αυτό. Ποιοι δίνουν αυτές τις άδειες λειτουργίας στις επιχειρήσεις να λειτουργούν μέσα στον αστικό ιστό και μάλιστα σε επιχειρήσεις πολύ μεγάλης επικινδυνότητας? Είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο είναι αν θα πάρουν πρωτοβουλίες οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών να επανεξετάσουν τις άδειες, αφετέρου να τοποθετηθούν υπεύθυνα απέναντι στους πολίτες που είναι ανέμελα εκτεθειμένοι. Αυτό για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Εδώ ακούσαμε τον καλεσμένο μας λίγο νωρίτερα να λέει ότι περιμένουν το οδικό δίκτυο από το 2015. Περιμένουν την ανάπτυξη πυροσβεστικών κρουνών τα τελευταία χρόνια. Έχουμε 3 μεγάλες φωτιές, τις απαρίθμησε, δηλαδή τον κύριο όγκο αυτών των περιστατικών να βρίσκεται επί της ουσίας μέσα στην πόλη, κάτω από τη μύτη, να το πω έτσι πολύ απλά, και το κεφάλι των ανθρώπων αυτών. Και τι άλλο είδαμε χθες, επειδή τέθηκε το θέμα του ελικοπτέρου, να πω το εξής. Γιατί πήγε το ελικόπτερο χθες? Γιατί φάνηκε ότι οι επίγειες δυνάμεις σε μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά δεν μπορούσαν να φέρουν αποτέλεσμα. Ακριβώς, δεν μπορούσαν να φέρουν αποτέλεσμα. Αν λοιπόν δεν είχαμε το ελικόπτερο, δηλαδή αν, να το πω έτσι πολύ απλά, ήταν χειμώνας, το ελικόπτερο δεν επιχειρεί το χειμώνα, βρίσκεται τώρα σε μία ανάθεση έργου επειδή είναι αντιπυρική περίοδος.
0: Σωστά,
2: πάρα πολύ ωραία. Αν λοιπόν αυτή η φωτιά ήταν 5 Φεβρουαρίου, δεν θα υπήρχε ελικόπτερο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που καταλαβαίνω εγώ με απλή λογική είναι ότι για να σηκωθεί να πάει το ελικόπτερο να ρίξει, και είδαμε και πόσο αποτελεσματικό ήταν το ελικόπτερο μετά τις ρήψεις του, κάτι που επίσης μας θύμισε ο καλεσμένος μας λίγο νωρίτερα, ήταν ότι όταν πήγε επίσης στη φωτιά του Πανεπιστημίου, που κεγόταν, έδωσε λύση.
0: Και, στο
2: και έδωσε λύση ακριβώς, γιατί οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούσαν να διαχειριστούν μια τόσο μεγάλη φωτιά. Ξέρεις τι καταλαβαίνω εν κατακλείδη? Ότι υπάρχουμε και ζούμε από τύχη. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει μέρημνα, δεν υπάρχει σοβαρότητα ούτε από την πολιτεία, ούτε από τις εμπλεκόμενες αρχές. Και σήμερα θα έπρεπε να ήταν απολογούμενοι και η περιφέρεια και ο Δήμος και οι υπηρεσίες που εμπλέκονται στη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων.
0: Και που δίνουν τις άδειες λειτουργίας, γιατί μπορεί να τις έδωσαν στο παρελθόν, αλλά μπορούν και να τις πάρουν πίσω.
2: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, γι' αυτό ζήτησα και είπα ότι πρέπει οι αρχές να μας πούν αν θα επανεξετάσουν τις άδειες λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων, διότι ουσιαστικά λειτουργούν με ένα σύστημα πολύ επιπόλαιο και επικίνδυνο απέναντι στους πολίτες που είναι ανέμελα εκτεθειμένοι. Αυτό θα έλεγα εγώ. Διότι όταν έχεις ένα σπίτι δίπλα σε μια τέτοια
0: επιχείρηση,
2: δεν ξέρω πώς κοιμάσαι. Δεν ξέρω με τι ελαφρά την καρδία πας και κλείνεις τα μάτια στο βράδυ και δεν ξέρω, και θα μας τα πει και ο καλεσμένος μας τώρα, πώς ο υπάλληλος που αδειοδοτεί αυτή την επιχείρηση κοιμάται το βράδυ. Δηλαδή αυτοί που αδειοδότησαν αυτή την επιχείρηση χθες και λειτουργούσε, πώς κοιμήθηκαν χθες το βράδυ ή πώς ένιωσαν, πόσο κρύος υδρότας τους έλουσε όταν άκουσαν ότι πήρε φωτιά εκεί πέρα σε μια επιχείρηση που έχουν αδειοδοτήσει. Προσοχή, δεν στρέφομαι κατά της επιχείρησης. Η επιχείρηση ελέγχθηκε, πήρε την άδεια της, λειτουργεί. Δεν φταίει η επιχείρηση.
0: Τα χαρτιά της τα είχε.
2: Φταίει η υπηρεσία, κύριε Ξυλούρη. Να τον καλωσορίσουμε.
0: Καλωσορίσατε, κύριε Ξυλούρη.
3: Καλώς σας βρήκαμε, καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε οι τρεις μας. Χαίρομαι που είστε μαζί μας.
3: Εγώ και εγώ ιδιαίτερα, ειλικρινά το λέω. Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Κύριε Ξυλούρη, έλεγα λίγο νωρίτερα, εδώ με την Μαρία τη Μαυρομάτη, ότι το θέμα της πολιτικής προστασίας στην δική μου τη δημοσιογραφική ατζέντα τα τελευταία 15-20 χρόνια βρίσκεται πολύ ψηλά και αναφέρομαι και στους σεισμούς και στις πυρκαγιές και βεβαίως σε όλα τα φαινόμενα εκείνα που άπτονται της πολιτικής προστασίας σε μια οργανωμένη υποτίθεται κοινωνία και πόλη και απέναντι στον πολίτη. Έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές τα κακοσκήμενα και χθες νομίζω από σύμπτωση δεν είχαμε τα χειρότερα.
3: Λοιπόν, πρώτα συγχαρητήρια και το λέω αλήθεια, γιατί το ενδιαφέρον σας ούτε τυπικό ούτε επιφανειακό είναι και το αναγνωρίζω, το τονίζω, ότι πραγματικά ενδιαφέρεστε για αυτά τα θέματα, τα οποία άποψή μου είναι ότι είναι κεφαλαιόδου σημασίας, είναι πάνω από καθημερινά προβλήματα, γιατί τίθεται σε κίνδυνο όχι η ζωή ενός ανθρώπου, αλλά η ζωή ολόκληρων περιοχών. Και επειδή αυτά τα φαινόμενα δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε δεν μπορεί να γίνουν, αλλά και συγκεκριμένα είναι και έχουν αιτίες και επαναλαμβάνονται, υπάρχει συγκεκριμένη εμπειρία επιστημονική, η οποία είναι κατεκτημένη και εφαρμόζεται σε οργανωμένες κοινωνίες. Εδώ, δυστυχώς, για μέσω της εκπομπής σας θα καταγγείλουμε τον Δήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος όταν, ενώ του ζητούσαμε για πάνω από 3 φορές σαν σύλλογος των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών, που είμαστε περίπου 2.800 άτομα, να συναντηθούμε για θέματα όπως αντισεισμική, αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία πόλεων και οικισμών, ούτε καν αρνήθηκε να μας απαντήσει. Αυτό πάει να πει ότι ή δεν καταλαβαίνει γιατί μιλάμε, που σημαίνει ότι είναι επικίνδυνο, ή καταλαβαίνει και τοποθέτει, που είναι εξίσου ή περισσότερο επικίνδυνο.
0: Ανηλυμένες υποχρεώσεις ήταν η αιτία, γιατί κάποια στιγμή προφανώς όλοι έχουμε λίγο χρόνο.
3: Να σας πω, δεν το ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν μας απάντησε καν, μας αγνόησε, σε αντίθεση με όλους τους άλλους δημάρχους. Θέλω να ομολογήσω ότι ό,τι έγινε τουλάχιστον μια συνάντηση. Και δεν βάζαμε σε γενικά θέματα, η αντιπυρική προστασία σε τμήματα όπως είναι για παράδειγμα η Αγία Τριάδα, ο Θεός που εγώ δεν πιστεύω να βάλει το χέρι του, πήγε κάτι στραβό.
0: Ήδη έχουμε μικροπεριστατικά εκεί που αναδεικνύουν το πρόβλημα. Πολύ καλά το λέτε.
2: Επιτρέψτε μου και οι δύο να πω το εξής. Εγώ ήμουν αυτόπτης Μάρτης στην πυρκαγιά που είχαμε αυτή την εβδομάδα στην Εκκλησία των Βασιλιών, όπου για ένα θέμα το οποίο επίσης έχω αναδείξει πάρα πολλές φορές ως κάτοικος της περιοχής, αυτό που διαπίστωσα με τα ίδια μου τα μάτια και το κατέγραψα και σε βίντεο, είναι ότι τα πυροσβεστικά οχήματα μέσα στη νύχτα, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, τα μεσάνυχτα,
4: δεν μπορούσαν να περάσουν από τους στενούς δρόμους των βασιλιών, διότι όταν φτιάχτηκε η περιοχή επί Δημαρχίας Κουράκη και Προέδρους Μαριανάκη, κάναν τα δικά τους, αυτοσχεδιάζανε και ήρθαν κάποιοι και έκτισαν σπίτια σε αυτόν τον οικισμό, όπου δεν σεβάστηκαν τίποτα. Τι εννοώ, δεν δημιούργησαν θέσεις στάθμευσης στα σπίτια τους, παρκάρουν όπου βρουν σήμερα, στα στενά και βεβαίως προχθές που χρειάστηκε να περάσει το πυροσβεστικό και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο, αγανάκτησαν και χτυπούσαν οι πυροσβέστες μέσα στη νύχτα τα κουδούνια να κατέβει ο κόσμος να βγάλει τα αυτοκίνητά του. Αυτό, συγγνώμη που θα το πω, παραπέμπει σε μπανανία. Είναι αποκρουστικό, είναι ξεδιάντροπο, είναι ανήθικο και είναι και ανθρωπίνως επικίνδυνο.
0: Ναι, αλλά συμβαίνει το ένα περιστατικό μετά το άλλο και εγώ δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Γιατί θα περάσει και αυτό το περιστατικό και μετά θα τύχει κάτι άλλο και πάλι θα το ξανασυζητάμε οι τρεις μας εδώ, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι.
3: Επειδή το πρόβλημα πραγματικά όπως το θέσατε είναι ακραία επικίνδυνο και ένα τέτοιο γεγονός, επειδή μιλάμε για συνεχόμενη δόμηση, το ένα σπίτι θα μεταδίδει στο άλλο, ο ένας φορέας θα μεταφέρνει στον άλλο. Εάν υπάρχει λίγο αέρας ή αν υπάρχουν έφλεκτες εγκαταστάσεις κοντά,
0: όπως εχθές,
3: μιλάμε για πύρινη κόλαση. Και επειδή θα θυμάται ο κύριος Σιλιγράφος, ιδιαίτερα το θέμα των υγραερίων που είχαμε δείξει τι τρινικιά, ευτυχώς δεν ήταν ακριβώς δίπλα, ο οποίο είναι μια τρομακτική υδρογονομπόμβα θα έλεγα. Φανταστείτε τι μπορεί να σημαίνει όταν δεν υπάρχει όχι μόνο υποδομή, υπάρχουν και τα άλλα θέματα που θα μου επιτρέψετε να πω. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια διάλυση κυριολεκτικά των δημοσίων υπηρεσιών. Μία από αυτές είναι η πυροσβεστική, οι οποίοι, να πούμε την αλήθεια, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στο φιλότιμο και στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που μπορούν να καταβάλουν σαν άνθρωποι, σαν εξωματικοί κτλ. Δεν αρκεί αυτό. Η φωτιά είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο σε οργανωμένες πολιτείες, σε πόλεις, σε δομημένες περιοχές, διότι είναι ανεξελεγκτή. Και αν φανταστείτε ότι ο σύλλογος επιχειρηματιών της ΒΙΟΠΑ είπε ότι δεν μπορούσαν να φύγουν, δεν υπήρχαν οδεύσεις διαφυγής. Ξέρετε τι σημαίνει οδεύσεις διαφυγής? Όπως σε ένα σπίτι, σε μια πολυκατοικία, σε ένα ξενοδοχείο, αν δεν έχουμε κάποιες οδεύσεις διαφυγής με συγκεκριμένα μέτρα, αποστάσεις και διαστάσεις, δεν μπορεί να πάρει αδειά λειτουργία στο ξενοδοχείο. Με τον ίδιο τρόπο, αν μια οργανωμένη ΒΙΟΠΑ, βιομηχανική περιοχή, δεν έχει τις ανάλογες οδεύσεις διαφυγής μέσα πυρόσβεσης και ό,τι άλλο συνοδεύεται, απαγορεύεται να λειτουργεί. Ερώτηση. Υπάρχουν αυτές οι υποδομές σε όλες τις ΒΙΟΠΑ?
4: Κύριε Ξυλούρη.
3: Εφαρμόζεται?
4: Κύριε Ξυλούρη.
3: Δύο ερωτήματα. Παρακαλώ.
4: Δύο ερωτήματα δικά μου. Θα τα απαντήσετε πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Ποιοι δίνουν αυτές τις άδειες λειτουργίας στις επιχειρήσεις να λειτουργούν μέσα στον αστικό ιστό? Πρώτο ερώτημα.
3: Ναι.
4: Ποιοι τις δίνουν, δηλαδή ποια υπηρεσία έχει γνωμοδοτήσει θετικά να βρίσκεται αυτή η επιχείρηση δίπλα σε σπίτια? Ποια επιχείρηση, λοιπόν, ποια υπηρεσία?
3: Ποια είναι η διαδικασία? Το να πάρει μια βιοτεχνική μονάδα ή μια βιομηχανική μονάδα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία ξεκινάει πρώτον από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και θέλω να το τονίσω αυτό, να το καταλάβουν οι ακροατές, είναι η μελέτη χωρίς την οποία δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δηλαδή λέει ότι τι είναι αυτή η βιομηχανία και τι επιπτώσεις θα έχει στο περιβάλλον. Το ανθρώπινο, το φυσικό, το γεωτεχνικό κλπ. Αν πάρεις αυτή την απόφαση, τη μελέτη σημαίνει ότι η υποίδρυση επιχείρηση δεν θα δημιουργήσει κανένα αρνητικό αποτέλεσμα στο περιβάλλον. Πάει να πει ότι υπάρχουν οι δρόμοι, οι διαφυγής, οι υποδομές κλπ. Δεύτερον, θα περάσουμε στη φάση της οικοδομικής άδειας, της έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Περνάει απολοδομία, μηχανολογικά, στατικά, ηλεκτρολογικά κλπ.
4: Άρα όλοι αυτοί που μας λέτε, ένα λεπτό, όλοι αυτοί που μας λέτε γνωμοδότησαν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση χθες σωστά λειτουργούσε εκεί. Αυτό μας λέτε.
3: Πρέπει να ομολογήσω ότι από τη στιγμή που λειτουργεί νόμιμα είναι προφανέστατο ότι έχουν, έχουν εκδοθεί όλες οι άδειες. Και στη συνέχεια πάει στη Διεύθυνση Βιομηχανίας, στην παλιά και τώρα Διεύθυνση Ανάπτυξης, η οποία δίνει πρώτα την άδεια εγκατάσταση και στη συνέχεια την άδεια λειτουργίας, αφού εξετάσει όλα τα προηγούμενα τα οποία έχουμε πει.
4: Θέλω κλείνοντας να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πριν σας φιλοξενήσουμε, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει απόλυτη εικόνα και γνώση ότι στην περιοχή περιμένουν το οδικό δίκτυο το 15. Περιμένουν την ανάπτυξη πυροσβεστικών κρουνών, πράγμα που σημαίνει ότι ή δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν αυτοί που υπάρχουν. Και επίσης, επί της ουσίας, καταλάβαμε ότι οι κάτοικοι της περιοχής, το ένιωσαν και χθες, είναι αφημένοι στην τύχη τους. Ερώτηση: θα πάρουν πρωτοβουλίες οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών σήμερα, αφενός να επανεξετάσουν τις άδειες λειτουργίας που έχουν δώσει και αφετέρου να τοποθετηθούν υπεύθυνα απέναντι στους πολίτες με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που είναι ανέμελα εκτεθειμένοι, όπως είπα και λίγο νωρίτερα. Εσείς ως σύλλογος θα το ανακοινήσετε από Δευτέρα το θέμα αυτό? Έχετε σκοπό να χτυπήσετε για μια ακόμα φορά όχι το καμπανάκι, τη μεγάλη καμπάνα, ολόκληρο το κοδωνοστάσιο, ότι εδώ κινδυνεύουμε και ότι αποτύχει καθαρά, δεν έχουν συμβεί τα χειρότερα?
1: Επειδή συμφωνούμε απόλυτα στα θέματα αυτά και το ξέρετε, εμείς ήδη την επόμενη εβδομάδα, χωρίς να ξέρουν το γεγονός, έχουμε κανονίσει συνάντευξη τύπου για αυτά τα θέματα. Ειδικά για αυτά τα θέματα. Και επειδή είμαστε μπροστά ακόμα ουσιαστικά στην τουριστική περίοδο, αν ένα τέτοιο γεγονός συμβεί σε μια δομημένη περιοχή όπως είναι και αυτό, η Σομάλια, τουριστική περιοχή, σε συνδυασμό ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις υγραερίου που ένα Θεός ξέρει σε τι φάση και κατάσταση βρίσκονται, ή σε μια οποιαδήποτε άλλη περιοχή εντός οικισμού, πιστεύουμε με τα δεδομένα που έχουμε ότι θα υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα. Είναι προφανές ότι πρέπει και εμείς σαν ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί, αλλά βασικά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τα κόμματα, τα συνδικάτα και οι φορείς των ανθρώπων, οι άνθρωποι οι ίδιοι, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν εμένα το σπίτι μου πρόκειται να καεί, που θα καεί σε περίπτωση φωτιάς, τι θα περιμένω δηλαδή, να διαμαρτυρηθώ μετά στον άλλο κόσμο? Το πρόβλημα που θίγεται είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ ενδεχόμενο να συμβεί από στιγμή σε στιγμή, γιατί να σας επαναλαμβάνω για το θέμα των σεισμών. Και ο ένας σεισμός μικρός μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές. Το έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Ένα καλώδιο να σπάσει, μία σωλήνα να σπάσει, μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και στη συνέχεια πυρκαγιές. Αν η πολιτεία δεν έχει πάρει τα μέτρα της που δεν τα έχει πάρει, θα περιμένουμε όλοι μεγάλες καταστροφές, κύριε Σιλιγάλο. Ειλικρινά το λέω με θλίψη ότι δεν υπάρχουν εκείνες οι υποδομές που να εξασφαλίζουν πρώτον ότι οι εγκαταστάσεις έχουν ελεγχθεί, οι επιχειρήσεις και οι δομημένες εγκαταστάσεις βιομηχανικών και λοιπόν περιοχών είναι αυτές που πρέπει να είναι, αλλά και ολόκληρων πόλεων. Δηλαδή στο Ηράκλειο μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Τι μπορεί να συμβεί αν ξεσπάσει μια πυρκαγιά στο κέντρο του Ηρακλείου?
4: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Ευχόμαστε να μην το δούμε. Αλλά δυστυχώς είναι πάρα πολύ πιθανό. Με όλα τα αυτά που μας είπατε.
1: Για να μην το δούμε, να ελπίζουμε μόνο στην τύχη δεν αρκεί. Πρέπει να παλέψουμε, όπως είπατε πριν, να αγωνιστούμε για αυτό το πράγμα. Γιατί αλλιώς μην περιμένουμε μόνο την τύχη. Μας έχει βοηθήσει εξάλλου αρκετά η τύχη. Μέχρι τώρα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί.
0: Μπορεί κάποια μέρα να μην σταθούμε όμως πολύ τυχεροί.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και οι δύο. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καρμά, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Εγκαινιάστηκε σήμερα το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης, παρουσίαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία βρίσκεται από το πρωί στο Ηράκλειο και έχει βαρύ πρόγραμμα. Την ακολουθεί και ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Θα συνδεθούμε αργότερα μαζί του, καθώς αυτή τη στιγμή κάνει ρεπορτάζ. Η Υπουργός βρέθηκε και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, στη συνέχεια εγκαινίασε το Κέντρο Καινοτομίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη και στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης. Θα πάει και στο 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Μαριέτα Γιαννάκου, θα επισκεφθεί και το Κεδασί Ηρακλείου, θα συναντηθεί και με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και στη συνέχεια το πρόγραμμα περιλαμβάνει γεύμα από την περιφέρεια Κρήτης, ενώ το απόγευμα γύρω στις 6 έχει προγραμματιστεί συνάντηση με στελέχη της ΔΕΠ και της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η Υπουργός θα συμμετάσχει και σε εκδήλωση για τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι πάρα πολλές οι συναντήσεις με πάρα πολλούς φορείς που έχει σήμερα στην μονοήμερη περιοδία της στο Ηράκλειο η κυρία Ζαχαράκη. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά και φυσικά μπορείτε να βλέπετε τους σταθμούς της περιοδίας της στο Ηράκλειο πληκτρολογώντας politica.gr. Θα περάσουμε σε άλλες τοπικές ειδήσεις, καθώς με την απολογία της μητέρας του μικρού Άγγελου συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του που συγκλώνησε το Πανελλήνιο για τη βιαιότητά της, καθώς ο συγκατηγορούμενος της μητέρας και πρώην σύντροφός της δήλωσε ασθένεια δια της συνηγόρου υπεράσπισης του και κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού. Μέχρι στιγμής η 27χρονη μητέρα ρίχνει όλες τις ευθύνες σε αυτόν, αναφέροντας στο δικαστήριο πως εκείνη ήταν καλή μάνα για το αγοράκι. Αντιμέτωπος με τον ανακριτή Χανίων είναι αυτή την ώρα ο 43χρονος Σκοπιανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Στραβούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Υπενθυμίζεται κυρίες και κύριοι ότι ομολόγησε τις πράξεις του, ενώ ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι πριν το θάνατο της άτυχης γυναίκας υπήρξε καυγάς. Ο 43χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία της γυναίκας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

0: Και θα περάσουμε στο μεγάλο θέμα με τους λαγοκέφαλους. Την άμεση θεσμική υποστήριξη και ενεργοποίηση του σχεδίου δράσης που έχει καταθέσει ήδη για τη διαχείριση του τοξικού και εισβολικού αυτού είδους, ζητά η Περιφέρεια Κρήτης, δηλώνοντας πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα με αφορμή την ενδυνόμενη απειλή στο θαλάσσιο οικοσύστημα και την αύξηση των λαγοκέφαλων γενικότερα στις θάλασσες όλης της χώρας αλλά και της Κρήτης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης έστειλε επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Σταύρος Τζεδάκης νωρίτερα το πρωί στον Πολίτικα και στη συνάδελφο Φιλία Σαριδάκη.
1: Κυρία Σαριδάκη, όπως γνωρίζετε, το θέμα με το λαγοκέφαλο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τους αλιείς μας. Δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και στα αλιεύματα και στον αλιευτικό εξοπλισμό. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι η Περιφέρεια Κρήτης, μέσα και από τη συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αλιείας, που είναι η μόνη περιφέρεια η οποία το έχει συγκροτήσει, με τη συμμετοχή των αλιέων μας, του ΕΛΚΕΣΕ, των λιμενικών ταμείων, καταθέσαμε ένα σχέδιο προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιλωτικό σχέδιο όσον αφορά την αλίευση του λαγοκέφαλου, για να μπορέσουν να μειωθούν τα αποθέματα και να μην δημιουργούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Η Κρήτη είναι έτοιμη προκειμένου να υλοποιήσει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, διότι υπάρχει εταιρεία η οποία θα αποτεφρώνει το λαγοκέφαλο γιατί είναι τοξικό ψάρι. Θα πρέπει να υπάρξουν συχτικοί θάλαμοι με τους συλλόγους αλιέων οι οποίοι θα μπουν στο πρόγραμμα στην περιφέρεια Κρήτης και νότια και βόρεια του νησιού και θα συλλέγονται από αυτόν που θα αποτεφρώνει το ψάρι, θα πηγαίνει να μαζεύει τα ψάρια προκειμένου να τα αποτεφρώνει. Mm-hmm. Και αυτό θα δίνει ένα ποσό στον αλιέα προκειμένου να κάνει αυτή την αλίευση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θεωρούμε ότι θα του παράσει και ένα εξοπλισμό για να μπορέσει να το κάνει. Τα υλικά για να φτιάξει τον εξοπλισμό βάσει του ΕΛΚΕΘΕ, δηλαδή το ΕΛΚΕΘΕ είχε φτιάξει ένα μηχανισμό, ένα τρόπο αλίευσης ειδικό για το λαγοκέφαλο. Η Περιφέρεια Κρήτης από το 2021 είχε χρηματοδοτήσει μια μελέτη στο ΕΛΚΕΘΕ προκειμένου να αποτυπώσει και αποτύπωσε τα προβλήματα που δημιουργεί ο λαγοκέφαλος.
2: Αποτύπωσε και το μέγεθος της οικονομικής ζημίας, αν θυμάμαι πολύ καλά, και ήταν τεράστιο για τους ψαράδες.
1: Τεράστιο πρόβλημα, τεράστια ζημιά. Έγιναν μια σειρά από κινήσεις όλο αυτό το διάστημα με επιστολές προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί είναι και περιβαλλοντικό το ζήτημα κυρίως. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό μπήκε σε μια σειρά. Είχαμε πάρει μια πρωτοβουλία σαν Περιφέρεια Κρήτης και πήγαμε μαζί με τους αλλήλους και με τον Νότιο Αιγαίο και με την Πελοπόννησο στην τότε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Τσιάρα και τον κ. Τσέλα και απαιτήσαμε να υπάρξει αποζημίωση του λαγοκέφαλου.
0: Την ίδια στιγμή η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και την ανάγκη θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου του νησιού. Το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων παρέδωσε σήμερα στη μητέρα του Μαρία Γιακουμάκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σκινάς. Κατά την υποδοχή της στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σκινάς χαρακτήρισε την παράδοση του πτυχίου οφειλόμενο ηθικό χρέος της πολιτείας προς τη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη αλλά και την οικογένειά του. Επιπλέον, κατά τη συνάντηση, εξέφρασε επίσης την ευχή η υπόθεσή του να αποτελέσει το τελευταίο περιστατικό που συνδέεται με ανάλογες συμπεριφορές. Στη σύλληψη 47χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί του ΤΑΕΛΑ Σιθίου στο πλαίσιο επιχείρησης σε περιοχή του Δήμου Σιτίας για όπλα και ναρκωτικά. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την πάταξη των όπλων και των ναρκωτικών. Σοκ έχει προκαλέσει στο Μηλοπόταμο ο θάνατος 32χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός από τον πατέρα του. Ο άνδρας βρέθηκε σε σημείο κοντά στο σπίτι της οικογένειάς του με τον πατέρα του σοκαρισμένο να καλεί το ΕΚΑΒ. Ωστόσο, όταν στο σημείο έφτασαν οι διασώστες, ήταν πολύ αργά, καθώς το γιος του είχε αφήσει ήδη την τελευταία του πνοή. Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία που απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει το πόρισμα του ιατροδικαστή. Μια νέα εποχή στη χειρουργική του αμφιβληστροειδούς ξεκίνησε για την οφθαλμολογική κλινική του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Μιλώντας στην εκπομπή Πηξίδα του Πολίτικα 89,8 και στον Κώστα Σιλιγάρδο, ο χειρουργός οφθαλμίατρος Γιώργος Παπάς τόνισε ότι είχε την ιδιαίτερη τιμή να χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά σε ελληνικό νοσοκομείο το νέο αυτό σύστημα. Πρόκειται για μια τεχνολογία εχμής που ανεβάζει τον πύχη στη χειρουργική του ιαλοειδούς αμφιβληστροειδούς και έχει πάρα πολύ υψηλή ακρίβεια, ταχύτητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Πάμε όμως να ακούσουμε τον ίδιο και τα όσα ανέφερε στον Πολίτικα 89,8, στην εκπομπή Πηξίδα και στον Κώστα Σιλιγάρδο.
3: Νομίζω ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς που πλέον δεν την προλαβαίνουμε. Είναι όμως όλη αυτή η εξέλιξη προς όφελος του ασθενούς, γιατί η τεχνολογία γίνεται ουσιαστική μόνο όταν φτάνει στο επίπεδο να την απολαμβάνει ο ασθενής. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση αυτό που γίνεται είναι ότι είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια αναβάθμισης του εξοπλισμού τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο σημείο να έρχονται όλες αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες και να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και προσπαθούμε με την καινούργια τεχνολογία να κάνουμε τη χειρουργική πιο απλή, πιο αποτελεσματική και πιο ασφαλής για τον ασθενή. Αυτό είναι η προσπάθεια που γίνεται και από εμάς και από τις διοικήσεις και από την 7η ΥΠΕ και από το Υπουργείο Υγείας, ούτως ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε αυτή την τεχνολογία, την οποία την ίδια τεχνολογία απολαμβάνει και ο ασθενής αν χειρουργείται στο καλύτερο νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.
4: Πόσο σπουδαίο ακούγεται πραγματικά αυτό και πόσο στην ουσία σπουδαίο είναι?
3: Είναι πραγματικά σπουδαίο. Το δεύτερο σπουδαίο είναι ότι στην κλινική μας, στη μονάδα μας, είχαμε την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, που επίσης είναι σημαντικό και για την οφθαλμολογία στην Κρήτη και για την ιατρική στην Κρήτη, και δηλώνει ακόμη μια φορά ότι η ιατρική έρχεται να βοηθήσει την Κρήτη να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που μπορεί να δηλώσει ότι το νησί, εκτός από τον τουρισμό της, εκτός από τις τεχνολογίες της, εκτός από τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ένας οργανισμός όπως το είτε, έχει δύο πολύ καλά νοσοκομεία, έχει κλινικές που χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία της εχμής, και αυτά είναι όλα πολύ σημαντικά, γιατί όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται ακούγονται. Η είδηση μεταφέρεται καθημερινά και αυτό δημιουργεί ένα πολύ καλό περιβάλλον για...
0: Με σε ειδήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν 7 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα ένα 15χρονο παιδί. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή που συμμετείχαν πρόσωπο που έκαναν χρήση όπλου, που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, αλλά και ο εισαγγελέας. Μετά τον εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή και αναμένουμε την ποινική τους αντιμετώπιση. Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης, στην οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο υποψήφιος αστροναύτης για την αποστολή είναι ο Ανδριανός Γολέμης, ο οποίος συμμετείχε με τον Πρωθυπουργό στην εκδήλωση Greece in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη μέρα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει έως 3 εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας εθνικής στρατηγικής διαστήματος που έχει ορίζοντα έως το 2035. Και περνάμε στις διεθνείς ειδήσεις. Κτίρια ισοπεδωμένα, βουνά συντριμμιών, ουρλιαχτά, κλάματα και παιδιά να κοιμούνται στη μέση του δρόμου με δάκρυα στα μάτια περιγράφουν την επόμενη ημέρα στη Βενεζουέλα μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Και σήμερα εθελοντές και διασωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα συντρίμμια προσπαθώντας να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους. Ο τραγικός απολογισμός των 2 σεισμών που έπληξαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας στο Καράκας ολοένα και αυξάνεται δυστυχώς. Μέχρι σήμερα το πρωί είχαν επιβεβαιωθεί 235 νεκροί και πάνω από 1.500 τραυματίες. Το ακόμη πιο τραγικό της υπόθεσης είναι πως αυξήθηκαν οι αγνοούμενοι. Μέσα σε λίγες ώρες από 10.000 έφτασαν τους 50.000. Στα προπολέμου επίπεδα επιστρέφει η διεθνή τιμή του πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή. Η μείωση αυτή αποτυπώνεται και στην Αγγλία με τις τιμές των καυσίμων να συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία. Με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς ενισχύονται οι προσδοκίες για αύξηση της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή με αποτέλεσμα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου να συνεχίσουν να υποχωρούν φτάνοντας στα επίπεδα που ήταν πριν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

0: Και περνάμε στις αθλητικές ειδήσεις με τον Μανώλη Σαρή.
1: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα.
0: Καλώς όρισες, Μανώλη. Τι νέα από τον αθλητικό κόσμο?
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται και σήμερα η δράση στο παγκόσμιο κύπελο που διοργανώνεται και φιλοξενείται στα γήπεδα του Καναδά, του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στις 10 το βράδυ η Σενεγάλη θα αντιμετωπίσει το Ιράκ και την ίδια ώρα από το Έρθιο Σπορτ το ντέρμπι του ομίλου ανάμεσα στην Νορβηγία και τη Γαλλία, όπου από το μεταξύ τους παιχνίδι θα κριθεί και η πρώτη θέση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.

0: Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με τη Eurobank χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7, στο κέντρο του Ηρακλείου, για την ενημέρωση για το χρηματιστήριο. Και κοντά μας έχουμε τον κύριο Νίκο Κρυθινάκη. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Η εικόνα στις διεθνείς αγορές παραμένει αντιφατική, με τη Wall Street και τους επενδυτές να προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ ισχυρής ζήτησης όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ακριβότερο κόστος και αυξανόμενες αποτιμήσεις. Επίσης, παρά τη διόρθωση στο πετρέλαιο, η αγορά εξακολουθεί να βλέπει επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, με το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή να είναι στα 72, κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι, στο μείον 3,5%, ενώ ο χρυσός δείχνει μια αύξηση σήμερα στο σύν 0,65 στα 4.053 δολάρια η ουγγιά. Όσον αφορά το δικό μας, ο γενικός δείκτης είναι στο μείον 0,37% στις 2.442 στα 4.053 δολάρια η ουγγιά. Όσον αφορά το δικό μας, ο γενικός δείκτης είναι στο μείον 0,37% στις

Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Διαβάστε από εδώ και στο εξής αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό

0: πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι κληρονομιά.
2: Με την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, παραδίδουμε στα παιδιά μας μια Κρήτη καθαρότερη, βιώσιμη και πιο φιλική στο περιβάλλον.
1: Η ανακύκλωση είναι επιλογή ζωής.
2: ΕΣΔΑΚ. Ενιαίο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινά από σένα.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
4: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε ένα ακόμη εδώ ραδιοφωνικό ραντεβού, είστε συντονισμένοι στο Πολίτικα 89,8, καθαρά πολιτικά, και σήμερα στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κώστας.

Εντάξει, οι στιγμές αποκάλυψης που ζουν στην Βενεζουέλα δύσκολα σηκώνουν οποιαδήποτε περιγραφή. Με τις εικόνες εκτός από δέος για το μέγεθος της καταστροφής προκαλούν φυσικά και σοκ με αυτές τις δύο διαδοχικές ισχυρότατες σεισμικές δονήσεις 7,2-7,5 Ρίχτερ, περίπου 150-160 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, αφήνοντας πίσω συντρίμμια και αγνοούμενους πολλούς, πάρα πολλούς αγνοούμενους, και αυτό είναι το δυστύχημα, καθώς όλα συγκλίνουν ότι μέρος των αγνοούμενων δυστυχώς δεν θα καταφέρει να επανέλθει στην επιφάνεια, να ανασυρθεί δηλαδή, να ανασυρθούν ζωντανοί από τα συντρίμμια. Ήδη αποτολμούνται οι πρώτες εκτιμήσεις για νεκρούς που μπορεί να ξεπεράσουν και τις 10.000.

Ο σεισμός βρήκε τη χώρα να είναι υποκαθεστώς ασφιχτικού κλειού τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό έχει επιλέξει η κυβέρνηση της Βενεζουέλας και γι' αυτό το λόγο ο ΙΕ ζήτησε από την κυβέρνηση Βενεζουέλας να ξεμπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό γιατί καθίσταται κάτι παραπάνω από ζωτική σημασία η αξία της πληροφόρησης σε τέτοιου είδους συνθήκες και καταστάσεις, καθώς και τώρα αλλά και τις επόμενες ημέρες, όσο θα συνεχίζονται, τουλάχιστον για τις επόμενες 2-3 ημέρες, θα συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, είναι κρίσιμο να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση.

Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να προσφέρουν επίγουσα βοήθεια στη Βενεζουέλα. Από το 1900, 126 χρόνια, είχε να γίνει τόσο μεγάλος σεισμός. Γεγονός που αποδεικνύει πόσο σπάνιοι είναι οι ισχυροί σεισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι σεισμολόγοι εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε πιθανότατα είναι οριζόντιας ολίσθησης, όπως σημειώνουν, και έτσι αυξάνουν τις πιθανότητες να δημιουργηθούν σοβαρές, να προκληθούν σοβαρές μετασεισμικές δονήσεις, που πλέον στις ήδη υπάρχουσες καταστροφές θα επιφέρουν ακόμη μεγαλύτερα πλήγματα.

Στα θετικά για την Ελλάδα προς το παρόν είναι ότι δεν έχουμε αναφορές για θύματα ή έστω τραυματίες της ελληνικής παροικίας στη Βενεζουέλα.

Και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που είναι γνωστά από την πρεσβεία της Ελλάδας στο Καράκας, προς το παρόν επιβεβαιώνεται ότι όλοι οι Έλληνες είναι σώοι και καλά στην υγεία τους.

και από το σεισμό στην Βενεζουέλα και στο Καράκας κυρίως κοντά στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, πίσω στα δικά μας, στη σφαγή που αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα των πανελληνίων εξετάσεων. Σφαγή κυρίως στα αρχαία. Έτσι, στο πρώτο πεδίο καταγράφονται σημαντικές απώλειες, καθώς οι βαθμολογίες στα αρχαία είναι απογοητευτικές. Πάνω από το 55% των υποψηφίων βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση του 10%.

καλύτερη εικόνα στην ιστορία, στους αριστούχους τουλάχιστον σε σχέση με πέρυσι, καθώς τα στοιχεία αυτό επιβεβαιώνουν. Στο δεύτερο πεδίο έχουμε εκρηκτική άνοδο στους αριστούχους στα μαθηματικά. Σε αυτούς που δεν έγραψαν καλά στα μαθηματικά, αισθητά λιγότεροι εκείνοι κάτω από τη βάση συγκριτικά με πέρυσι. Επίσης, μεγάλη αύξηση των αριστούχων και στη φυσική, που μάλλον αποτελεί αυτό έκπληξη σε σχέση με τη δυσκολία των μαθημάτων, διότι πέρυσι στο δεύτερο πεδίο 723 υποψήφοι έγραψαν πάνω από 19 στη φυσική και φέτος άγγιξαν μάλλον τις 3.000, 2.953.

Στο τρίτο πεδίο η διαφορά βρίσκεται στη φυσική. Στα υπόλοιπα εκτιμάται ότι είναι περίπου ίδια εικόνα σε σχέση με πέρυσι. Στη βιολογία κινήθηκαν σε χειρότερες επιδόσεις φέτος οι υποψήφοι, όχι όμως τόσο πάνω όσο στη φυσική. Οπότε η αίσθηση είναι ότι θα ανέβουν οι βάσεις στις ιατρικές σχολές. Στο τέταρτο πεδίο, στα μαθηματικά, έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση στους βαθμούς πάνω από το 10. Και λιγότεροι υποψήφοι κάτω από τη βάση.

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα συγκεντρωτικά, τα ποσοστά κάτω από τη βάση αναμάθημα, είπαμε στα αρχαία ελληνικά 55,67%, στην ιστορία μιλάμε για βαθμολογίες κάτω από τη βάση, κάτω από το 10 δηλαδή, 52,10%, στα μαθηματικά 50,59%, στην οικονομία 48,09%, στη χημεία 41,68%, στην πληροφορική 41,13%, στη βιολογία 34,78%, στη φυσική 33,9%, στα λατινικά 34,97% και στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία το χαμηλότερο ποσοστό για τους υποψηφίους που έγραψαν κάτω από τη βάση, λίγο κάτω από το 16%, 15,7%.

Ο οδοστρωτήρας της ελάχιστης βάσης θα αφήσει εκτός ΑΕΗ τουλάχιστον 10.000 υποψηφίους. Και αυτό γιατί όπως κάθε χρόνο, την τελευταία πενταετία, της και φέτος, αγκάθι για τα όνειρα εισαγωγής στα ΑΕΗ, αποδεικνύει το κόφτης της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που συνολικά από το 2020 μέχρι και πέρυσι έχει αφήσει εκτός πανεπιστημιακών σχολών συνολικά, επαναλαμβάνουμε, 162.800 υποψηφίους.

Αυτό το στοιχείο βέβαια αναδεικνύει ένα από τα μεγαλύτερα παράδοξα του σημερινού συστήματος, καθώς από τη μία πλευρά δεκάδες χιλιάδες υποψήφοι αποκλείονται πριν καν αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής σχολών, και από την άλλη χιλιάδες πανεπιστημιακές θέσεις παραμένουν κενές κάθε χρόνο. Με άλλα λόγια, το σύστημα εμφανίζει ταυτόχρονα υψηλά ποσοστά αποκλεισμού και σημαντικό αριθμό αδιάθετων θέσεων. Έτσι, 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του συστήματος, την εφαρμογή δηλαδή της ελάχιστης φάσης εισαγωγής, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κύριος κόφτης δεν είναι πλέον η ίδια συμβάση των σχολών, αλλά η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία του μηχανογραφικού. Και αυτό γιατί η ελάχιστη βάση λειτουργεί ως καθολικός φραγμός, καθώς αν δεν πιάνεις το ελάχιστο σε ένα μάθημα, δεν μπορείς να δηλώσεις τίποτα, ούτε καν τις περιφερειακές σχολές που τελικά παραμένουν κενές. Έτσι, οι υποψήφοι που δυνητικά θα μπορούσαν να καλύψουν θέσεις σε λιγότερο, ας το πούμε έτσι, περιζήτητα τμήματα, κόβονται πριν φτάσουν εκεί.

Μάλιστα, το ποσοστό αποκλεισμού από την ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι σχεδόν σταθερό κατά τη διάρκεια της πενταετίας, περίπου 30%. Μόλις το 6 με 8% κόβεται από τις βάσεις, από τις καθεαυτές βάσεις των σχολών. Γεγονός που υποδηλώνει ότι η ελάχιστη βάση έχει γίνει πλέον ο δομικός ρυθμιστής αποκλεισμού των υποψηφίων και όχι ένας έκτακτος κόφτης, όπως τότε επιχειρήθηκε το 2020, να εφαρμοστεί ως ένα επιπλέον φίλτρο. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων πληρώνουν διπλάσιο τίμημα σε σχέση με εκείνον των γενικών λυκείων, διπλάσιο τίμημα στο ποσοστό αποκλεισμού, και βέβαια χιλιάδες θέσεις σε περιφερειακά τμήματα μένουν κενές, με την ελάχιστη βάση να λειτουργεί ως μοχλός πίεσης ζήτησης προς τις λιγότερο επιλεγόμενες σχολές, αντί να λειτουργεί ή μάλλον λειτουργεί ως φραγμός εξόδου από το σύστημα.

Έτσι εδώ θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε σοβαρά για την αρχική στόχευση της ελάχιστης βάσης, η οποία ποια ήταν? Ήταν η ποιοτική θωράκιση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Σωστό, σαν σκέψη. Πρέπει όμως τώρα πλέον, με μια αξιολόγηση πενταετίας, σαν βάθος πενταετίας, νομίζω είναι αρκετά χρόνια, να επανεκτιμήσουμε αν η αρχική στόχευση έχει επιτευχθεί. Αν εξυπηρετείται δηλαδή με τον υπάρχοντα σχεδιασμό ή αν χρειάζεται επαναβαθμονόμηση των συντελεστών, ώστε ο αριθμός των υποψηφίων που μπαίνει στη φάση του μηχανογραφικού να ανταποκρίνεται καλύτερα ως προς τις διαθέσιμες θέσεις. Αυτό δεν είναι ζήτημα αριθμητικής. Αυτό είναι ζήτημα, ξεκάθαρα ζήτημα, πολιτικής επιλογής. Και είναι νερό στο μήλο εκείνων που υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση είχε ως νόμονα, γιατί όλα έχουν μια αλληλουχία, σε αυτή τη χώρα σίγουρα, και όλα έχουν μια εξήγηση, ακόμη και εκείνα τα οποία είναι δυσνόητα αρχικώς, χρειάζεται λίγο χρόνο, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, ούτε καμιά σπουδαία έρευνα. Χρειάζεται απλά λίγο χρόνο. Τα γεγονότα εκδηλώνονται μόνα τους. Και αρχίζει μετά, σαν το Τέτρις, ας πούμε, και μπαίνουν τα τουβλάκια και έχει μια πλήρη εικόνα. Λοιπόν, το 2020, πριν την απελευθέρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα, η κυβέρνηση πήγε και προχώρησε σε αυτό το φίλτρο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Σου λέει να αναβαθμίσω ποιοτικά τα πανεπιστήμια. Δεν μπορεί να μπαίνει τώρα εδώ πέρα. Σωστό. Σωστό. Μαζί της, συμφωνούμε. Εδώ προκύπτει λοιπόν ένα σοβαρό θέμα. Οι 160.000 που έμειναν εκτός πανεπιστημίων της χώρας, ενώ υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι έμειναν εκτός και επιχειρούσαν με κακούς βαθμούς, χαμηλούς βαθμούς, να καπαρώσουν θέσεις που δεν υπήρχαν ή έπρεπε το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εφεύρει θέσεις για να καλύψει ένα υλικό υπό την ευρεία έννοια, το οποίο δεν ήταν ποιοτικό. Όχι, υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις, δηλαδή δεν θα επιβάρυνε το τριτοβάθμιο σύστημα εκπαίδευσης της χώρας, και όμως δεν επαναπροσεγγίθηκαν τα κριτήρια ώστε μέρος των κομμένων των 160.000 τουλάχιστον να καλύψει, με κάποια κριτήρια φυσικά, εκείνοι που έχουν γράψει καλύτερα αλλά κάτω από τη βάση, να καλύψει τις θέσεις. Από τους 160.000 λοιπόν, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε λοιπόν, και αν όχι 160.000 γιατί ήταν, είναι τα έτη 2021, 2022, 2023, να δούμε λοιπόν από το 24 και μετά, από αυτούς που έχουν κοπεί, 24-25, πόσοι πήγαν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αναγκάστηκαν και δεν θα πήγαιναν. Πήγαν όχι για τους περισσεύουν. Έκαναν το αυτό τους παξιμάδι για να πάνε. Δεν θα πήγαιναν εάν τους δινόταν δυνατότητα να καλύψουν θέσεις, υπάρχουσες θέσεις, στα πανεπιστήμια. Γιατί μιλάμε για αρκετές σχολές που έχουν κενές θέσεις πλέον, που έχουν προκληθεί αυτές τις κενές θέσεις εξαιτίας της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Γι' αυτό επιμένουμε ότι είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής και όχι αριθμητικής το να επαναβαθμονομήσουμε τους συντελεστές. Δεν λέμε να καταργήσουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, αλλά να ξαναδούμε τους συντελεστές, ώστε οι διαθέσιμες κενές θέσεις στα πανεπιστήμια να καλύπτονται όλες, να μην μένει καμία θέση κενή. Γιατί αν είναι να καταργήσουμε τις πανελλήνιες όπως ζητάνε πολλοί, με μια επιχειρηματολογία, μήπως να καταργήσουμε πρώτα την ελάχιστη βάση εισαγωγής και μετά να δούμε αν όντως συνεχίζει το πρόβλημα, να καταργήσουμε και τις πανελλήνιες.

και πώς επιρετείται το αφήγημα της ελεύθερης πρόσβασης στα δημόσια πανεπιστήμια, ενώ αφήνουμε περίπου 10.000 θέσεις κενές στα δημόσια πανεπιστήμια λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής. Εκτός αν εννοούμε την ελεύθερη πρόσβαση ως προνόμιο της ιδιωτικής τριτοβάθμιας, η οποία δεν χρειάζεται διαβατήριο φυσικά. Και βέβαια, σαν μην έφτανε αυτό, η οικογένεια πληρώνει από το εστέρημά της φροντιστήρια, μαύρα ιδιαίτερα, σπουδές και ενίκεια και φυσικά και φόρους, για αυτό που μερικοί αποκαλούν δωρεάν παιδεία. Αφήστε που στο τέλος ένα μεγάλο μέρος αυτό το νέο προσφέρει τις γνώσεις του σε οικονομίες άλλων χωρών ή περιφέρεται εργασιακά ως επιστημονικό και άστεγο προλεταριάτο, να το πω. Ας αποφασίσουμε λοιπόν τι σύστημα επιλογής θέλουμε, με συγκεκριμένες προτάσεις και όχι με πέτρες ή πυροτεχνήματα, και κυρίως ας πάψουμε να λειτουργούμε άδεια πανεπιστήμια την ώρα που η χώρα φθήνει δημογραφικά και αιμορραγεί, εξακολουθεί να αιμορραγεί με το brain drain. Πάμε διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ο αριθμός των νεκρών από τους δίδυμους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα έχει αυξηθεί σε περίπου 235 και 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα συντρίμμια συνεχίζονται. Η επόμενη μέρα από την καταστροφική πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό βρίσκει επιχειρηματίες και κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Δύο ολοκληρωτικά κατεστραμμένες επιχειρήσεις και σοβαρές υλικές ζημιές σε σπίτια συνθέτουν το σκηνικό που αποτυπώνει τη μανία της φωτιάς που ξεκίνησε από την αποθήκη ξυλίας και χαρτικών και παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών. Με την απολογία της μητέρας του μικρού Άγγελου συνεχίστηκε σήμερα στο μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου αγοριού που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ο συγκατηγορούμενός της και πρώην σύντροφός της που κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού, σύμφωνα με τη δικηγόρο του, είναι ασθενής. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου σήμερα, 5 προφυλακισμένοι μέλη της οικογένειας Καργάκη προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση της βόμβας σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη πριν το Μακελιό στα Βορίζια. Στο Ηράκλειο σήμερα, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τα εγγένεια του νέου κέντρου καινοτομίας, η Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποιεί σειρά επαφών με εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας και άλλων τοπικών φορέων. Σοκ έχει προκαλέσει στο Μιλοπόταμο ο θάνατος 32χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός από τον πατέρα του. Βρέθηκε κοντά στο σπίτι της οικογένειάς του με τον πατέρα του σοκαρισμένο να καλεί το ΕΚΑΒ. Ωστόσο, ήταν αργά, καθώς ο γιος του είχε αφήσει την τελευταία του πνοή. Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων παρέδωσε σήμερα στη μητέρα του Μαρία Γιακουμάκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Κατά την υποδοχή της στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Χινάς χαρακτήρισε την παράδοση του πτυχίου οφειλόμενο ηθικό χρέος της πολιτείας προς τη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη και της οικογένειάς του. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των ξενοδοχών υπαλλήλων του Ηρακλείου μετά το κυβερνητικό όχι στο αίτημά τους για παράταση του επιδόματος ανεργίας. Η πρόσφατη απεργία της 24ης Ιουνίου θα έχει και συνέχεια, τονίζει το Σωματείο. Στα προπολέμου επίπεδα επιστρέφει η διεθνή τιμή του πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή. Η μείωση αυτή αποτυπώνεται και στην Αγγλία με τις τιμές των καυσίμων να συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία. Σε διεθνείς ειδήσεις, σχέδιο μεταφοράς των βάσεών τους από τη Μέση Ανατολή έπειτα από τα ιρανικά πλήγματα εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο Κονγκό, στους 304 έφτασαν οι θάνατοι από τον έμπολα, στα 1155 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Στις αθλητικές ειδήσεις, άμεσα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η υπόθεση της μεταγραφής του Χρήστου Σιέλη στον Όφι. Ο 26χρονος διεθνής αμυντικός παραμένει στην κορυφή της λίστας της ομάδας για την προσθήκη στο κέντρο της άμυνας, με τον Όφι να έχει καταθέσει πρόταση στον μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστή του Πανετολικού και μέσα στις επόμενες μέρες να αναμένει να λάβει την οριστική του απόφαση. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό, που στο Ηράκλειο αύριο προβλέπεται ηλιόλουστος και αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. στο VNY Concept Store. Θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pixel Axe στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pixel Axe, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Έχει γίνει πολλής λόγος τις τελευταίες ημέρες για την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει την καταστροφή βαραίων μηχανημάτων, των βασικών μηχανημάτων που αποτελούσαν τα εργαλεία εξόρυξης λιγνίτη στην Πτολεμαϊδα, προκειμένου να λειτουργεί εκεί η μονάδα ηλεκτρισμού, σε μια προσπάθεια ουσιαστικά να ακυρωθεί στην πράξη η λειτουργία της μονάδας σε ό,τι αφορά το λιγνητικό εργοστάσιο της ΔΕΗ στην διαδικασία της επωνομαζόμενης πράσινης μετάβασης. Είχαμε μια ανακοίνωση χθες από την ΔΕΗ που επιχειρήθηκε να απαντήσει για ποιο λόγο προχώρησε στην καταστροφή αυτών των μηχανημάτων, και θα προσπαθήσουμε έτσι να δούμε πού βρίσκεται η αλήθεια και πού ο μύθος γύρω από τις απαντήσεις που έδωσε η ΔΕΗ, αν πράγματι ήταν αναγκαία και αναπόφευκτη η καταστροφή αυτών των μηχανημάτων ή όντως ισχύει αυτό που περιγράφεται, ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης οριστικά να ήταν αναγκαία και αναπόφευκτη η καταστροφή αυτών των μηχανημάτων ή όντως ισχύει αυτό που περιγράφεται ότι

0: σήμερα σε όλο αυτό το ζήτημα και από την αντίδρασή της σε σχέση με αυτήν την απαράδεκτη επιλογή της διοίκησης της ΔΕΗ για την καταστροφή με αυτόν τον τρόπο της ανακτίναξης των μηχανημάτων, δείχνει και πώς μπορεί να προσεγγίζει σήμερα τα πράγματα με μια άλλη νοοτροπία, άλλη πολιτική, δεν ξέρω εγώ τι βλέπω. Λέω λοιπόν σε ό,τι αφορά εμένα και την προηγούμενη όλη δράση μας, γιατί από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον και στο κομμάτι το συνδικαλιστικό η ΓΕΝΟΠ δεν έχει αλλάξει θέση, γιατί οι θέσεις αυτές ήταν συνεδριακές για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η διαδικασία της λιγνητικής δραστηριότητας και μάλιστα έχει κατατεθεί επίσημα και στο ΕΣΕΚ που έχει καταθέσει η χώρα μας δύο φορές, και στο ΕΣΕΚ του 18 αλλά και στο ΕΣΕΚ του 19 μετά την αλλαγή της κυβέρνησης με την επιλογή. Μάλιστα.
1: Κύριε Δανίδη, η ΔΕΗ λέει το εξής απλό, το λέω για τους ακροατές και τους καταναλωτές. Ναι. Η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη έχει καταστεί πλέον εξαιρετικά ασύμφορη λόγω του κόστου των δικαιωμάτων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Τι ψάχνετε τώρα για λιγνίτη, σας λέει, τι ψάχνετε για να επαναλιγνητοποιήσουμε την ενέργεια στη χώρα, αφού εδώ έχουμε το φθηνό, τη φθηνή ενέργεια μέσα από τα αιωλικά, τα φωτοβολταϊκά. Και εσείς επιμένετε, τι συμφέροντα εξυπηρετείτε που επιμένετε?
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι το. Αυτό είναι το. Λοιπόν... Πάω κατευθείαν στα μπακέρα.
0: Ακριβώς. Λέω λοιπόν ότι αν αυτό ίσχυε, θα έπρεπε οι καταναλωτές να πληρώνουν λιγότερο και φθηνότερο το ρεύμα από ό,τι το πληρώναν πριν. Δηλαδή προσπαθούν ή απευθύνονται σε αδαείς ή επειδή χρησιμοποιούν πολύ εύκολα πληρωμένους κονδυλοπόρους, προσπαθούν να χειραγωγήσουν την κοινή άποψη. Και αυτό μπορεί να το απαντήσει ο καθένας. Σήμερα οι καταναλωτές, παρότι έχουμε μεγάλη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το ενεργειακό μείγμα, οι καταναλωτές πληρώνουν φθηνότερα. Σε ό,τι έχει να κάνει επίσης με την ανακοίνωση που την είδα, η οποία είναι απολύτως παραπλανητική, προσεγγίζει τα ζητήματα μόνο για το κόστος αγοράς δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα, όπου λέει κυμαίνεται μεταξύ του 80 και προοπτικά μπορεί να πάει και στα 160 ευρώ ο τόνος, αλλά την ίδια ώρα, επειδή δεν είναι έντιμος ο κύριος Στάσης, δεν μιλάει το πόσο έχει αυτή τη στιγμή το κόστος του φυσικού αέριου, δηλαδή του TTF αυτή τη στιγμή, πόσο είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή και τους προηγούμενους μήνες, σήμερα είναι 42 ευρώ, ναι. Οπότε η πιο σύγχρονη μονάδα φυσικού αέριου είναι ακριβότερη με τους όρους, τους οικονομικούς που η ΔΕΗ θέλει να βάζει στο διάλογο, από τη λιγνητική μονάδα, από το Λεμαϊδα, η οποία είναι η πλέον σύγχρονη μονάδα της Ευρώπης. Και γι' αυτόν τον λόγο και η Γερμανία και όχι μόνο, όλες οι χώρες της Βόρεια Ευρώπη λειτουργούν τις λιγνητικές τους μονάδες. Εκεί δεν υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία. Απλά εδώ έχει ταυτιστεί πλήρως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο άρμα του φυσικού αερίου και των συμφερόντων γύρω από το φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα να θέλει να κλείσει τις λιγνίτες για να λειτουργεί το φυσικό αέριο, το οποίο προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι έχει να κάνει και με γεωπολιτικά και σε γεωστρατηγικά παιχνίδια, να το κουβαλάμε από το Κατάρ, από την Αμερική, από οπουδήποτε άλλο συγκροποιημένο, να προσπαθούμε να φτιάξουμε αποθήκες φυσικού αερίου, και εδώ πρέπει να δώσω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά την κοινωνία του Βόλου εκεί στον Παγκασιτικό, όπου τελικώς δεν θα γίνει αυτή η επένδυση, την πήρε πίσω ο κύριος Τσάφος μόλις προχθές.
1: Ναι.
0: Γιατί κινητοποιήθηκαν και δεν είναι ούτε συμφέρουσα ούτε παραγωγική και μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει. Αλλά αυτό καθεαυτό για το οποίο μιλάει η ΔΕΗ σήμερα είναι μια πονηρή, θα έλεγα, προσέγγιση του κόστους ενέργειας από λιγνίτη, γιατί μιλάει μόνο για το κόστος δικαιωμάτων των ρήπων που ήρθαν παρόδο. Η κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας μαζί με το ΠΑΣΟΚ, Σαμαράς Βενιζέλο το 2014, αρνήθηκαν πεισματικά να πάρουν δωρεάν δικαιώματα ρήπων το 2014 όπως πήραν οι άλλες χώρες, παρότι η χώρα μας ήταν σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και το ΑΕΠ της χώρας ήταν κάτω από το 60%.
1: Να φανταστώ ότι αυτές οι χώρες που το 2014 αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα είναι οι ίδιες χώρες που σήμερα, ενώ είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία μετάβασης στην πράσινη ενέργεια, αιωλικά, φωτοβολταϊκά κτλ., έχουν τραβήξει χειρόφερον τώρα, βλέποντας ποια είναι η κατάσταση ενεργειακά μετά, κυρίως την ιστορία με τη Ρωσία, με την Ουκρανία, και επιστρέφουν έστω και για ένα μεταβατικό ακόμη στάδιο στο λιγνίτη.
0: Ακριβώς. Και γίνεται, γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρησιμοποιούν τη λιγνητική τους παραγωγή και έχουν δεσμευτεί ότι θα τελειώσουν με τον λιγνίτη πολύ πιο αργά από όσο υποτίθεται θα τελείωναν.

0: θεωρήσει δηλαδή το 2030 ή 2035, θα πάνε πολύ πιο πίσω. Εμείς, χωρίς να έχουμε κανέναν απολύτως λόγο, ή μάλλον είχε η κυβέρνηση για να υπηρετεί στα συμφέροντα, χωρίς να έχουμε κανέναν λοιπόν απολύτως λόγο, πήγαμε και τις κλείνουμε το 2026, όταν μάλιστα η Πτολεμαΐδα 5 έχει στοιχήσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν έχει κάνει απόσβεση. Και προφανώς θα κλείσει για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα, όπως είπα, του φυσικού αερίου.
1: Καλά.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα λοιπόν.
1: Η ιστορία, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Αδαμίδη, η ιστορία με την Πτολεμαΐδα 5 είναι πολλαπλώς σκανδαλώδης, διότι ενώ είχε μπει η χώρα ήδη, σωστά ή λάθος, δικαιολογημένα δικαιολόγητα, στο δρόμο για την πράσινη μετάβαση, εμείς φτιάχναμε την Πτολεμαΐδα 5 με 1,5-2 δισεκατομμύρια ευρώ, γνωρίζοντας ότι σε 1-2 χρόνια θα την κλείσουμε.
0: Όχι, όταν πάρθηκε η απόφαση, μπορεί να είχαμε ως χώρα ενταχθεί και από τη συνθήκη της Συμφωνίας του Κιώτο, αλλά και μετά των Παρισίων, ότι εμείς θα υπηρετήσουμε τους στόχους της συμφωνίας, ότι το 2050 θα πάμε σε μια οικονομία μηδενικού άνθρακα. Αυτό δεν απαγορεύει την Πτολεμαΐδα 5 να λειτουργεί, όταν μάλιστα είναι τόσο σύγχρονη. Και να σας πω κάτι, σε μια οικονομία, ας το πούμε στην Ελλάδα, όπου καταναλώνουμε περίπου 55 τεραβατόρες το χρόνο ενέργεια, αν έχεις ένα ποσοστό της τάξης, να πούμε, των 6 τεραβατόρων, δηλαδή περίπου 10% από λιγνίτη, δεν δημιουργείς κανένα απολύτως πρόβλημα στο περιβάλλον. Απέναντια στρέβεσαι μια ολόκληρη περιοχή, διατηρείς τις θέσεις εργασίας, κρατάς την ασφάλεια εφοδιασμού. Ακόμη και αν ήταν ακριβότερη, παρότι δεν είναι, ακόμη και αν ήταν λίγο πιο ακριβή, γιατί με τα νούμερα που η ΔΕΗ δίνει, την εμφανίζει ενδεχομένως λίγο κάπου πιο ακριβή, θα μπορούσε να είναι ένα, θα έλεγε κανείς, μια ανταπόδοση σε μια περιοχή και σε εργαζομένους που δεν θα ψάχναν δουλειά τώρα, να τους διώξει, να τους ως τιμένη λεμονόκουπα, να τους εξαφανίσει, να πούμε, και να ψάχνουν να μετακινηθούν εκτός της Δυτικής Μακεδονίας για να βρουν εργασία. Και έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μια απίστευτη μετακίνηση εργαζομένων, πληθυσμού δηλαδή, όπου μεταναστεύουν. Γι' αυτό και η Κοζάνη έχει χάσει μία έδρα από τις... από πενταεδρική έγινε τετραεδρική, λόγω της μείωσης του πληθυσμού έγινε αυτό. Ακριβώς. Και να πω και κάτι σημαντικό, η ίδια η Πτολεμαΐδα 5 έχει σχεδιαστεί με τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει σε μια διαδικασία δέσμευσης του διοξιδίου του άνθρακα.
1: Ναι,
0: μπορεί, έχει τεχνολογία, έτσι έχει σχεδιαστεί, όπου θα μπορούσε να δεσμεύσει το διοξίδιο του άνθρακα, προκειμένου να είναι ακόμη φιλικότερη προς το περιβάλλον. Αλλά το ζήτημα, το ότι πάμε σε οικονομίες δίθεν μηδενικού άνθρακα, αλλά προχωράμε στις εξορίξεις, δημιουργούμε διαδικασίες να μεταφέρουμε το LNG και πάει λέγοντας, αυτά προφανώς ο κόσμος θα καταλαβαίνει ότι δεν ισχύουν. Άσε που εγώ να πω το τελευταίο, πριν από 2 ημέρες η κυρία Φοντερλάιν έχει μιλήσει για την αύξηση την προσφορά των δικαιωμάτων του διοξιδίου του άνθρακα για να μπορέσει να πέσει η τιμή του ηλεκτρικού, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Δεν το κάνουν αυτό, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν διπλάσια και τριπλάσια το ηλεκτρικό ρεύμα και κάποιοι, πολύ συγκεκριμένοι, 5 παίχτες στην Ελλάδα, σε ένα ολιγοπόλιο, εγώ το ονομάζω καρτέλ, όχι απλά κερδίζουν, κερδοσκοπούν και όχι απλά έχουν υπερκέρδη, μιλάμε για διαδικασίες που θα έπρεπε να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά βέβαια στην Ελλάδα ζούμε, ούτε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρεμβαίνει, ούτε η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρεμβαίνει.
1: Κύριε Αδαμίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή σου ομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρώην πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο κύριος Γιώργος Αδαμίδης, σε σχέση με την επιλογή να ανατιναχθούν βαρέα μηχανήματα εξόρυξης λιγνίτη στην Βόρεια Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τίτλοι τέλους στις λιγνητικές μονάδες και να γίνει η μετάβαση, όπου τρέχει η Ελλάδα παραδόξως σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που τράβει χειρόφρενο στην πράσινη μετάβαση εξαιτίας ακριβώς της ενεργειακής κρίσης, και είδαν ότι δεν μπορεί να κρεμαστούμε εντελώς μονοθεματικά από το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να υπάρχει και μια ισχυρή εφεδρεία που σε κρίσιμες στιγμές, σε κρίσιμες περιόδους, να μπορέσει να ενεργοποιείται, να μπορεί να ενεργοποιείται και να αποτελεί το αντίβαρο όταν τα πράγματα θα ξεφεύγουν. εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορούμε, για να απολέσουμε τα όποια αντίβαρα έχουν μείνει στη χώρα ως προς την, ως προς τον έλεγχο και τη διαμόρφωση ενός σχετικά συγκρατημένου περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά τις τιμές ενέργειας. Και ενώ χάνουμε τα αντίβαρα, έχουμε μείνει με τα βαρύδια. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
7: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μεγάλη μουσική ανάσα. Να δώσουμε την είδηση τελευταία στιγμή, διότι βλέπουμε και εδώ από την βιομηχανική περιοχή, σε μεγάλη απόσταση, η αλήθεια είναι, πρέπει να είναι περίπου στην περιοχή του Αΐγιαννη του Χωστού, μια μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολλοί καπνοί που έχουν κατακλείσει την περιοχή. Θα έχουμε έως το τέλος της εκπομπής περισσότερα για το πού ακριβώς έχει εκδηλωθεί αυτή η μεγάλη η πυρκαγιά. Περίπου είναι από την περιοχή, έτσι όπως μπορούμε να προσδιορίσουμε, στον Αϊγιάννη. Θα έχουμε νερότα στην πορεία της εκπομπής. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου φυσικά έχουμε την υπόθεση των μεταναστών και της δομής των μεταναστών. Όπως μας είχε πει και χθες η νομική εκπρόσωπος των κατοίκων των αθανάτων, πέρα από το εξώδικο που έχουν αποστείλει σε περιφέρεια Κρήτης, Δήμο Ηρακλείου και Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, διαφωνώντας πλήρως και επιχειρηματολογώντας για ποιο λόγο δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει η δομή των μεταναστών στην περιοχή των αθανάτων στις εγκαταστάσεις της πρώην μονάδας Σκουλούδη, προανήγγυλαν ότι θα προσφύγουν στην δικαιοσύνη, στα διοικητικά δικαστήρια συγκεκριμένα, για να καταθέσουν αίτηση ακύρωσης της απόφασης για την ίδρυση δομής στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι κάτοικοι των αθανάτων προσέρχονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο ζητώντας μια ξεκάθαρη θέση για το θέμα, τονίζοντας την αγανάκτησή τους και ζητώντας από τον Περιφερειάρχη Κρήτης και την Περιφερειακή Αρχή καταρχήν να επανατοποθετηθούν. Διότι θυμίζω ότι τις προηγούμενες ημέρες η αντίθεση με την περιοχή των Μαλάδων, την περιοχή των, του πρώην ΚΤΕΟ στο κακό όρος, στα διοικητικά όρια δηλαδή, του Δήμου Χερσονήσου, όπου είχε πει όχι η Περιφέρεια Κρήτης για την επιλογή των αθανάτων, έχει τοποθετηθεί θετικά. Αρχικά θετικά ή εν πάση περιπτώσει ναι, υπό προϋποθέσεις και πολλούς αστερίσκους, είχε τοποθετηθεί και ο Δήμος Ηρακλείου. Αλλά μετά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και την παρουσία εκατοντάδων κατοίκων, η Δημοτική Αρχή άλλαξε άποψη και θέση και ξεκαθάρισε τα πράγματα, ισχυριζόμενοι πλέον ότι ούτε αυτή η επιλογή μπορεί να προχωρήσει.

Αλλάζουμε θέμα, κλίμα. Πάμε στην αγορά. Πάμε στις τιμές συσκευασμάτων που είναι στην καθημερινότητά μας. Καλός ή κακός. Και αφορά στα παυσίπονα. Διότι έχει μεσολαβήσει ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός. Με αφορμή μια ερώτηση που κατέθεσαν 12 βουλευτές και οι 12 προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θοδωρικάκο, για την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται σε ό,τι αφορά τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, δηλαδή τα παυσίπονα, παρακεταμόλη, ιβουπροφένη, αντιφλεγμονώδη κρέμες ενδεχομένως ή ειρηνικά αποσυφορητικά και ούτω καθεξής. Τι έχει συμβεί? Χιλιάδες πολίτες πληρώνουν καθημερινά όλο και ακριβότερα, ακόμη και τα πιο απλά παυσίπονα. Αυτό το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε. Την τελευταία πενταετία, εξαετία έχουν ξεφύγει οι τιμές. Επένες το, να πούμε, γεγονός των τεπών κάτω από ένα ευρώ. Και τώρα πάει 3 και πλέον ευρώ. Αυτό το θέμα, με συγκεκριμένα όμως στοιχεία τα οποία θα παραθέσουμε, θέτουν υπόψη του Υπουργείου Ανάπτυξης οι 12 βουλευτές ανάμεσά τους και ένας από την Κρήτη, δύο από την Κρήτη, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Μαμουλάκης, από το Πταχανιά και το Ηράκλειο, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και καλούν τον κύριο Θοδωρικάκο να δώσει απαντήσεις και εξηγήσεις για το πώς έχει ξεφύγει η τιμή των αναλυγητικών στη χώρα, την ώρα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι τιμές είναι υποπολαπλάσιες, αρκετά χαμηλότερες. Και τα στοιχεία που παρέθεσαν μέσα από την ερώτησή τους οι βουλευτές αποτυπώνουν μία τιμή 6 φορές υψηλότερη, 6 φορές ακριβότερα από τη μέση τιμή των αντίστοιχων παυσιπώνων της αντίστοιχης δραστικής ουσίας σε ευρωπαϊκές χώρες. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Βουλή δείχνουν ότι η αύξηση των τιμών στα μη συνταγογραφούμενα είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή. Η τιμή της παρακεταμόλης των 500 mg με 20 δισκία αυξήθηκε από τα 75 λεπτά που ήταν το 2017 στα 3,20, 3,20 ευρώ σήμερα. Αύξηση 326%. Οι αντιαλλερικές οφθαλμικές σταγόνες από τα 2,5 ευρώ πήγαν στα 8 ευρώ. 220% αύξηση. Τα ειρηνικά αποσυφορητικά που είπαμε πριν, από τα 3,5 ευρώ στα 8,5. 143% αύξηση. Οι αντιφλεγμονώδεις παυσίπονες κρέμες από τα 4,5 ευρώ ξεπέρασαν τα 10. Αύξηση πάνω από 140%. Αν συγκρίνεις λοιπόν τα αντίστοιχα παυσίπονα ή τις αντίστοιχες δραστικές ουσίες, για να είμαστε πιο ακριβείς, έχουν άλλη εμπορική ονομασία, αλλά είναι για δραστική ουσία. Για παράδειγμα, στη Βρετανία, παρακεταμόλη ιδιωτικής ετικέτας πωλείται 57 λεπτά τα 16 δίσκια. Δισκία, με συγχωρείτε. 57 λεπτά τα 16 δισκία. Και εμείς έχουμε εδώ 3,20 ευρώ τα 20 δισκία. Κάντε την αναλογία. Και εντάξει, η Βρετανία ένα παράδειγμα, τα έχει καταφέρει πολύ καλύτερα, είναι, ξέρω εγώ, πάρα πολύ φτηνή. Πάμε σε μια πιο ακριβή χώρα, Γερμανία. Αντίστοιχες συσκευασίες παρακεταμόλης πωλούνται από 1,20 έως 2 ευρώ. Εμείς εδώ 3 και πλέον ευρώ. Πήγα το πρωί σε φαρμακείο να πάρω Παναντόλ. Συγκεκριμένες ονομασίες θα λέμε για να σε εννοούμαστε. 4,20 το κουτάκι. Το Παναντόλ. 4,20. Πόσο αγοράζει ο φαρμακοποιός χονδρική του Παναντόλ? 3 ευρώ συν ΦΠΑ. Άρα πάμε στα 3,18-3,20. Το κουτάκι του για το πουλάει 1,20. Το σημαίνει ένα περιθώριο μεικτού κέρδους περίπου 22-23-25%. Απολύτως φυσιολογικό και λογικό μεικτό, επαναλαμβάνω, μεικτό κέρδος για όσους γνωρίζουν από την αγορά. Άρα απολύτως δικαιολογείται. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι πόσο πουλάνε οι φαρμακοποιοί. Το πρόβλημα είναι για μας, γιατί από το φαρμακοποιό το παίρνουμε.
Αλλά το πρόβλημα είναι πόσο το αγοράζουν οι φαρμακοποιοί για να το πουλήσουν σε εμάς πλέον 4 και 20. Το αγοράζουν 3 ευρώ. Όταν το αγόραζαν 50 λεπτά ή και λιγότερο. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, ακούστε τώρα ποιο είναι το παράδοξο, αποτέλεσαν τον πυρήνα της κοινοβουλευτικής παρέμβασης με τους 12 βουλευτές να ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης Θεοδωρικάκο για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι τιμές και γιατί η ελληνική αγορά εμφανίζει τόσο μεγάλες αποκλίσεις από την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα ερωτήματα των βουλευτών ήταν πολύ συγκεκριμένα και ζητούσαν να απαντηθεί γιατί οι τιμές τομείς διαγραφούμενων φαρμάκων αυξήθηκαν τόσο δραματικά μετά την απελευθέρωσή τους το 2017, πώς διαμορφώνεται το περιθώριο κέρδους σε κάθε στάδιο της αλυσίδας διάθεσης, ποιοι μηχανισμοί ελέγχου υπάρχουν για την προστασία των καταναλωτών και τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση ώστε να μειωθεί το κόστος αγοράς βασικών φαρμάκων και μάλιστα καθημερινής χρήσης. Και ενώ θα περίμενες, παιδί μου, σε αυτή την προσπάθεια που έκαναν οι βουλευτές, δεν έχει σημασία από ποια κοινοβουλευτική ομάδα, θα μπορούσαν να ήταν και από άλλη κοινοβουλευτική ομάδα, θα μπορούσαν ακόμα και από την, μέσα από τη Νέα Δημοκρατία να ήταν, γιατί είναι μια πραγματικότητα όλο αυτό. Και ενώ θα περίμενε κανείς, οι ίδιοι φαρμακοποιοί που αναγκάζονται να πληρώνουν, να πουλάνε τόσο ακριβά το φάρμακο, το οποίο πλέον είναι αποτρεπτικό, αλλά σκέφτεται δύο φορές να αγοράσει τον τεπών. Το Panadol τα έχει πάει 4-20. Το σκέφτεται δύο και τρεις φορές. Άρα, λιγότερες πιθανότητες να μπει στο φαρμακείο. Άρα, επίπτωση και για το φαρμακοποιό συνολικά, για τις αγορές του, για τον τζίρο του. Αντί λοιπόν να υπερθεματίσουν, εξαπολύουν μία επίθεση στους βουλευτές, στέλνοντας μάλιστα και επιστολή προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, να επιπλήξουν και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο βέβαια τους βουλευτές, διότι λέει μέσα από την ερώτησή τους επιδιώκουν και στοχεύουν να εξυπηρετήσουν το άνοιγμα της αγοράς τομείς διαγραφούμενων φαρμάκων για να φύγουν από τα φαρμακεία, είπαστε τόσοι να παραμείνουν στα φαρμακεία, αλλά να μπουν και σε άλλα κανάλια πώλησης. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτά. Οποιαδήποτε κανάλια πώλησης. Τέλος πάντων, να ανοίξει η αγορά του των παυσιπόνων, των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Και άντε και το διάβασαν ή το ερμήνευσαν έτσι, θα μπορούσα να το δεχτώ. Δεν κάνουν καμία αναφορά για τις τιμές. Δηλαδή δεν απαντάνε. Να δώσουν την εξήγησή τους. Να πούνε οι φαρμακοποιοί σε αυτή την επιστολή που έστειλαν διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, την έστειλε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοποιών. Δεν κάνουν ούτε μία ανοίξη στα στοιχεία που παρέθεσαν οι βουλευτές. Συγκεκριμένα, πόσο πωλείται το παυσίπονο, πόσο έχει το αντίστοιχο παυσίπονο στις άλλες χώρες, γιατί πωλείται τόσο, κουβέντα. Σαν να τους είπε κάποιος, πάρτε την μπάλα και βρείτε την πιο μακρινή εξέδρα, να την πετάξετε. Ένα απόσπασμα μόνο θα σας μεταφέρουμε από την επιστολή διαμαρτυρίας των φαρμακοποιών, που υποτίθεται διαχρονικά οι φαρμακοποιοί είναι δίπλα στον καταναλωτή, παύλα ασθενή, παύλα ασφαλισμένο, παύλα πολίτη. Πίσω, λέει, από το δήθεν προβληματισμό για τις τιμές των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, λέει ο πρόεδρος των φαρμακοποιών, του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοποιών, το διευκρινίζω, αναδεικνύεται, λέει, μια ξεκάθαρη ιδεολογική τοποθέτηση και πολιτική επιλογή υπέρ της αποσύνδεσης του φαρμάκου από το φυσικό φαρμακείο και της εμπαρωματοποίησης του φαρμάκου. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι ο κλάδος θα σταθεί απέναντι σε κάθε προσπάθεια αποδυνάμωσης του ελληνικού φαρμακείου και απέναντι σε κάθε πολιτική που επιχειρεί να μετατρέψει το φάρμακο από κοινωνικό αγαθό σε αντικείμενο εμπορικής κερδοσκοπίας. Και δεν έθεσε κανείς κανένα τέτοιο θέμα. Δεν τέθηκε θέμα τέτοιο. Τουλάχιστον εμείς δεν διαπιστώσαμε ότι επιχείρηται να τεθεί ένα τέτοιο θέμα. Τέθηκε το θέμα ευθέως των τιμών, που διαμορφώνεται φυσικά από τις φαρμακοβιομηχανίες. Και αντί να ενώσουν τη φωνή τους οι φαρμακοποιοί με τους βουλευτές και να εγκαλέσουν την κυβέρνηση, διότι έχει αφήσει ασίδωτη τη φαρμακοβιομηχανία στη χώρα να διαμορφώνει τιμές, καρτελοποιώντας τις τιμές, επιτίθεται στους βουλευτές γιατί ρωτάνε για τις τιμές

καμία απάντηση γιατί η παρακεταμόλη, ας πούμε, πωλείται 326% πάνω από το 2017. Καμία αναφορά, απάντηση, εξήγηση γιατί βασικά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα πωλούνται στην Ελλάδα πολλαπλάσια ακριβότερα από τις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ή έστω να πούνε, ρε παιδί μου, λέτε εδώ. Οι τιμές είναι αυτές όντως που περιγράφετε, αλλά αυτή η τιμή είναι της Χονδρικής, αυτή είναι της Λιανικής. Εμείς τα ψάξαμε να τα βρούμε. Εμείς ψάξαμε με αφορμή την αντίδραση των φαρμακοποιών που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο ακριβώς επιχειρούν να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα. Πήγαμε σήμερα σε φαρμακείο να μάθουμε ποιες είναι οι τιμές, πόσο αγοράζει την παρακεταμόλη, πόσο την πουλάς. Και διαπιστώσαμε ότι όντως το περιθώριο κέρδους που έχουν τα φαρμακεία είναι ένα εύλογο. Απολύτως λογικό με τους κανόνες σήμερα της αγοράς, όπως διέπουν τους κανόνες και τα κόστη της αγοράς, περιθώριο κέρδους. Άρα, την ευθύνη του κόστους, του υψηλού κόστους της έκρηξης της τιμής, την έχει η φαρμακοβιομηχανία, την οποία εγκαλούν και στην ερώτησή τους οι βουλευτές. Και γι' αυτό ζητούν από τον κύριο Θοδωρικάκο να παρεύει και να δώσει απαντήσεις. Και γι' αυτό δεν λέγεται κουβέντα. Δεν δίνεται καμία απάντηση στον πολίτη που πληρώνει το λογαριασμό εν τέλει. Γιατί όσο η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το ποιος έχει δικαίωμα να πουλά τα παυσίπονα, το πραγματικό ζήτημα, δηλαδή οι υπέρογγες τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παραμένει χωρίς σαφή και τεκμηριωμένη απάντηση.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ο αριθμός των νεκρών από τους δίδυμους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα έχει αυξηθεί σε περίπου 235 και 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα συντρίμμια συνεχίζονται. Η επόμενη μέρα από την καταστροφική πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό βρίσκει επιχειρηματίες και κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Δύο ολοκληρωτικά κατεστραμμένες επιχειρήσεις και σοβαρές υλικές ζημιές σε σπίτια συνθέτουν το σκηνικό που αποτυπώνει τη μανία της φωτιάς που ξεκίνησε από την αποθήκη ξυλίας και χαρτικών και παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών. Με την απολογία της μητέρας του μικρού Άγγελου συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκρωτη υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου αγοριού που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ο συγκατηγορούμενός της και πρώην συντροφός της που κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού, σύμφωνα με τη δικηγόρο του, είναι ασθενής. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου σήμερα, 5 προφυλακισμένοι μέλη της οικογένειας Καργάκη προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση της βόμβας σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη πριν το μακελιό στα Βορίζια. Στο Ηράκλειο σήμερα, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τα εγγένεια του νέου κέντρου καινοτομίας, η Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποιεί σειρά επαφών με εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας και άλλων τοπικών φορέων. Σοκ έχει προκαλέσει στο Μιλοπόταμο ο θάνατος 32χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός από τον πατέρα του. Βρέθηκε κοντά στο σπίτι της οικογένειάς του με τον πατέρα του σοκαρισμένο να καλεί το ΕΚΑΒ. Ωστόσο ήταν αργά, καθώς ο γιος του είχε αφήσει την τελευταία του πνοή. Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων παρέδωσε σήμερα στη μητέρα του Μαρία Γιακουμάκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Κατά την υποδοχή της στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Χινάς χαρακτήρισε την παράδοση του πτυχίου οφειλόμενο ηθικό χρέος της πολιτείας προς τη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη και της οικογένειάς του. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων του Ηρακλείου μετά το κυβερνητικό όχι στο αίτημά τους για παράταση του επιδόματος ανεργίας. Η πρόσφατη απεργία της 24ης Ιουνίου θα έχει και συνέχεια, τονίζει το Σωματείο. Στα προπολέμου επίπεδα επιστρέφει η διεθνής τιμή του πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή. Η μείωση αυτή αποτυπώνεται και στην Αγγλία, με τις τιμές των καυσίμων να συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία. Σε διεθνείς ειδήσεις, σχέδιο μεταφοράς των βάσεών τους από τη Μέση Ανατολή, έπειτα από τα ιρανικά πλήγματα, εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο Κονγκό, στους 304 έφτασαν οι θάνατοι από τον έμπολα, στα 1155 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Στις αθλητικές ειδήσεις, άμεσα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η υπόθεση της μεταγραφής του Χρήστου Σιέλη στον Όφη. Ο 26χρονος διεθνής αμυντικός παραμένει στην κορυφή της λίστας της ομάδας για την προσθήκη στο κέντρο της άμυνας, με τον Όφη να έχει καταθέσει πρόταση στον μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστή του Πανετολικού και μέσα στις επόμενες μέρες να αναμένει να λάβει την οριστική του απόφαση. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό, που στο Ηράκλειο αύριο προβλέπεται ηλιόλουστος και αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Αυτά προς το παρόν. Επιστρέφουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τι σας λέγαμε νωρίτερα, από τις αντιδράσεις που σημειώθηκαν τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου, και ενώ η Δημοτική Αρχή, έχοντας απορρίψει και μάλιστα μέσω ψηφίσματος επιλογές όπως την περιοχή των Μαλάδων, ή έχει απορρίψει ή επαστρεπτός δεν στήριξε την επιλογή, δεν απέτησε ή δεν στήριξε την επιλογή σε άλλους δήμους, όπως το Δήμο Χερσονήσου για το πρώην ΚΤΕΟ, ή στη Μεσαρά σε παλαιές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τοποθετήθηκε, έστω και με πολλούς αστερίσκους και υποπροϋποθέσεις, τοποθετήθηκε θετικά ώστε να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το σύριαλ της δημιουργίας δομής για την περιοχή των Αθανάτων. Όμως η παρουσία των κατοίκων, η επιχειρηματολογία τους τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο οδήγησε σε αναστροφή του κλίματος και αλλαγή της άποψης και θέσης του Δημοτικού Συμβουλίου. Προχθές, κλιμάκιο της πολεοδομίας βρέθηκε στους Αθανάτους για να επιθεωρήσει και να αποτυπώσει αν πληρεί τις προϋποθέσεις πολεοδομικά η εγκατάσταση των αποθηκών Σκουλούδη για τη δημιουργία δομής. Με αυτό όχημα μαθαίνουμε ότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, και ενώ ήταν αναφανδόν υπέρ της επιλογής των Αθανάτων, δήλωσε πριν από λίγο στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι εάν η γνωμοδότηση της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου είναι αρνητική, τότε θα αλλάξει και εκείνος άποψη και αποθετικός θα γίνει και εκείνος αρνητικός. Ουσιαστικά πέταξε τον μπαλάκι στην πολεοδομία, η οποία θα κρίνει το αποτέλεσμα της άποψης της Περιφερειακής Αρχής.

Γι' αυτό και όπως είπε και στους κατοίκους ο κ. Αρναουτάκης, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις σε όλα τα επίπεδα, δεν πρόκειται να συνενέσουν τελικώς στη δημιουργία της δομής. Αν λοιπόν υπάρξει μεταστροφή και από την πλευρά της περιφερειακής αρχής, αν λέμε, τότε δεν θα γίνει και ο αθανάτους. Ή, για να είμαστε ορθότεροι, περιορίζονται οι πιθανότητες να γίνει η δομή στους αθανάτους, διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο κύριος Πλεύρης θα πάει κόντρα σε όλους και όλα, επιβάλλοντας δια της επιτάξεως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τη δημιουργία δομής στη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως στραβά ξεκίνησε η διαχείριση του ζητήματος, στραβά συνεχίζει. Άρα δεν πρόκειται να ξεστραβώσει ποτέ ή πολύ δύσκολα το θέμα της δημιουργίας δομής, γιατί κάθε φορά η κάθε περιοχή στα όρια της οποίας ανακοινώνεται ότι έχει εντοπιστεί κατάλληλος χώρος θα αντιδρά, αναγνωρίζοντας ότι έχουν προηγηθεί αντιδράσεις που έπεισαν με τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα τους φορείς τελικά να τις αποδεχτούν και να μην προχωρήσει η επιλογή. Γι' αυτό πολύ έγκαιρα, ήδη από την πρώτη ουσιαστική ακύρωση, και μιλάμε για την περιοχή των Μαλάδων, με τις εγκαταστάσεις της ΞΟΣ, είχαμε πει ότι αφού ξεκινήσαμε με ακυρώσεις, το πράγμα θα οδηγηθεί σε μια αλυσιτελή διαδικασία. Κάθε φορά θα προχωράμε σε μια λύση που τελικά δεν θα είναι λύση.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Και φτάσαμε στο τέλος και για τις επόμενες μέρες. Γιατί, όπως ξέρετε, εμείς όταν φεύγουμε, όταν αποφασίζουμε να πάρουμε μια άδεια, την κάνουμε έτσι βαριά την άδεια. Επομένως, για τις επόμενες 10 μέρες, 2 με 4, δεν θα ακούτε αυτή την φωνή. Όσοι την ακούτε, τέλος πάντων, 3-4 που μας ακούτε, γιατί και εμείς θα διακοπεύουμε όσο οφείλουμε απέναντι στους εαυτούς μας. Θα διακοπεύουμε όσο οφείλουμε απέναντι στους εαυτούς μας.

Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Η εκπομπή Καθαρά Πολιτικά θα επιστρέψει μετά από δύο εβδομάδες. Μέχρι τότε λοιπόν να σας ευχηθούμε να περνάτε όμορφα και να είστε πάνω απ' όλα υγιείς. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θυμήσου. Η ανακύκλωση είναι κληρονομιά.
3: Με την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, παραδίδουμε στα παιδιά μας μια Κρήτη καθαρότερη, βιώσιμη και πιο φιλική στο περιβάλλον.
2: Η ανακύκλωση είναι επιλογή ζωής.
3: ΕΣΔΑΚ, ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινά από σένα.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
5: Dirty. 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
7: Coming to the tree, they strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree.
8: Are you... Politica.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

βυθισιά με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία. Είναι μια δικαιολογία που την

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ο αριθμός των νεκρών από τους δίδυμους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα έχει αυξηθεί σε περίπου 235 και 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα συντρίμμια συνεχίζονται. Η επόμενη μέρα από την καταστροφική πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό βρίσκει επιχειρηματίες και κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Δύο ολοκληρωτικά κατεστραμμένες επιχειρήσεις και σοβαρές υλικές ζημιές σε σπίτια συνθέτουν το σκηνικό που αποτυπώνει τη μανία της φωτιάς που ξεκίνησε από την αποθήκη ξυλίας και χαρτικών και παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών. Με την απολογία της μητέρας του μικρού Άγγελου συνεχίστηκε σήμερα στο μεικτό όρκο το δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου αγοριού που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ο συγκατηγορούμενός της και πρώην σύντροφός της που κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού, σύμφωνα με τη δικηγόρο του, είναι ασθενής. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου σήμερα, 5 προφυλακισμένοι μέλη της οικογένειας Καργάκη προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση της βόμβας σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη πριν το Μακελιό στα Βορίζια. Στο Ηράκλειο σήμερα, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τα εγγένεια του νέου κέντρου καινοτομίας, η Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποιεί σειρά επαφών με εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας και άλλων τοπικών φορέων. Σοκ έχει προκαλέσει στο Μιλοπόταμο ο θάνατος 32χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός από τον πατέρα του. Βρέθηκε κοντά στο σπίτι της οικογένειάς του με τον πατέρα του σοκαρισμένο να καλεί το ΕΚΑΒ. Ωστόσο ήταν αργά, καθώς ο γιος του είχε αφήσει την τελευταία του πνοή. Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων παρέδωσε σήμερα στη μητέρα του Μαρία Γιακουμάκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Κατά την υποδοχή της στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Χινάς χαρακτήρισε την παράδοση του πτυχίου οφειλόμενο ηθικό χρέος της πολιτείας προς τη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη και της οικογένειάς του. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων του Ηρακλείου μετά το κυβερνητικό όχι στο αίτημά τους για παράταση του επιδόματος ανεργίας. Η πρόσφατη απεργία της 24ης Ιουνίου θα έχει και συνέχεια, τονίζει το Σωματείο. Στα προπολέμου επίπεδα επιστρέφει η διεθνής τιμή του πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή. Η μείωση αυτή αποτυπώνεται και στην Αγγλία με τις τιμές των καυσίμων να συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία. Σε διεθνείς ειδήσεις, σχέδιο μεταφοράς των βάσεών τους από τη Μέση Ανατολή έπειτα από τα ιρανικά πλήγματα εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο Κονγκό στους 304 έφτασαν οι θάνατοι από τον έμπολα, στα 1155 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Στις αθλητικές ειδήσεις, άμεσα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η υπόθεση της μεταγραφής του Χρήστου Σιέλη στον Όφι. Ο 26χρονος διεθνής αμυντικός παραμένει στην κορυφή της λίστας της ομάδας για την προσθήκη στο κέντρο της άμυνας, με τον Όφι να έχει καταθέσει πρόταση στον μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστή του Πανετολικού και μέσα στις επόμενες μέρες να αναμένει να λάβει την οριστική του απόφαση. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό, που στο Ηράκλειο αύριο προβλέπεται ηλιόλουστος και αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
6: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
7: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Θυμήσου.
2: Καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, τοποθετώντας ένα μπουκάλι, ένα χαρτοκιβώτιο ή μια κονσέρβα στον μπλε κάδο.
1: Μικρές πράξεις που δημιουργούν ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
2: Για το περιβάλλον, για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους του.
1: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
2: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το VNY Concept Store σε περιμένει. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο.

0: δώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ο αριθμός των νεκρών από τους δίδυμους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα έχει αυξηθεί σε περίπου 235 και 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα συντρίμμια συνεχίζονται. Η επόμενη μέρα από την καταστροφική πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό βρίσκει επιχειρηματίες και κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Δύο ολοκληρωτικά κατεστραμμένες επιχειρήσεις και σοβαρές υλικές ζημιές σε σπίτια συνθέτουν το σκηνικό που αποτυπώνει τη μανία της φωτιάς που ξεκίνησε από την αποθήκη ξυλίας και χαρτικών και παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών. Με την απολογία της μητέρας του μικρού Άγγελου συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκρωτη υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου αγοριού που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ο συγκατηγορούμενός της και πρώην σύντροφός της που κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού, σύμφωνα με τη δικηγόρο του, είναι ασθενής. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου σήμερα, 5 προφυλακισμένοι μέλη της οικογένειας Καργάκη προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση της βόμβας σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη πριν το Μακελιό στα Βορίζια. Στο Ηράκλειο σήμερα, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τα εγγένεια του νέου κέντρου καινοτομίας, η Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποιεί σειρά επαφών με εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας και άλλων τοπικών φορέων. Σοκ έχει προκαλέσει στο Μιλοπόταμο ο θάνατος 32χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός από τον πατέρα του. Βρέθηκε κοντά στο σπίτι της οικογένειάς του με τον πατέρα του σοκαρισμένο να καλεί το ΕΚΑΒ. Ωστόσο ήταν αργά, καθώς ο γιος του είχε αφήσει την τελευταία του πνοή. Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων παρέδωσε σήμερα στη μητέρα του Μαρία Γιακουμάκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Κατά την υποδοχή της στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Χινάς χαρακτήρισε την παράδοση του πτυχίου οφειλόμενο ηθικό χρέος της πολιτείας προς τη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη και της οικογένειάς του. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων του Ηρακλείου μετά το κυβερνητικό όχι στο αίτημά τους για παράταση του επιδόματος ανεργίας. Η πρόσφατη απεργία της 24ης Ιουνίου θα έχει και συνέχεια, τονίζει το Σωματείο. Στα προπολέμου επίπεδα επιστρέφει η διεθνής τιμή του πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή. Η μείωση αυτή αποτυπώνεται και στην Αγγλία με τις τιμές των καυσίμων να συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία. Σε διεθνείς ειδήσεις, σχέδιο μεταφοράς των βάσεών τους από τη Μέση Ανατολή έπειτα από τα ιρανικά πλήγματα εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο Κονγκό στους 304 έφτασαν οι θάνατοι από τον έμπολα, στα 1155 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Στις αθλητικές ειδήσεις, άμεσα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η υπόθεση της μεταγραφής του Χρήστου Σιέλη στον Όφη. Ο 26χρονος διεθνής αμυντικός παραμένει στην κορυφή της λίστας της ομάδας για την προσθήκη στο κέντρο της άμυνας, με τον Όφη να έχει καταθέσει πρόταση στον μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστή του Πανετολικού και μέσα στις επόμενες μέρες να αναμένει να λάβει την οριστική του απόφαση. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό, που στο Ηράκλειο αύριο προβλέπεται ηλιόλουστος και αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Αττικά 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
8: και στο διαδίκτυο.
7: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Όσοι είχατε κανονίσει να πάτε για μπάνιο στην εκεί στην πισίνα του Λίντο, μην πάτε. Υπάρχει έλλειψη από νερό. Μα τι ξεκινάω κι εγώ. Κάνω πλάκα. Πάμε άλλη μια πλάκα. Μην ψάχνετε για ταξί το πρωί. Όλοι έχουν κάτσει μπροστά στα κρουαζιερόπλα και περιμένουν να πάρουν τουρίστες. Ξεχάστε το. Πρέπει να πάρεις τηλέφωνο και άμα αυτό και έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα βρίσκεις ταξί μετά από αγώνα. Πόσο χάρηκα χθες τη νίκη του Εκουαδόρ απέναντι στη Γερμανία. Το έλεγα στο γιο μου. Μου λέει γιατί είμαστε με το Εκουαδόρ. Γιατί φοράει κίτρινα, του λέω. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Είναι και γιατί δεν γουστάρω τη Γερμανία, ρε παιδί μου, σαν ομάδα. Δηλαδή, άμα μου βρεις 2-3 Γερμανούς μέσα, θα σου πω εντάξει, αλλά δεν έχει Γερμανούς. Έχει μαζέψει τα πάντα. Ό,τι υπάρχει από γύρω-γύρω από τον κόσμο. Ο Μουσιάλα δηλαδή είναι καθαρό ξέρεις, Γερμανός. Όπως ξέρεις, το ξέρεις. Ο Μουσιάλα, το ξέρεις. Ε, της Άριας Φυλής και τέτοια. Αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου. Τι να κάνουμε. Αλλά ήταν η ματσάρα. Ξεκινάει η Γερμανία, βάζει το πρώτο γκολ. Ισοφαρίζει ο Καϊσέδο, παιχτούρα μεγάλη. Μπορεί να τον είχαμε στην ΑΕΚ αυτό. Και μπαπ, το δεύτερο μπαλάκι. Μετά και γεια σας. Άντε γεια, Γερμανία. Τώρα πάει. Κοίτα, κάποιοι λένε ότι το κάνει επίτηδες η Γερμανία για να παίξει πιο χαμηλά στον όμιλο, ώστε να πάει με πιο εύκολο αντίπολο. Αλλά δεν είναι έτσι. Γερμανία, εσύ πρέπει να νικάσει, έγανες. Έτσι, δεν έχεις μάθει, ε? Με κάθε τρόπο. Άντε, πάρ' το τώρα. Ακόμα μια ευχαριστήριση. Σήμερα στο Ηράκλειο η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, αμέσως μετά τη λήξη και τις βαθμολογίες, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο. Εντάξει, εγώ ένα πράγμα θα πω για τη Σοφία Ζαχαράκη. Κρατήστε το. Όπως σας είπα λοιπόν, θα βρεθεί σήμερα στο Ηράκλειο. Το έχουμε ανακοινώσει εμείς από προχθές εδώ στο πολιτικά.gr, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στην υπουργό αυτή, τη Σοφία Ζαχαράκη. Αλλά ρε παιδιά, οι συνεργάτες της. Έχετε φτιάξει ένα πρόγραμμα για τη Σοφία Ζαχαράκη, το οποίο ξεκινάει από τις 9, ξέρω εγώ, το πρωί και πάει μέχρι το απόγευμα ασταμάτητα. Αδυσόπιτα, βασανισμένα, όχι αβασάνιστα που λέει η αγγελία. Και ένα πρόγραμμα, μιλάμε μύτη-μύτη. Δεν προλαβαίνει η γυναίκα να κάτσει να φάει. Πώς το λένε. Αλλά όταν έχεις να εγκαινιάσεις σοβαρά έργα, όπως το 10ο γυμνάσιο του Ηρακλείου, το Μαριέτα Γιαννάκου, με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, έχει μια επίσκεψη στο κεδασί του Ηρακλείου, όπου θα ενημερωθεί και για την στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες. Μετά θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, μετά με Σταύρο Αρναουτάκη και Αλέξη Καλοκαιρινό. Μετά θα πάει και στη ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, δεν γίνεται να πάει εκεί, την περιμένουν πώς και πώς τα παιδιά όλα εκεί, από ό,τι έχω μάθει. Και από τις 6.30 ως 7 θα συμμετάσχει και σε μια εκδήλωση για τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μια φοβερή εκδήλωση. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, την πάνε τρένο. Δηλαδή δεν σταματάει. Παιδιά. Είπαμε, είναι καλή πολιτικός, κάνει αυτά που κάνει, αλλά τα κάνει καλά. Αλλά παιδιά, λίγο το πρόγραμμα. Φτιάξτε το εκεί. Γιατί να βρει και έτσι λίγο να ξεφύγει. Να ξεκουραστεί.

Λοιπόν, για να το πούμε σοβαρά τώρα, σήμερα η Σοφία Ζαχαράκη έχει μια πολύ σπουδαία δουλειά να κάνει εδώ στο Ηράκλειο. Θα πάει στο Κεδασί, όπου εκεί είναι, ήταν η αγωνία της από ό,τι μαθαίνω, να πάει πρώτα εκεί, αλλά το πρόγραμμα το έφερε έτσι ώστε να είναι εκείνη η ώρα, γύρω στις 2.30 θα πάει εκεί πέρα, να ενημερωθεί για την υπηρεσία υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Λοιπόν, εντάξει, θα πάει στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου τις ανακαινίζουν, τις φτιάχνουν. Και εκεί είναι πολύ σοβαρό, έτσι, γιατί γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά και στις φοιτητικές εστίες. Δεν θα ντρέπονται τα παιδιά να μένουν σε ένα δωμάτιο, σε ένα σπίτι. Έτσι. Είναι εστίες κανονικές. Όπως τις ξέραμε από τις ταινίες που βλέπουμε εκεί στην Αμερική. Έτσι θα γίνουν και αυτές. Εντάξει, έχει ένα full πρόγραμμα γυναίκα. Δηλαδή εκεί οι συνεργάτες της κάνουν κάτι, ελαφρώστε το πρόγραμμα της, την επόμενη εκδήλωση που θα κάνει. Γιατί δεν γίνεται να πηγαίνει από το πρωί μέχρι το τέτοιο συνεχόμενα, τέρμα, στα κόκκινα. Θα φοράει κόκκινα σήμερα. Δεν ξέρω. Τη πάνε τα μπλε πάντως. Λοιπόν, θα συμμετάξει σε μια εκδήλωση για τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είναι πολύ σημαντική εκδήλωση αυτή. Δεν είναι το παρόν εκεί. Θα είναι παρούσα η Σοφία Ζαχαράκη. Θα τη δούμε και εμείς από κοντά, θα τη ρωτήσουμε πολλά πράγματα, γιατί βγήκαν οι βαθμολογίες εχθές και δεν βλέπω παράπονα. Δεν βλέπω, ξέρεις, στο σύστημα το πώς δόθησαν οι βαθμολογίες και όλα αυτά. Κάτι έκανε καλά, μάλλον το Υπουργείο Παιδείας. Κάτι έκανε καλά.

Λοιπόν, το ντρόουν του Πολίτικα εχθές σας έδειξε όλο το μέγεθος της καταστροφής στον Άγιο Ιωάννη Χωστό. Μιλάμε για μια καταστροφή σε αρκετά σπίτια. Οι πυροσβέστες έφτασαν πολύ νωρίς. Τα ελικόπτερα ρίχναν συνέχεια νερό, κάτω συνέχεια ρήψη νερού. Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, υπήρχε πολύ μεγάλο κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Οι πυροσβέστες έδωσαν και την ψυχή τους, από ό,τι βλέπω και στα βίντεο και τα πλάνα του Πολίτικα.gr. Αλλά ήταν μια πυρκαγιά η οποία έδειξε λίγο και τα ανακλαστικά της πυροσβεστικής, έτσι. Πολύ γρήγορα φτάσανε εκεί τα μέσα, πολύ γρήγορα βοηθήσαν όλοι. Υπήρχε πολύ δύσκολη μέρα, ήταν πολύ δύσκολη μέρα χθες εδώ η Ηράκλειο. Η πυροσβεστική όμως πέρασε, έδωσε τα διαπιστευτήριά της εχθές και πέρασε με άριστα. Λοιπόν, πάμε σε τρεις δικαστικές υποθέσεις τώρα. Σήμερα στο Ηράκλειο απολογούνται η μητέρα και ο σύντροφός της για το βίαιο θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Μια ιστορία που εδώ στο Πολίτικα.gr ξέρετε ότι την έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας, πολύ ψηλά, γιατί πραγματικά πρέπει να δικαιωθεί αυτό το παιδάκι το οποίο δεν μπορεί να ζήσει. Και αυτό το παιδάκι δεν έχει υποστήριξη στο δικαστήριο. Θα μπορούσε να έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας ο πατέρας, ο βιολογικός, αλλά δεν μπορεί, γιατί του είχε κάνει μήνυση η μητέρα και είναι γι' αυτό κατηγορούμενος. Οπότε, ο μικρός άγγελος δεν έχει υπεράσπιση σε αυτό το δικαστήριο. Την ίδια ώρα, στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, θα βρεθούν 5 προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας Καργάκη, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση της βόμβας σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη πριν το μακελιό στα Βορίζια. Οι κατηγορούμενοι αυτοί καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για την έκρηξη. Ήταν 31 Οκτωβρίου του 2025, όπου αυτό το περιστατικό ξεδίπλωσε δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν και με αποκορύφωμα το διπλό φωνικό του Φανούρη Καργάκη σε Ευαγγέλη Φραγκιαδάκη. Και εκεί που όλοι νομίζουν ότι το έχουμε ξεχάσει το θέμα, δεν έχει ξεχαστεί από την αστυνομία, καθώς αναμένονται εξελίξεις για τα Βορίζια τις επόμενες ημέρες, μετά δηλαδή τις απολογίες των Καργάκηδων, έρχεται κάτι, από ό,τι μαθαίνω. Οι έρευνες είναι πολύ συγκεκριμένες, πολύ στοχευμένες, δεν μπορούμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά κάτι γίνεται με τα Βορίζια. Κάτι κινείται, κάτι έχουν βρει, κάτι υπάρχει το οποίο θα προκαλέσει έτσι μια αίσθηση. Πάμε για μια βόλτα Χανιά, όπου εκεί θα απολογηθεί σήμερα ο Σκοπιανός, ο 43χρονος Σκοπιανός, για τη φρικτή δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Από το Politica.gr σας αποκαλύψαμε προχθές τα χρήματα που βρέθηκαν μέσα στο κοντέινερ, αλλά και τον τρόπο που μετέφερε την Σταυρούλα Λεβεντάκη ο 43χρονος. Σας είχαμε γράψει στο Politica.gr ότι κάτι λείπει από τις έρευνες. Κάτι λείπει γενικά. Δηλαδή λείπει το κίνητρο. Ο συγκεκριμένος άντρας τη βασάνισε τη Σταυρούλα πριν τη δολοφονήσει. Δεν θα σταθώ στο τι αντίκρισε η αστυνομική όταν τη βγάλανε από το λάκκο που την είχε θάψει ο 43χρονος, αλλά υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο θα σκάσει σήμερα μάλλον, λίγο πριν την απολογία του ή λίγο μετά, και λύνει τα χέρια τελείως της αστυνομίας όσον αφορά την υπερασπιστική γραμμή που φαίνεται να ακολουθήσει ο 43χρονος. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι θα αλλάξει τελείως η κατάθεση την ομολογία του. Ότι θα τα πάρει όλα πίσω. Δεν το έκανα εγώ, με απειλήσανε, με κάνανε, με δείξανε. Θα γελάσουμε όταν το κάνει, αλλά εντάξει, είναι τραγικό. Κατηγορείται λοιπόν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση, παράνομη πληροφορία, προχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Κάτι άλλο θα βγει σήμερα το επόμενο. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Θα βγει και αυτό. Θυμηθείτε το. Και υπάρχει και ένα έτσι περίεργο περιστατικό το οποίο συνέβη στον Πυλοπόταμο, καθώς ένας 32χρονος άντρας. Αυτά είναι. Παίρνουν και τηλέφωνο. Καθώς ένας άγνωστος άντρας εντοπίστηκε νεκρός από τον πατέρα του, ένας 32χρονος.

Λοιπόν, αυτός ο 32χρονος βρέθηκε κοντά στο σπίτι της οικογένειάς του από τον πατέρα του. Κάλεσαν το ΕΚΑΒ αμέσως. Έφτασε πολύ γρήγορα, αλλά ο γιος του είχε αφήσει ήδη την τελευταία του πνοή. Η αστυνομία κάνει τις ερευνές της, αλλά μέχρι στιγμής έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Και όλοι περιμένουν τώρα το πώς ρωτούν για τον δικαστή για να δουν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Λοιπόν, σήμερα στη δίκη για τον Τρίχρονο Άγγελο, να το πούμε έτσι με τη σειρά, κάποιοι βγαίνουν και μιλάνε για μια αποτυχία γενικά κοινωνικών δομών κλπ. Τι να πεις για αυτό το παιδάκι, τι να πεις.

Ξεκινάω λοιπόν με αυτό το σύστημα, καθώς πριν από λίγη ώρα μου λένε τώρα ότι υπήρχε ένταση ανάμεσα στην πρόεδρο του δικαστηρίου αλλά και τον κύριο Νουλέζα, τον συνήγορο υπεράσπισης του 40χρονου κατηγορούμενου. Μια ένταση. Δεν ξέρω τώρα τι αφορούσε, δεν το έχουμε μάθει ακόμα, θα το μάθουμε σε λίγο. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχει να κάνει με την απουσία του κατηγορούμενου. Και η πρόεδρος ζήτησε να μάθει το λόγο. Και όπως φαίνεται, μάλλον δεν μπορούσε να πάει να απολογηθεί ο 40χρονος και γι' αυτό φόρτωσε κρανίο η πρόεδρος και είπε γιατί τι ασθενεία, πώς αυτό, δικαιολογήστε το κτλ. Η πρόεδρος είπε ότι πρέπει να παρουσιαστεί μια βεβαίωση σχετικά, ότι είναι άρρωστος και αυτά. Και ο δικηγόρος απάντησε πως το σχετικό έγγραφο θα πρέπει να το προσκομίσουν οι αστυνομικοί. Γιατί κρατείται στις φυλακές Νέας Αλικαίας ο 40χρονος, οπότε δεν μπορεί να πάει αυτός να πάρει το χαρτί.

Λοιπόν, ο καθηγητής ψυχιατρικής Αθανάσιος Βουζένης έχει υποταθεί ως μάρτυρας από την περάσπιση της 27χρονης μητέρας παιδιού. Της μητέρας, θέρας, αυτός ο αντιλέλος εδώ υπάρχει. Ακόμα. Όταν λέμε το μητέρας, θέρας, θέρας. Προσπαθώντας λοιπόν τώρα αυτός ο... Τι να πω τώρα. Είπε μέσα στο δικαστήριο ότι όλη αυτή η ιστορία είναι μια αποτυχία του συστήματος, καθώς αυτή η γυναίκα δεν είχε, λέει, την απαραίτητη αντιμετώπιση, υποστήριξη, εκπαίδευση, ακόμα και καθοδήγηση από κάποιους που την άποψή του θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία της ζωής της. Έχουν σκεφτεί τα πάντα, έχουν σκεφτεί τα πάντα. Δηλαδή, τη μία ότι αυτή δεν αναγνωρίζει ότι έχει πεθάνει το παιδί της, ότι έχει φύγει από τη ζωή. Την άλλη ότι χαμηλό IQ. Μετά ότι το σύστημα φταίει που δεν πρόλαβε να την περιθάλψει αυτή, να την κάνει καλά που ήταν, ξέρω εγώ τι ήταν. Και όλα αυτά πάνω στην ιστορία αυτή του μικρού άγγελου που μας είχε συγκλονίσει όλους. Τώρα τελευταία έχεις κάνει στην τηλεόραση μια διαφήμιση με κάτι βιταμίνες, ξέρεις, παγωμένες, έχεις δει. Κάνεις σιτ, λέει, και έχεις τη βιταμίνη στο στόμα και σε παγώνει. Και σε δροσίζει, λέει, κιόλας και σε δυναμώνει. Λοιπόν, μάλλον αυτό θα έχει πάρει και η μητέρα, τέρα. Γιατί έχει αντίλαλο όταν λέει ο μητέρας. Τέρας, έχει αντίλαλο. Λοιπόν, ο καθηγητής αυτός ψυχιατρικής είπε ότι η μητέρα, τέρα, έχει ένα μηχανισμό, λέει, παγώματος μέσα της, ο οποίος την κάνει και παγώνει, οπότε είναι να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση. Αν ποτέ με πουν τρελό, μη μου φέρετε αυτό να με εξετάσει. Έτσι, εντάξει. Θα με βγάλει του γιατρού τελείως. Γεια σας. Δεν αφισβητώ την επιστημονική του επάρκεια. Αμφισβητώ όλα όσα λέγονται για αυτή τη γυναίκα μέσα στο δικαστήριο. Α, θα μου πεις ποιος είσαι εσύ που τα αφισβητείς. Α, έλατε, ποιος είμαι εγώ. Ακούς, πάγωμα. Εσκιμώα ήταν αυτή. Γι' αυτό και δεν μπορούσε το εύκολα το κλίμα της Κρήτης, γι' αυτό και άλλαξε η τέλειος ψυχολογία της. Χαμηλό IQ. Ήξερε όμως με αυτό το χαμηλό IQ να πάει από τον Οροπό στον Πειραιά, από τον Πειραιά στην Κρήτη και από την Κρήτη να κάνει γούτσου γούτσου συνέχεια με τον 44χρονο. Έτσι, αυτά τα ξέρει να τα κάνει. Εκεί δεν χρειάζεται. Δεν είναι μειωμένη η αντίληψή της. Δεν είναι. Ή όταν τραντάζανε το παιδί, σαν να είναι, πώς το λέει, vibrator, δόνηση αυτό, να δονούν το παιδί συνεχόμενα μέχρι το κεφάλι του να κουνηθεί, έτσι, τελείως από τη θέση του. Και μας πειράζει μετά οι δομές που έχουμε ή που δεν έχουμε ή που έχουμε ή κοινωνικές υπηρεσίες. Κοίτα, υπάρχουν οι κοινωνικές υπηρεσίες που δουλεύουν πολύ σοβαρά και πολύ ωραία και πολύ σωστά. Υπάρχουν και κοινωνικές υπηρεσίες όμως που είναι για το... Για να τις πετάξεις τα σκουπίδια. Έτσι, τελείως. Το λέω πραγματικά. Το έχω ζήσει, το έχω βιώσει, το έχω δει. Υπάρχουν όμως και πραγματικά δομές οι οποίες είναι παράδειγμα, ρε παιδί μου, προς μίμηση. Λοιπόν, το κλου της ημέρας εκεί δεν είναι ότι θα απολογηθεί η μητέρα και ο σύντροφος, έτσι, για το λεωφορείο του παιδιού. Είναι ο τσακωμός που έγινε μεταξύ του κ. Νουλέτζα και της δι' Προέδρου. Η οποία Προέδρος, θα σας πω το εξής. Επειδή έχω δει 2-3 δίκες, είναι άψογη. Αυτή η έδρα ήταν η ιδανική για να βγάλει απόφαση τιμιγορία για τον μικρό άγγελο.

Λοιπόν, και μέχρι να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, το πήραμε σε ρί τώρα, έτσι, και διαφημίσει μετά κατευθείαν και ειδήσει. Να σας πω ότι ξεκινάει η επικήρυξη με 5,33 ευρώ το κιλό για τους ψαράδες εδώ της Κρήτης, όταν θα πιάνουν λαχοκέφαλους. Εμένα ο γιος μου είπε σήμερα να πάρουμε καλά μισά, μας πάμε και εμείς. Πόσα, αν πιάσουμε 200 κιλά, πόσα πάρουμε, 2, 5, 10, 100 ευρώ, μια χαρά. Μια χαρά, χίλια. Συνεχίζει να πηγαίνουμε να ψαρεύουμε στον ελεύθερο χρόνο μας, αγκαθόμαστε. Εκεί, όμως μια μαγνητοφωνάκι δίπλα. Ξέρετε. Όσοι πιέσει εσύ, πιέσει εγώ, θα του πουλήσουμε μετά εκεί. Αλήθεια, πού του δίνουμε για να μα πληρώσουν? Θα σα τα πω, τα γυρίσουμε. Λοιπόν.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ο αριθμός των νεκρών από τους δίδυμους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα έχει αυξηθεί σε περίπου 235 και 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα συντρίμμια συνεχίζονται. Η επόμενη μέρα από την καταστροφική πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό βρίσκει επιχειρηματίες και κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Δύο ολοκληρωτικά κατεστραμμένες επιχειρήσεις και σοβαρές υλικές ζημιές σε σπίτια συνθέτουν το σκηνικό που αποτυπώνει τη μανία της φωτιάς που ξεκίνησε από την αποθήκη ξυλίας και χαρτικών και παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών. Με την απολογία της μητέρας του μικρού Άγγελου συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκρωτη υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου αγοριού που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ο συγκατηγορούμενός της και πρώην συντροφός της που κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού, σύμφωνα με τη δικηγόρο του, είναι ασθενής. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου σήμερα, 5 προφυλακισμένοι, μέλη της οικογένειας Καργάκη, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση της βόμβας σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη πριν το μακελιό στα Βορίζια. Στο Ηράκλειο σήμερα, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τα εγγένεια του νέου κέντρου καινοτομίας, η Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποιεί σειρά επαφών με εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας και άλλων τοπικών φορέων. Σοκ έχει προκαλέσει στο Μιλοπόταμο ο θάνατος 32χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός από τον πατέρα του. Βρέθηκε κοντά στο σπίτι της οικογένειάς του με τον πατέρα του σοκαρισμένο να καλεί το ΕΚΑΒ. Ωστόσο ήταν αργά, καθώς ο γιος του είχε αφήσει την τελευταία του πνοή. Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων παρέδωσε σήμερα στη μητέρα του Μαρία Γιακουμάκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Κατά την υποδοχή της στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Χινάς χαρακτήρισε την παράδοση του πτυχίου οφειλόμενο ηθικό χρέος της πολιτείας προς τη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη και της οικογένειάς του. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των ξενοδοχών υπαλλήλων του Ηρακλείου μετά το κυβερνητικό όχι στο αίτημά τους για παράταση του επιδόματος ανεργίας. Η πρόσφατη απεργία της 24ης Ιουνίου θα έχει και συνέχεια, τονίζει το Σωματείο. Στα προπολέμου επίπεδα επιστρέφει η διεθνής τιμή του πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή. Η μείωση αυτή αποτυπώνεται και στην Αγγλία με τις τιμές των καυσίμων να συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία. Σε διεθνείς ειδήσεις, σχέδιο μεταφοράς των βάσεών τους από τη Μέση Ανατολή έπειτα από τα ιρανικά πλήγματα εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο Κονγκό στους 304 έφτασαν οι θάνατοι από τον έμπολα, στα 1155 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Στις αθλητικές ειδήσεις, άμεσα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η υπόθεση της μεταγραφής του Χρήστου Σιέλη στον Όφι. Ο 26χρονος διεθνής αμυντικός παραμένει στην κορυφή της λίστας της ομάδας για την προσθήκη στο κέντρο της άμυνας, με τον Όφι να έχει καταθέσει πρόταση στον μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστή του Πανετολικού και μέσα στις επόμενες μέρες να αναμένει να λάβει την οριστική του απόφαση. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό, που στο Ηράκλειο αύριο προβλέπεται ηλιόλουστος και αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Λοιπόν, πριν αρχίσουμε να μιλάμε για κουφιοκέφαλους, θα μιλήσουμε για το λαγοκέφαλο, ο οποίος έχει γίνει μάστιγα των θαλασσών. Τον έχουν επικηρύξει πλέον παντού. Και από ό,τι φαίνεται, ξεκινάει η επικήρυξή τους με τιμή 5,33 ευρώ το κιλό. Οι ψαράδες της Κρήτης θέλουν παραπάνω χρήματα γι' αυτό. Πριν από λίγο, ο κ. Αδριανός βγήκε στην ΕΡΤ και είπε ότι θα στηρίξει τους ψαράδες, ότι άκουσε τα αιτήματά τους. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δεν φτάνει, λένε οι ψαράδες. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων, η αμοιβή που θα λαμβάνουν οι αλλοιείς είναι 5,33 ευρώ το κιλό αλλιευμένου λαγοκέφαλου. Το πρόγραμμα αυτό θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά στην Κρήτη, αλλά και στα ανοιχτά του Νοτιού Αιγαίου. Παράλληλα, το Υπουργείο έχει βγάλει και μια επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά το λίτρο, στο λίτρο. Έτσι. Και για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 12 λεπτά ανά ευρώ το λίτρο.

country. Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα ασχοληθούμε πάρα πολύ σοβαρά με το θέμα του λαγού κεφάλου, γιατί ακούω διάφορα από κάποιους έτσι εκπροσώπους των αλλιών για πρόβλημα, έτσι, που δημιουργούν και τα δελφίνια και οι φώκες εδώ στην Κρήτη. Βάρδα, μην αρχίσουν τώρα να λένε να αρχίσουν να κυνηγάμε τις φώκες και τα δελφίνια. Ετοιμάσου, έρχεται. Κοίτα, έρχεται όπου να είναι. Ναι. Γελάτε, καλά. Θα το δείτε. Λοιπόν, και από αυτό πάμε να σας πω κάτι άλλο τώρα. Γελάστε πάρα πολύ. Αν μου έλεγαν τι θα ήθελες να σου χαρίσουμε, που να είναι κοσμογονικό, ρε παιδί μου, να μην υπάρχει τίποτα περισσότερο από αυτό, ένα-δυο πράγματα, ρε παιδί μου, που θα θέλεις και να είναι κοσμογονία να τα ζητήσεις αυτά. Δηλαδή κάτι που να μπορεί να το φτιάξει κάποιος, να το δώσει, έτσι. Δεν μιλάμε για συναισθηματικά, μιλάμε για υλικά, κάτι υλικό. Θα ζήταγα μια μηχανή του χρόνου. Για φαντάσου τώρα να πήγαινες πίσω για να διορθώνεις ένα λάθος. Ή να πήγαινες πίσω και να βρεις ένα. Να πέτρεπες μια δολοφονία. Φοβερό. Γιατί το λέω αυτό. Στην Αμερική και σε κάποιες έτσι πολιτείες έχει αρχίσει μια τάση ταξιδιών στο χρόνο. Πώς το κάνουν αυτό? Παίρνω εγώ το κινητό μου, γράφω τον εαυτό μου να περπατάω σε μια ερήμια και να λέω: κοιτάξτε δίπλα μου, έχω τον Λεωνίδα. Λίγο πριν πάει στη μάχη στις Θερμοπύλες. Ή έχω, ξέρω εγώ, δίπλα μου τον Οδυσσέα, λίγο πριν του ήρθε η ιδέα να φτιάξει το δούριο ύπο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ομάδες που με AI στείλουν αυτά τα βίντεο και φτιάχνουν πραγματικές τέτοιες καταστάσεις, AI καταστάσεις, όπου αναπαριστούν αυτά. Δηλαδή πάνε, ξέρω εγώ, υπάρχει ένα βίντεο που λέει ποια ήταν η πρώτη φορά που παραπλάνησε την Ελένη ο Πάρης. Το γέλιο είναι με το βίντεο που ο Δίας γίνεται βροχή, μπαίνουμε στο δωμάτιο και μια βροχή κάνει έρωτα με μια γυναίκα και εκείνη τη στιγμή λένε ότι συλλαμβάνει τον Ηρακλή, έτσι. Δηλαδή έχουν τέτοια βίντεο. Ναι, δηλαδή λέει αυτή η τύπησα, το έχω δει το βίντεο, λέει: να δείτε εδώ τώρα ο Δίας μπαίνει σαν βροχή μέσα στο σώμα της γυναίκας και τη γονιμοποιεί. Αυτό είπε. Φοβερό, έτσι δεν υπάρχει? 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Στείλτε μας εσείς τι θα κάνατε αν είχατε αυτή τη μηχανή του χρόνου ή αν θα στείνατε ένα AI ταξίδι στο χρόνο. Φοβερή είδηση. Δεν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, έδειχνε τώρα, ξέρω εγώ, ότι... αφήσανε. Αυτά, τα τηλέφωνα, χτυπάνε. Τι να κάνω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο με τις υπόλοιπες ειδήσεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αχ, σκάνε τα τηλέφωνα, γιατί σαν τρελά τώρα. Δηλαδή, γίνεται χαμός. Είναι περίεργη η μέρα σήμερα. Θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε πολλά δικαστικά θέματα ανοιχτά. Σας είπα για τη δίκη για τον τριόχρονο Άγγελο. Αυτός ο καθηγητής ψυχιατρικής, από ό,τι με ενημερώνουν, γύρισε και είπε για την μητέρα. Αντίλαλο έχουμε. Αντίλαλο. Λοιπόν, ότι ακόμα και τώρα λέει, δεν είμαι σίγουρος ότι ξέρει πως το παιδί της έχει πεθάνει. Να χτυπάμε μια βόλτα μέχρι τον τάφο του. Λοιπόν, δεν φταίει κανένα σύστημα, πείτε σε αυτόν τον κύριο, γιατί θα έχω πάρει στο καλείο τώρα και θα αρχίσω να παίρνω τηλέφωνα και του δικηγόρου του, πώ σα παρακαλώ, δώστε του μου το τηλέφωνο του. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα που αποτυχάνει όταν μία μητέρα ή ένα πατέρα κάνουν κακό στα παιδιά του. Τέλος. Τέλος. Αυτές οι δικαιολογίες αφήστε τις για τα δικαστήρια και για τους νομικούς να τα επεξεργάζονται, να τα δηλώνουν εκεί στα δικαστήρια για να προσπαθήσουν να σώσουν τους πελάτες τους. Το παιδάκι αυτό βασανίστηκε, το παιδάκι αυτό κακοποιήθηκε, το παιδάκι αυτό έχασε τη ζωή του πριν ακόμα μάθει πώς να χαμογελάει. Τέλος.

Λοιπόν, δεν θα απολογηθεί ο 40χρονος. Σήμερα, καθώς πήγε το χαρτί από τις φυλακές Αλκαλασσού στο δικαστήριο, που δείχνει ότι έχει προβλήματα υγείας. Τι να του στέλνει ένα παιδί, τι να κάνεις. Τα στερητικά είναι αυτά, ξέρεις. Το παιδί εννοώ που δεν το βλέπει. Αυτό. Το έχει δημιουργήσει πρόβλημα υγείας.

Και μαθαίνω και ότι και στα Χανιά γίνονται διάφορα εκεί πέρα με τον 43χρονο. Είχαν κάποιο θέμα, λέει, εκεί λίγο πριν φτάσει στα δικαστήρια. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Για να δούμε. Πάω. Σκάνει όλα, είδες έτσι ένα-ένα στη σειρά. Εντάξει, μεταφορείς γιατί να πεις, θα απολογηθούν αυτοί οι πέντε. Έχουν πάρει τρεις φορές έτσι προθεσμία για να απολογηθούν. Αυτή τη στιγμή ο 43χρονος είναι στο μέγαρο των Χανίων, το δικαστικό μέγαρο. Έχει ήδη ομολογήσει, έχει υπογράψει την ομολογία του, αλλά κάτι μου λέει ότι σήμερα θα το γυρίσει αλλιώς τη Ζακέλη Κολοτούμπα. Πιρουέτα που λέει και ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα. Και μην ξεχνάμε να πούμε ότι έχουμε στα χέρια μας τη μήνυση που κατέθεσαν οι αστυνομικοί των Χανίων, 5 στον αριθμό, κατά του Σταύρου Μπαλάσκα για όσα είπε στην εκπομπή του Μέγκα, τον Νίκο Βαγγελέτο, αλλά και όσα είπε στην εκπομπή μας. Μέσα στη μηνυτήρια αναφορά τους έχουν αναφορά στην εκπομπή μας ότι είπε ο κύριος Μπαλάσκας. Η μήνυση υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμυλωδικών Αθηνών, καθώς εκεί τελέστηκε το αδίκημα που κατηγορούν οι αστυνομικοί τον κύριο Μπαλάσκα. Καθώς όπως αναφέρουν μέσα, προχώρησε σε δημόσιες αναφορές που περίχαν ανακριβή στοιχεία και έπληξαν τόσο την προσωπική του υπόλοιψη όσο και το κύρος της ελληνικής αστυνομίας. Κάποιοι ήλπιζαν εχθές ότι αυτό θα τελειώσει νωρίς, ότι δεν θα κάνουν μήνυση, ότι θα κάνουν πίσω. Είπε και μια υποτυπώδη συγγνώμη ο κ. Μπαλάσκας το βράδυ στην εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω. Εχθές δεν βγήκε στην εκπομπή, δεν τον είδα. Δηλαδή, όσο τον βλέπα, δεν τον είδα. Μπορεί να βγει και μετά, δεν ξέρω, αλλά αν δεν βγήκε, μάλλον υπάρχει θεματάκι εκεί πέρα. Αλλά όπως φαίνεται, οι αστυνομικοί το είπαν και το έκαναν. Έτσι. Είπανε θα πιάσουν τον κακό, τον πιάσανε. Είπανε θα πάνε μέχρι τέλους αυτή την ιστορία. Με τις προσβλητικές εκφράσεις του κυρίου Μπαλάσκα, όπως χαρακτηρίζουν, το πηγαίνει και αυτό μέχρι τέρμα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Αυτό είναι διαρκές αδίκημα. Διαρκές έγκλημα. Έτσι, δια του τύπου η συκοφαντική δυσφήμιση. Λοιπόν, αυτό. Να δικαιωθούν όλοι. Αυτό θέλω εγώ. Λοιπόν. Μου στέλνει τώρα μήνυμα ένας φίλος, καλά έκανες και το πες στην εκπομπή για το Λίντο. Κινδυνεύουν, λέει, να την εχθούν στον αέρα και ολυμπιακοί αγώνες που θα γίνουν εδώ. Υπάρχει ένα θέμα, λέει, με μια βλάβη στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης. Και το νερό, λέει, στην αγωστική πισίνα του Κολυμβητρίου δεν είναι αρκετό. Είναι μη επαρκής τροφοδοσία νερού, λέει εδώ ο φίλος. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό θα έχει πρόβλημα και για τους αθλητές, αλλά και για τους αγώνες που είναι κανονισμένοι να γίνουν. Ναι, πρόκειται για μια οργάνωση, μου λέει, όπου θα συμμετάσχουν 373 παιδιά στο πλαίσιο, λέει, του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Κολύμβησης Κρήτης και Ρόδου, που δίνουν, λέει, το εισιτήριο για τους πανελλήνιους αγώνες. Φοβερό! Και εμείς δεν έχουμε νερό. Πάμε πάρουμε μπουκάλι, να το γεμίσουμε, τι λες. Πάμε. Μου στέλνουν όμως ένα μήνυμα για να προλάβουν ότι έχουν στείλει υδροφόρες, λέει, από το Δήμο Ηρακλείου, που ξεκίνησαν να τροφοδοτούν με νερό την αγροτική πισίνα και θα χρειαστούν, λέει, 10 βυτεία. Ναι, νερό. Νερό.

Λοιπόν, θα σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι τώρα, έτσι, για να χαλαρώσετε εκεί που είσαστε, όπου είσαστε. Εχθές έγινε κάτι τρελό πολιτικά. Μου το θύμισε τώρα φίλος, αυτός που με πήρε τηλέφωνο, ο δημοσιογράφος, συνάδελφος, πολύ καλός φίλος. Και μου λέει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και του λέω, για πες μου τι έγινε. Περιμέναν λίγο τον Τσίπρα να τελειώσει τη συνέντευξή του στον Αλφα για να βγουν να κάνουν. Για να τελειώσει λίγο η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ τη συνεδρίαση που είχαν. Και μου λέει, ναι. Ένα ολόκληρο κόμμα που βάζει χέρι στην κυβέρνηση για πράγματα, για καταστάσεις, για νομοσχέδια, για τροπολογίες, για οτιδήποτε άλλο. Τι κάνει, περιμένει τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα που έγινε χθες στο Σρόιντερ, στον Αλφα, και περιμένει να δει τι θα πει ο ηγέτης προκειμένου να τελειώσουν την πολιτική γραμματεία και να πάρουν απόφαση. Πέταξε μια σπόντα ο κύριος Τσίπρας χθες για τον Μπολάκη. Είπε μια τάκα τρίβη. Λοιπόν, διαφωνούν μεταξύ τους τώρα η ηγεσία, ο Φάμελος δηλαδή, και η εσωκομματική αντιπολίτευση που είναι ο Παπάς και ο Πολάκης. Ο Παπάς δεν θα ήταν στην εσωκομματική αντιπολίτευση αν είχε δει το νεύμα από τον Τσίπρα, έλα και εσύ μαζί μας.

ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, άμα του πάει αυτού. Άρα, εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάρει κανέναν. Αυτό όμω που μπορεί να πάρει, τι είναι? Το αφημί του κόμματο. Να πάρει το κόμμα για να πάρει τι επιδοτήσει. Άρα δεν θα έχει πάνω του το κόκκινο, την αυγή και όλα αυτά τα κομματικά μέσα τα οποία τα πληρώνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Όποτε τα πληρώνει. Όποτε. Γιατί και αυτά παραπολεμένα μένανε.

Λοιπόν, και αυτό το τουρνουμπούκι που γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνουν μετά, ξέρεις, τη μισή μέρα βγαίνουν και χτυπάνε εκεί να δουν τι θα γίνει με τον Τσίπρα. Και την άλλη μεσή χτυπάνε την κυβέρνηση γιατί έχει κάνει λάθος όλα αυτά τα. Κινείται λάθος παντού. Έτσι, αυτή είναι η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχεις και απ' την άλλη να τρελαίνονται οι Σαμαρικοί, γιατί ο Καραμαλής έκατσε πιο πέρα μακριά του, δεν έκατσε κοντά του στην εκδήλωση της παρουσίας του βιβλίου του κυρίου Μιχάλη Σάλα. Και από ό,τι φαίνεται, ένα μέτωπο από εκεί στη Νέα Δημοκρατία κλείνει σιγά σιγά, με έτσι κουβεντούλες, με συζητησούλες, με καφεδάκι. Ίσως εκεί στην Αθήνα να παίχτηκε και κανένα ψαράκι, ρε παιδί μου, ξέρεις, ωραίο. Και εκεί στην Αθήνα, να ξέρεις κάτι, ο Κώστας Καραμαλής έχει δύο στέκια. Ένα ψαράδικο και ένα καφενείο. Στο καφενείο πάει για ταύλι, κανονικά, και στο ψαράδικο πάει και μπερκετά τζίρικα πράγματα, έτσι, δηλαδή ψαρούκλες, αυτά και τέτοια. Λοιπόν, κάπου εκεί φαίνεται ότι κάτι έγινε και κάπως τα έχει βρει ο Καραμαλής με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Και όχι μόνο αυτός. Και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που μέχρι πριν λίγες μέρες τάχωνε κανονικά στην κυβέρνηση, τώρα έχει σταματήσει. Δεν βγαίνει, δεν κάνει, δεν λέει. Τα βρήκαν και με αυτόν. Έχουμε. Και την ώρα που άλλοι σκίζονται εκεί και μαλλιοτραβιούνται και γίνεται χαμός και πανικοβάλλονται και είδα μία δήλωση της κυρίας Δούρου ότι μας πετάει στα σκυλιά. Η κυρία Δούρου το είπε αυτό. Ε? Η κυρία Δούρου. Η κυρία Ρένα Δούρου. Και μου στέλνει μήνυμα φίλοι από τις οικογένειες συγγενών θυμάτων στο Μάτι και μου λέει ότι περίπου 18 άνθρωποι βρέθηκαν όλα τα κόκαλά τους και τα είχαν πεταμένα δεξιά και αριστερά σε σκυλιά εκεί στο Μάτι. Και μετά τα βάλαν όλα μαζί σε έναν τάφο. Τα μαζέψαν και τα βάζαν σε έναν τάφο. Θυμάστε, το είχαμε αποκαλύψει εδώ στο πολυκέντρο.gr αυτό. Φτιάξαν οι άνθρωποι και έναν τάφο και βάλαν μέσα όλα τα κόκαλα που βρήκανε που ήταν πεταμένα σε σκυλιά. Καμία σχέση έτσι με το θέμα της κυρίας Δούρου. Και όσο αυτοί λοιπόν τρώγονται σαν τα σκυλιά μεταξύ τους, να το πω έτσι, ήδη από χθες έχει ξεκινήσει κάτι. Υπάρχουν μέλη της Νέας Δημοκρατίας, συνδεσμίτες, οπαδοί, φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, μέλη, τομεάρχες, γενικές γραμματείες, διάφοροι, οι οποίοι τι κάνουν από χθες, ενημερώνονται πώς θα κινηθούν προεκλογικά από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα μπήκε η Νέα Δημοκρατία σε προεκλογικό mood. Άρα λέτε να κάνει την έκπληξη ο Μητσοτάκης μετά το Σεπτέμβριο. Ε? Μόλις γυρίσω από τις διαφημίσεις θα σας πω αυτό το σενάριο που υπάρχει για τις εκλογές. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Το άρωμα.

0: είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
1: DET 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Θελμουνιδάκης, όλα μαζί και στο 6932907898. Μα στέλνετε τα σχόλιά σας, τα πινελίκια, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Και τώρα διαβάζω κάτι. Πω. Την ώρα πριν σας έλεγε για σκυλιά, θυμάστε. Κάτι έλεγε σκυλιά. Και ξαφνικά μου έρχεται μια πληροφορία εδώ για την Κρήτη. Πω, τρομερή και φοβερή.

Λοιπόν, και όπως σας έλεγα, λέγαμε για σκυλιά πριν, έτσι, εκεί για το μάτι, για αυτά, για τη Δούρου, ότι την πετάει τη Δούρου σαν τα σκυλιά, λέει, είπε κάπου, ξέρω, κάπως, για τον Τσίπρα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει όμως τα κανονικές σκυλιά τι κάνουν. Λοιπόν, μαθαίνω λοιπόν ότι υπάρχει ένα κοινοκομείο στον Κρουσόνα πάνω, ο οποίος αυτό το κοινοκομείο είναι γύρω στο 6 μέτρα και επί 12, κάτι τέτοιο. Μικρό, παιδί μου, δεν είναι μεγάλο. Σήμερα λοιπόν με πληροφορίες έχει στοιχήσει όλο αυτό εκεί στις επιδοτήσεις που δίνουν από τους Δήμους και αυτά γύρω στα 280 χιλιάρικα. Καλά θα μου πεις. Σκυλιά και αυτά να τα προσέχουμε, να τα κάνουμε εκεί πέρα, να τα μαζεύουμε εκεί, να τα προσέχουμε. Γίνεται όμως αυτό ή δεν γίνεται? Για να δούμε λοιπόν. Όσα σας έλεγα πριν ότι πλακώνονται εκεί στην πολιτική γραμματεία του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, δεν είναι του Τσίπρα πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς πλακώνονται εκεί λοιπόν στην πολιτική γραμματεία, έτσι λοιπόν θα γίνει τώρα το λουμπούκι και στο Δήμο Κρουσόνα, γιατί. Ακούστε γιατί. Ενώ έχουν δαπανηθεί 280.000 ευρώ περίπου για αυτό το κοινοκομείο, το οποίο με 280.000 ευρώ ξέρεις τι έφτιαχνα. Από εδώ μέχρι την παραλία σου φτιάχνα μαγαζάρα, τελεία σου. Σπιταρώνα, ό,τι θες σου φτιάχνα. Για να μην μακρηγορώ, λοιπόν, να σας πω την είδηση. Θα γίνει κακός χαμός εκεί στον Κρουσόνα, γιατί προσπάθησαν να περάσουν ένα ψήφισμα, λέει, για έξτρα επιδότηση, λέει, 37.000 ευρώ, για να φτιάξουν, λέει, βάσεις στα κλουβιά. Ήμαρτον. Με 37.000 και εγώ δίνω το πρόβλημα της ζωής μου τώρα, έτσι. Σου λέω ένα πράγμα, πάμε να δεις. Έχουν δώσει 280.000 ευρώ για αυτό το γυναικομείο, έτσι, τόσο είναι εδώ. Και ζητάνε και άλλα 37.000 από ό,τι μαθαίνω τώρα. Και ανέβηκαν στα κάγκελα πάνω για την πολίτευση, έγινε χαμός εκεί πέρα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Υπάρχει μεγάλο θέμα εκεί. Και επειδή είναι σοβαρό το θέμα, γιατί δεν είναι το θέμα μόνο για την υγεία των σκυλιών. Έτσι, είναι το θέμα. Πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα, ρε φίλε. 280.000 ευρώ εγώ ξέρεις τι σου φτιάχνα. Δηλαδή, φέρε μου τώρα 280.000 ευρώ εγώ να σου φτιάξω τα κοινοκομεία όλου του νησιού. Όχι μόνο του Ηρακλείου, όλου του νησιού. Όλου. Σου κάνω και μια χορηγία εκεί, μόνο τα τοπικά μέσα να παίρνουμε τροφές από συγκεκριμένα μαγαζιά, ξέρεις, που είναι για pet, και άντε να δεις μετά πως θα το φτιάχναμε το κοινοκομείο. Συνοψίζω, 280.000 ευρώ έχει στοιχεί στο κοινοκομείο. Τώρα χρειάζονται άλλα 37.000 για να φτιάξουν βάσεις για τα κλουβιά. Ρε, μας δουλεύετε. Θέλουμε να δούμε τα χαρτιά. Θέλουμε να δούμε το κοινοκομείο. Θέλω να πάω εκεί να το τραβήξω φωτογραφίες. Μόλις φύγει η κυρία Ζαχαράκη σήμερα, μα την Παναγία, θα πάω εκεί στο κοινοκομείο. Και κανονίστε να με αφήσετε να πω μέσα. Έτσι. Θα τραβήξω φωτογραφίες κανονικές, να δω πώς είναι αυτό το κοινοκομείο που στήχησε 280 χιλιάρικα στους Έλληνες φορολογούμενους εδώ στον κρητικό λαό και ζητάτε και άλλα 37 για να βάλετε βάση στα κλουβιά. Ξέρετε, τώρα πέφτει. Άμα το, επειδή μου το είπαν από εκεί πέρα, από υπάλληλο το έμαθα. Για να ξέρετε, έτσι μεταξύ σας, από υπάλληλο έμαθα την πληροφορία. Καλονίστε τώρα αρχίζει να πλένετε εκεί, να καθαρίζετε να γυαλίζετε τα κλουβιά και να πλύνετε τα σκυλιόνια να μας χωμυρίζουν, πώς το λένε, ρεξόνα. Άρα ρε φίλε, να σου πω κάτι, το τραβώ πολύ το θέμα, αλλά μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή έχεις δώσει 280.000 για να φτιάξεις ένα κοινοκομείο, στον Κρουσόνα, έτσι, εκεί. Και ξαφνικά ζητάς 37.000 για να φτιάξεις τις βάσεις για τα κλουβιά. Πώς γίνεται αυτό? Πόσα λεφτά δηλαδή θέλετε εκεί πέρα, δηλαδή, να χαλάσετε για να το παίξετε ότι είσαστε φιλόζωοι? Και αυτά τα λεφτά έχουν δοθεί στους Δήμους από το κράτος, έτσι. Δηλαδή, ο Δήμος τι κάνει εκεί πέρα? Παιδιά, εκεί στο Δήμο, αν μπορείτε, πάρτε ένα τηλέφωνο, ψαχτείτε λίγο, δώστε μου κανένα χαρτί, γιατί αλλιώς θα τα βρω μόνος μου. 280.000 ευρώ για ένα κοινοκομείο και ζητάτε και έξτρα λεφτά για τις βάσεις των κλουβιών. Μήπως είχαν και δεινόσαυρους εκεί και πατάγανε πάνω και χαλάσαν οι βάσεις, κάτι. Λοιπόν, είναι σοβαρό το θέμα, παιδιά. Μπορεί να γελάω λιγάκι, να ξέρεις γιατί γελάω όμως. Γιατί ο άνθρωπος που με πήρε και μου το είπε, που έχει εργαστεί εκεί πέρα στο κοινοκομείο, ρε παιδί μου, ξέρεις τι,
Είναι αδικία, ρε φίλε. Να παίρνει 600-700 ευρώ για να είσαι εκεί να προσέχει, να κάνει και τη μαγκιά να προσέχει τα ζωάκια, να είσαι φιλόζο και ξαφνικά κάποιοι να τρώνε με χρυσά κουτάλια. Δηλαδή δεν γίνεται. Αν γίνεται αυτό, έτσι. Είπαμε. Αν γίνεται αυτό. Εγώ θα το ψάξω το θέμα αυτό γιατί είναι πολύ σοβαρό. 280.000 ευρώ το κοινοκομείο. Με 280.000 ευρώ θα το ξαναπώ, ξέρει τι έφτιαχνα. Βίλα στη Βάρκιζα. Καλύτερη από του Τσίπρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε κάτι. Πώς θα τα συνδέσω όλα. Μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα γίνει αποστολή Έλληνα σε δορυφόρο εκτός διαστήματος. Θα είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ο οποίος θα εκτελέσει πειράματα, τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν πρωταθήματα από δεκάδες ελληνικές ερευνητικές ομάδες, από φορείς και από πανεπιστήμια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον εκπαιδευτή του Έλληνα, που θα πάει στο διάστημα. Αιτήσεις. Αιτήσεις. Να πάμε να σωθούμε, ρε φίλε. Ξέρεις, άμα πας αυτό το δορυφόρο, έχεις και μια έτσι οπτική γωνία της κοντινής πλευράς της Ελλήνης, όπου εκεί θα δεις και ένα αξιοθέατο. Είναι τα βαγόνια που χάθηκαν από τα Τέμπη. Τα έχει πάει εκεί ο κ. Στοδουλέξης, έχει πει ότι εκεί έχουν βρεθεί. Ή μάλλον όχι, δεν το έχει πει αυτό, το έχει πει άλλος. Αλλά εκείνη είναι τα βαγόνια που έχουν χαθεί. Α, είναι φοβερή είδηση όμως, ε. Η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τον ISS. Α!

0: Μανά.
1: Πάμε να σου πω και μια είδηση τώρα που θα τρελάνει και 2-3 κριτικούς από εδώ, από το νησί μας. Την Επιτροπή Παιχνίων, την ξέρετε? Που ασχολείται έτσι με το τζόγο και με αυτά και μπουρμπουρου. Ακούστε λοιπόν τι έχει γίνει. Η Επιτροπή Παιχνίων λοιπόν προχώρησε σε μήνυση κατά 18 influencer για διαφήμιση παράνομου τζόγου. Είχαν, λέει, πάνω από 3 εκατομμύρια followers κάποιοι από αυτούς και 3-4 από αυτούς ήταν ανήλικοι. Τρεις είναι από την Κρήτη. Λοιπόν, για να την πούμε έτσι κανονικά την είδηση, η Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων κατέθεσε μηνύσεις κατά 18 influencer, τρεις από την Κρήτη, για τη διαφήμιση μη εξουσιοδοτημένων παρόχων τυχερών παιχνιών. Μόνο το 2025 πάνω από 900.000 Έλληνες συμμετείχαν σε παράνομο τζόγο. Εντάξει, αυτό ξέρεις, το κυνηγάνε τώρα γιατί προκαλεί απώλειες στο κράτος. Στα κρατικά. Μάλιστα, λέει, το ύψος αυτής της απώλειας εσόδων ήταν περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, αυτό το νέο νομοσχέδιο που έχει φτιάξει το Υπουργείο Οικονομικών επεκτείνει τους ελέγχους σε mobile εφαρμογές, δηλαδή στα κινητά, και θα επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις σε όσους προωθούν παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες. Δηλαδή, την προωθείς εσύ, του, σε πιάσαμε. Γεια σας. Ας αυτοί να σε πληρώνουν τώρα. Ακούστε τώρα τα στοιχεία που φέρονται ότι υπάρχουν μέσα στο διαβαστικό. Οι πρώτοι 5 από τους 18 στους οποίους υποβλήθηκαν μηνύσεις είχαν 623.000 followers. 456.000 ο δεύτερος, 435 ο τρίτος, 422.000 followers ο τέταρτος. Αθρηστικά δηλαδή, μαζί και οι 5, πάνω από 3 εκατομμύρια ακολούθους. Κάποιοι από αυτούς ανήλικοι. Τους είχαν πιάσει και διαφημίζανε. Τι γίνεται? Τα έσοδα για αυτές τις εταιρείες του παράνομου τζόγου ήταν περίπου 2 δισεκατομμύρια. Και τα έσοδα για το κράτος που χάθηκαν ήταν 400 εκατομμύρια. Τρελό, έτσι. Λοιπόν, την Τετάρτη ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο. Ήταν μέσα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό το νέο πλαίσιο κανόνων φαίνεται πάρα πολύ αυστηρό. Και από ό,τι φαίνεται, για τους τύπους αυτού που έχουν μηνυθεί, προβλέπεται πάγωμα πληρωμών από και προς παράνομες στοιχηματικές. Από τα τέλη Ιουνίου και μετά, ίσως από τις αρχές Ιουλίου, να έχει τελειώσει αυτό και να ξεκινήσει. Λοιπόν, ωραίο θέμα. Θέλω να δω ποιοι είναι οι τρεις influencers από την Κρήτη που την πατήσανε. Ποιοι? Λοιπόν, υπάρχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο το άρθρο 66, όπου προβλέπεται το πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε διαπιστωμένη παράβαση. Δηλαδή, αν η παράβαση είναι 10 και σου ρίξει το πρόστιμο των 50.000 ευρώ στην κάθε μία, πας για 500.000 μέσα. Καταλαβες? Είναι από 5 έως 50.000. Βάζω το βάζουν κλιμακότα. Δηλαδή, τότε το διαφήμισες για 5.000 πρόστιμο, τότε το διαφήμισες για 50. Οπότε, πάω που μιλάμε. Προβλέπω να βγαίνουν οι influencers στους δρόμους με πανό και να λένε κάτω τα χέρια από τα πληκτρολόγια μας. Ξέρεις, κάτι τέτοιο.

0: Μανάμανα!
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όταν με παίρνουν και μου λένε τέτοια πράγματα, μ' αρέσει. Δηλαδή το τηλέφωνο αυτή τη στιγμή χτύπησε για καλό. Καλό. Καλό για μένα. Για σένα, για τον Κωνσταντίνο μου. Ε? Για τα σκυλάκια στο κυλοκομείο που λέγαμε εκεί στον Κρουζόνα. Μια χαρά τα σκυλάκια. Θα βρουν φροντίδα από εδώ και πέρα. Από ό,τι μαθαίνω, υπήρχε μια αναστάτωση και ψάχνουν όλοι να βρουν πώς μαθεύτηκε, πώς έγινε. Παιδιά, έχουν πλακωθεί αντιπολίτευση με την ηγεσία εκεί του Δήμου και έχει γίνει χαμός. Δηλαδή, δεν το μαθαίναμε. Δεν το μαθαίναμε. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι το μυστικό, ξέρω εγώ, του κράτους, κάτι, τα σφάγει στο μυστικό. Λοιπόν, 37 χιλιάρικα λέει για να φτιάξουν βάσεις. Ξέρεις γιατί 37, ε? Είναι το όριο πριν, ξέρεις. Μέχρι εκεί που μπορεί να δώσει κάποια λεφτά και να μην ελέγχει, παιδί μου, κάπως. Κάτι τέτοιο, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αλλά κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, κάτι και στον Κρουσόνα, γιατί εμείς θα το ψάξουμε το θέμα. Έχουμε ήδη και κάποιες φωτογραφίες στα χέρια μας. Οπότε, περιμένουμε την αντίδραση από το Δήμο εκεί πέρα να μας πει τι γίνεται με αυτά τα 37 χιλιάρικα. Φαντάσου τώρα, η εκπαίδευση του Έλληνα που θα πάει στη Σελήνη, έτσι, στο δορυφόρο αυτό, στο διαστημικό δορυφόρο, στοιχίζει 25 χιλιάρικα. Και οι βάσεις για κλουβιά σε κυλοκομείο στον Κρουσόνα στοιχίζει 37 χιλιάρικα. Πού πάμε? Μαρά, μαρά.

0: Λοιπόν, και όσο ψάχνω να βρω πόσο στοιχίζει να πας στη σελήνη, σίγουρα 280.000 ευρώ δεν θα είναι, αλλά τόσο είναι το κοινοκομείο φαίνεται ότι στοίχισε. Λοιπόν, μέχρι τότε πάμε να ακούσουμε ειδήσεις διαφημίσεις από τη Μαρία Μαυρομάτη και επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα, να κλείσουμε, να φύγουμε γιατί πρέπει να πάμε σε δουλειά. Άντε, πάμε. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Δεν πάμε στο κοινοκομείο εδώ, πάμε για διαφημίσεις ειδήσεις. Έλα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ο αριθμός των νεκρών από τους δίδυμους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα έχει αυξηθεί σε περίπου 235 και 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα συντρίμμια συνεχίζονται. Η επόμενη μέρα από την καταστροφική πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό βρίσκει επιχειρηματίες και κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Δύο ολοκληρωτικά κατεστραμμένες επιχειρήσεις και σοβαρές υλικές ζημιές σε σπίτια συνθέτουν το σκηνικό που αποτυπώνει τη μανία της φωτιάς που ξεκίνησε από την αποθήκη ξυλίας και χαρτικών και παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών. Με την απολογία της μητέρας του μικρού Άγγελου συνεχίστηκε σήμερα στο μεικτό όρκο το δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου αγοριού που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ο συγκατηγορούμενός της και πρώην σύντροφός της που κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού, σύμφωνα με τη δικηγόρο του, είναι ασθενής. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου σήμερα, 5 προφυλακισμένοι, μέλη της οικογένειας Καργάκη, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση της βόμβας σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη πριν το Μακελιό στα Βορίζια. Στο Ηράκλειο σήμερα, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τα εγγένεια του νέου κέντρου καινοτομίας, η Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποιεί σειρά επαφών με εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας και άλλων τοπικών φορέων. Σοκ έχει προκαλέσει στο Μιλοπόταμο ο θάνατος 32χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός από τον πατέρα του. Βρέθηκε κοντά στο σπίτι της οικογένειάς του με τον πατέρα του σοκαρισμένο να καλεί το ΕΚΑΒ. Ωστόσο ήταν αργά, καθώς ο γιος του είχε αφήσει την τελευταία του πνοή. Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων παρέδωσε σήμερα στη μητέρα του Μαρία Γιακουμάκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Κατά την υποδοχή της στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Χινάς χαρακτήρισε την παράδοση του πτυχίου οφειλόμενο ηθικό χρέος της πολιτείας προς τη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη και της οικογένειάς του. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων του Ηρακλείου μετά το κυβερνητικό όχι στο αίτημά τους για παράταση του επιδόματος ανεργίας. Η πρόσφατη απεργία της 24ης Ιουνίου θα έχει και συνέχεια, τονίζει το Σωματείο. Στα προπολέμου επίπεδα επιστρέφει η διεθνής τιμή του πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή. Η μείωση αυτή αποτυπώνεται και στην Αγγλία, με τις τιμές των καυσίμων να συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία. Σε διεθνείς ειδήσεις, σχέδιο μεταφοράς των βάσεών τους από τη Μέση Ανατολή έπειτα από τα ιρανικά πλήγματα εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο Κονγκό, στους 304 έφτασαν οι θάνατοι από τον έμπολα, στα 1155 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Στις αθλητικές ειδήσεις, άμεσα αναμένεται να ξεκαθαρίσει η υπόθεση της μεταγραφής του Χρήστου Σιέλη στον Όφη. Ο 26χρονος διεθνής αμυντικός παραμένει στην κορυφή της λίστας της ομάδας για την προσθήκη στο κέντρο της άμυνας, με τον Όφη να έχει καταθέσει πρόταση στον μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστή του Πανετολικού και μέσα στις επόμενες μέρες να αναμένει να λάβει την οριστική του απόφαση. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό, που στο Ηράκλειο αύριο προβλέπεται ηλιόλουστος και αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Ναι, έχουμε. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Win Masters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Μπήκα πριν από λίγο λοιπόν στο Google, έτσι που λέμε, τις φοιτητικές εστίες που θα εγκαιριάσει σήμερα η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Εντάξει, έχω μάθει πλάκα, έτσι. Πάτε την παραγία, θέλω να ξαναγίνω μαθητής, θα πω σχολείο ξανά. Φαντάσου, παλιά, μιλάμε πριν από 20 χρόνια, Δημήτρη Σιφάκη, είχα κάνει ένα ρεπορτάζ στις φοιτητικές εστίες που ήταν στην Πατησίων, κάπου εκεί πέρα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Πήγα και έκανε εξετάσεις μετά να δω αν έχω πάθει χολέρα κάτι, επειδή ακούμπησα ένα... Και τώρα βλέπουμε και φτιάχνονται κάποιες έτσι... Μπείτε να το γκουγκλάρετε, είναι φοβερό. Δηλαδή βλέπω αυτές τις φοιτητικές εστίες και λέω, τι είναι αυτό ρε φίλε. Κάτι γίνεται σε αυτή τη χώρα ρε φίλε. Εντάξει, έτσι όπως τις έχουν φτιάξει, τις βλέπω τώρα στις φωτογραφίες και έχω πάθει πλάκα. Πραγματικά είναι κομψοτεχνήματα, έτσι. Μιλάμε για φοιτητικές εστίες. Που ξέρεις όταν λες φοιτητικές εστίες, σκέφτεσαι αυτά τα παλιά, ξέρεις, θυμάσαι. Που δεν έμπαινες μέσα εύκολα, που μπαίνανε αλλοδαπή, έμποροι ναρκωτικών και ό,τι άλλο μπορούσες να φανταστείς και τα κάνανε τσιφλίκια τους. Αυτό έχει τελειώσει πια. Αυτές όμως οι φοιτητικές εστίες που έχουν φτιαχτεί τώρα είναι μαγεία, παιδιά. Μπείτε να τις γκουγκλάρετε, να τις δείτε.

από τα όπλα από το 47χρονο άνδρα που πιάσανε στο Λασίθι και έχω πάθει πλάκα. Σήμερα πολύ πλάκα έχω πάθει, έτσι. Για όλα. Εκπλήσωμαι ακόμα. Είμαι σε μια ηλικία που μπορώ και εκπλήσωμαι ακόμα. Τι να πω. Μιλάμε καραμπίνα επαναληπτική, κοιτά, έτσι τέτοια. Καραμπίνα κανονική, πιστόλια, όπλα, γκλοκ, μαχαίρια, σφήνες, διόπτρες, χασίσια, βάζαμε χασίσια. Τι γίνεται, έτσι, το έλεγα και στην εκπομπή που είχα βγει προχθές, έτσι, στη Μαρίνα Στασοπούλου. Κάνουν πολύ καλή δουλειά στην κυρία αστυνομική. Απ' άκρη σ' άκρη. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Λασίθι, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο. Καλά, στο Ρέθυμνο ξέρεις, προχθές έτσι κάνανε, έτσι. Κήρυξαν πτώχευση, κάτι έμπορο ναρκωτικό εκεί με κάτι δεδρίλια. Μιλάμε, πιάσανε μια φοιτεία απίστευτη. Τεράστια φοιτεία. Πού τη κρύβουν, ρε φιλέ. Δηλαδή, κανονικά δεν πρέπει να γίνει όλο ο ξύς. Από αυτό το ξεψύρισμα θα πρέπει να είχαν μείνει κενά εκεί τα φαλάκια. Μου σου λέει ένα φίλο τώρα και μου λέει: γιατί έβαλε αυτό το τραγούδι, ρε φιλέ. Γιατί κορυδεύει όλα τα θέματα, μου λέει, και του βάζει μετά και λε την ατάκα και μετά πετά το μανά-μανά. Έτσι είναι αυτά. Και για να μην πάει χαμένο το σχόλιο, πάμε να σας πω κάτι για πολιτικά. Γιατί το ξέχασα. Ήταν να το πούμε μετά τις ειδήσεις από τη Μαρία Μαυρομάτη, αλλά το ξέχασα. Λοιπόν, υπάρχει ένα νέο σενάριο για τις εκλογές που υπάρχει εδώ, έτσι, στον πλανήτη Γη, εδώ στον πλανήτη Ελλάδα που ζούμε. Καθώς αυτό το σενάριο λέει ότι αμέσως μετά τη ΔΕΘ και αφού περάσουν μια-δυο εβδομάδες και δοθούν περίπου 1-2-3 δις στους πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές. Ακούστε, ακούστε γιατί. Για να προλάβει, λέει, την ακρίβεια το χειμώνα. Τώρα δεν έχει ακρίβεια. Τι λέτε. Κάποιοι δεν μπορούν να δεχτούν ότι ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές στο τέλος. Αλλά, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Ίσως μετά τη ΔΕΘ τους πει για έλατε εδώ να μετρηθούμε και πάει να μετρηθούμε. Φαντάζεστε έχει να γίνει μέχρι τη ΔΕΘ. Δηλαδή τον Ιούλιο και κάποιοι δεν θα μαυρίσουν καθόλου. Δεν θα μάνει για μπάνια. Θα βγαίνουν στα πάνελ εκεί να λένε διάφορα για τα κόμματά τους. Πάντως να ξέρετε σοβαρά τώρα πέρα από τις πλάκες υπάρχει πολύ έντονη φημολογία ότι λίγο μετά τη ΔΕΘ θα γίνει ένα σκηνικό το οποίο θα οδηγήσει κατευθείαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε εκλογές. Ακούστε κάτι. Έτσι και γίνει αυτό. Πάω, τρέξει μαραθώνιος. Ο Κεντέρης μπροστά τους δεν θα μοιάζει. Θα μοιάζει χελώνα, ξέρεις. Στον αγώνα χελώνα με λαγό. Που έφυγε ο λαγός. Και από ό,τι μαθαίνω, οι διεργασίες εδώ στην Κρήτη είναι πολύ χοντρές. Λοιπόν, λέω αυτό και κλείνουμε για να φύγουμε. Έτσι. Λοιπόν. Πολύ σοβαρό θέμα. Σκοτώνονται μεταξύ τους ποιοι θα αναλάβουν εκπρόσωποι εδώ του Τσίπρα στην Κρήτη. Και ειδικά στο Ηράκλειο είναι δύο τα άτομα τα οποία έχουν έρθει σε πλήρη αντιπαράθεση. Όχι εγώ θα πάω, όχι εγώ θα το κάνω, όχι εγώ θα το γίνω. Και προσπαθούν να χρηστούν, να αυτοχρηστούν ως εκπρόσωποι του Τσίπρα στο Ηράκλειο. Και από το Ηράκλειο γενικότερα στην Κρήτη. Απ' την άλλη, το αντίπαλο δέος του κ. Τσίπρα, η κυρία Καριστιανού, που μαζί σκάσανε τα κόμματα τα καινούρια, έχει προβλήματα, έχει ντράβαλα. Παρετούνται ο ένας μετά τον άλλον. Παρετήθηκε ο κ. Κοκοτσάκης, που μιλάμε μεγάλη απώλεια. Παρετήθηκε ο κ. Παπα-Νικολάου. Αυτός πραγματικά ήταν απώλεια, γιατί είναι σοβαρός άνθρωπος. Και τον βλέπω και τον. Πραγματικά τον θεωρώ πολύ σοβαρό. Απορώ πώς πήγε να μπλέξει. Αλλά από ό,τι φαίνεται, είδε και ξέμπλεξε. Απλό δεν ήταν. Τώρα από ό,τι μαθαίνω, ετοιμάζουν να φύγουν κι άλλοι. Κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Ακούστε τώρα γιατί έφυγε ο Κοκοτσάκης. Πρώτον, όταν λέει οργανωτικά, τι εννοεί. Οργανωτικά εννοούμε να οργανώσει κάποιες ομιλίες, κάποιες press conference, κάποιες συναντήσεις, κάποια πάρτι, κάποιες συναισθιάσεις, επειδή μου να φάνε το κουρασανάκι τους, να πιούν το καφεδάκι τους. Αυτά τα λεπτά δεν τα δίνει η κυρία Κοριστιανού. Οργανωτικά λοιπόν αποτύχαμε στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Κατάλαβες τι σημαίνει το οργανωτικά. Λέμε εμείς εδώ στην PR Media είμαστε οργανωτικά έτοιμοι. Γιατί πέσανε λεφτά και πήραμε στούντιο, μικρόφωνα αυτά. Το οργανώσαμε. Οργανωτικά αυτό σημαίνει.
Όταν λοιπόν όλο σου λέει ότι οργανωτικά εγώ δεν συμφωνώ, τι δεν συμφωνεί. Θα πληρώνω εγώ τους καφέδες, θα πληρώνω εγώ τις συναισθιάσεις, θα πληρώνω εγώ τα ταξίδια, θα πληρώνω εγώ τις βενζίνες, θα πέρα δόθε, να πηγαίνω πέρα δόθε για να λέω για την Καριστιανού. Όχι, ρε φίλε. Εγώ με το τοπόνομα, εγώ σε βοήθησα, κυρία Καριστιανού, με αυτά που έλεγα στις τηλεοράσεις και γενικά και έστεινα ένα ωραίο πράγμα. Και θα το πω για να το κλείσω και να το συνεχίσουμε τη Δευτέρα και είναι μεγάλο θέμα. Από εδώ, από την Κρήτη, ξεκίνησαν πολλές θεωρίες συνωμοσίας. Έτσι. Αν αρχίσουν οι εισαγγελείς και ψάχνουν ποιος, ποιοι, πού, πότε και γιατί διέδιδαν όσα διέδιδαν, θα μπλέξουν κάποιοι. Και το λέω πολύ καθαρά και πολύ έντιμα, γιατί το έχω ακούσει, το έχω μάθει, θα μπλέξουν πολύ άσχημα κάποιοι, γιατί κάποιοι συγγενείς θυμάτων ασχολούνται αυτή τη στιγμή μόνο με το δικαστήριο. Μετά θα ασχοληθούν και με συκοφάντες. Καλημέρα σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
4: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, στους 89 και 8, διαδικτυακά politika.gr. Όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή και βεβαίως στην επανάληψη του Σαββάτου, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1, μας ακούτε και 7 με 8 το πρωί της επόμενης, αλλά και 8 με 9 στην επανάληψη της ίδιας ημέρας. Το λέω γιατί έχουμε ακροατές ανάλογα με τις δικές τους τις συνήθειες που μας ακούν σε διαφορετικούς χρόνους και σε διαφορετικές ώρες. Είναι η Πηξίδα που ήρθε στα ραδιόφωνά σας και που και σήμερα έχω την χαρά να συνεργάζομαι με την Φιλία Τσαριδάκη, τη Μαρία τη Μαυρομάτη και τον Μανώλη το Σαρή που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, τον Δημήτρη το Σιφάκη που είναι στον ήχο, τη Ζέτα Δικολοβού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρτος. Και σήμερα το στοίχημα είναι ακόμα μεγαλύτερο να κερδίσουμε το χρόνο, το μοναδικό μας αντίπαλο, γιατί έχουμε τρεις προγραμματισμένους καλεσμένους μέσα στο βαρύ πρόγραμμα και την ατζέντα της επικαιρότητας που είναι και σήμερα πολύ πλούσια. Κυρίες και κύριοι, η θλιβερή είδηση της ημέρας έρχεται από την Βενεζουέλα, όπου 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Σπαρακτικές εικόνες, μητέρες που ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια τα παιδιά τους. Έγραφα σήμερα το πρωί, ίσως είναι λίγο σκληρή, να το πω έτσι πολύ απλά, η αναφορά, αλλά θα το πω όπως ακριβώς το νιώθω. Ότι δηλαδή, επί της ουσίας, έχουμε μία περίπτωση μίας μεγάλης σεισμικής δόνησης, γιατί το 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ είναι μία δόνηση που θεωρείται πολύ ισχυρή στην χώρα της Βενεζουέλας, στο Καράκας, και έχουμε και την ίδια δύναμη που είναι ίση με 180 ατομικές βόμβες, όπως είπε ο κύριος Λέκας, στην Ιαπωνία. Δείτε τις εικόνες, τι συνέβη στην Ιαπωνία, δεν άνοιξε μύτη, και τι έγινε στη Βενεζουέλα. Γιατί ισχύει αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ότι δηλαδή ο σεισμός ως φυσικό φαινόμενο δεν σκοτώνει, όπως ο κεραυνός, ας πούμε, για παράδειγμα, σκοτώνει η κακή, η λάθος κατασκευή. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί ζούμε σε μια χώρα που είναι σεισμογενής, το έχω πει άπειρες φορές, το λέμε για μια ακόμα φορά, και να βγάλουμε τα δικά μας τα συμπεράσματα γενικά για το πώς κτίζουμε, πώς πολεοδομούμε, πώς ρημοτομούμε, πώς εφαρμόζουμε τα σχέδια πολιτικής προστασίας, πώς σεβόμαστε τον αντισεισμικό κανονισμό που είναι αυστηρό στην Ελλάδα, όπως λένε οι μηχανικοί, και να προχωρούμε ανάλογα. Στην τοπική ειδησιογραφία έχουμε την επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη, για την οποία θα πω περισσότερα πράγματα σε λίγο. Όμως, εχθές είχαμε μία εξέλιξη και μία είδηση που δεν μπορεί να μας αφήσει έτσι ασυγκίνητους, να το πω, γιατί είχαμε μία δικαστική απόφαση που επιβάλλει μία πολύ μεγάλη ποινή σε ένα ανθρωπόμορφο τέρας, εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα, χωρίς δισταγμό, και για το οποίο θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με την δικηγόρο, την κυρία Μαρίνα Παναγιωτάκη, να μας πει. Είναι η περίπτωση που οδηγήθηκε στο ακροατήριο ενός ανθρώπου από το χώρο της εκπαίδευσης, που ασελγούσε σε ανήλικους. Κυρία Παναγιωτάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
4: Να πούμε ότι είστε η δικηγόρος που υπερασπίστηκε το θύμα.
5: Μαθήτριας.
4: Έτσι. Της ανήλικης μαθήτριας που υπερασπίστηκε το θύμα.
5: Πολύ σωστά.
4: Λοιπόν, για να πούμε λίγο την ιστορία.
5: Χθες λοιπόν ολοκληρώθηκε η πρωτοβάθμια κρίση. Το δικαστήριο έδειξε το σκληρό πρόσωπο πάνω σε αυτό το αδίκημα, το ιδεκθέστατο που τελέθηκε εις βάρος ενός ανηλίκου παιδιού και μάλιστα από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την ιδιότητα του εκπαιδευτή και του ανθρώπου που είχε τη σχέση εμπιστοσύνης με την οικογένεια επί τουλάχιστον 4 έτη. Επομένως, το δικαστήριο δεν πίστεψε τις διαστρεβλώσεις και την προσπάθεια να συσκοτιστεί πια, σε συνδυασμό ότι είχαμε και ένα ηχητικό υλικό, το οποίο προέκυπτε χωρίς αφιβολία η τέλεση των κακουργημάτων εις βάρος της ανήλικης.
4: Μάλιστα. Να πούμε ότι είχαμε μια ποινή η οποία στα δικαστικά χρονικά και στα νομικά ζητήματα ίσως χαρακτηρίζεται όχι συχνή, εγώ δεν θα πω σπάνια, αλλά όχι συχνή, μια ποινή κάθειρξης 17,5 ετών, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
5: Λοιπόν, πολύ σωστά, αυτή είναι η ποινή όπως την περιγράφετε. Πολίτες ότι από τη στιγμή που δεν βοηθάς την αλήθεια, αλλά τη συσκοτίζεις όπως είπαμε και πριν, και μάλιστα σε αυτή την προσπάθειά σου να συσκοτήσεις την αλήθεια εμπλέκεις αθώους πολίτες, γιατί αυτό ήταν βασικά επιχειρήματα, δηλαδή υπήρξε ένας ισχυρισμός ότι άλλοι άνθρωποι στο συμβάν το καταγγελόμενο από την ανήλικη που οδήγησε σε μια τόσο αυστηρή ποινή.
4: Να αποσαφηνίσουμε εδώ ότι χθες δικάστηκε η περίπτωση η μία. Δηλαδή τα 17,5 χρόνια κάθειρξη που είχαμε δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις που ο δράστης κατηγορείται.
5: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος δεν έχει άλλες περιπτώσεις εναντίον του. Και δεν θα πάω πέρα εταίρο. Δηλαδή ασκήθηκε μία ποινική δίωξη για μία συγκεκριμένη ανήλικη μαθήτρια. Μέχρι εκεί κάτι άλλο σε δική μου γνώση δεν έχει έλθει.
4: Μάλιστα, γιατί
5: δεν υπάρχουν άλλα. Τουλάχιστον αυτά που γνωρίζω
4: δεν εκκρεμούν,
5: εγώ.
4: Δεν εκκρεμούν, έχουν, ναι, δεν εκκρεμούν.
5: Δεν εκκρεμούν, δεν εκκρεμούν άλλα περιστατικά. Αυτό το περιστατικό για το συγκεκριμένο θύμα τη συνολική ποινή. Και σας λέω, η ποινή διαμορφώθηκε διότι υπήρξε εδώ και 1,5 περίπου χρόνο υπάρχει μια προσπάθεια από τη μεριά του κατηγορουμένου να επιρρύψει ευθύνη για το συμβάν σε άλλους αθώους πολίτες.
4: Μάλιστα. Τώρα,
5: σε συνδυασμό με την ιδιότητά του, αυτό επίσης που αξίζει να ενδεχομένως να ενδιαφέρει και τους ακροατές σας, είναι ότι αφαιρόμαστε σε ένα πρόσωπο που ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Δηλαδή, πέραν την ιδιότητα την οποία έφερε και τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε αναπτύξει με την οικογένεια και με το συγκεκριμένο ανήλικο, εκείνος ήταν από πολύ ισχυρή κοινωνική, βρισκόταν σε πολύ ισχυρή κοινωνική θέση. Μάλιστα, μας είχε παρουσιάσει και στην ακροματική διαδικασία ότι θα εμφάνιζε μάρτυρες οι οποίοι είχαν μια πολιτική δράση. Γενικότερα, έτσι εμφανιζόταν στην κοινωνία. Αυτό κατερρύφθη στο ακροατήριο. Επαναλαμβάνω και σε αυτά τα δικήματα η δυσκολία έγκυται ότι έχουμε το λόγο του ανηλίκου έναντι το λόγο του κατηγορουμένου. Αυτό δηλαδή είναι λίγο δυσαπόδεικτα αυτά. Όμως από τη στιγμή που εμείς εμφανίσαμε και έκανε δεκτό το δικαστήριο το αίτημα να ακουστεί το ηχητικό, όπου υπήρχε παραδοχή και ομολογία του κατηγορουμένου για την τέλεση της συγκεκριμένης πράξης, αντιλαμβάνεστε μετά ότι είχαμε πλήρη απόδειξη του αδικήματος και σε συνδυασμό με τη διάθεσή του να επιρρύψει σε αθώους την πράξη για την οποία εκείνος κατηγορήθηκε, οδηγήθηκε το δικαστήριο σε μια δίκαιη και κρίση. Ήταν τα 17,5 χρόνια κάθεξη.
4: Τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω μια κουβέντα και ως νομικός, αλλά και ως μητέρα. Πρέπει τα παιδιά και οι γονείς να μιλούν, να ανοίγουν τα στόματα. Το λέω γιατί φαίνεται ότι έχουμε περιστατικά πολλές φορές που δεν φτάνουν στον προθάλαμο ενός δικηγορικού γραφείου και πολύ περισσότερο δεν φτάνουν ποτέ στο ακροατήριο. Διότι υπάρχει η σιωπή, υπάρχει ο φόβος, υπάρχει η ντροπή, υπάρχουν πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που δεν δίνουν την επιλογή του να γνωστοποιήσεις μια τέτοια αξιόπινη πράξη προς τα έξω. Έπεσε η γραμμή μας, αν μπορούμε να την αποκαταστήσουμε. Ακούμε την κυρία Μαρίνα Παναγιωτάκη. Είναι δικηγόρος υπεράσπισης της ανήλικης. Να το κάνω λίγο ξανά, λίγο πιο συνοπτικά και να το κλείσουμε αμέσως μετά. Που επί της ουσίας βιάστηκε από τον καταδικασμένο πλέον εκπαιδευτικό, ο οποίος με 17,5 χρόνια στην πλάτη ποινή φυλάκισης θα πορευτεί. Κυρία Παναγιωτάκη, θα πάει φυλακή τώρα ο κατηγορούμενος?
5: Αυτός έχει ήδη οδηγηθεί στις φυλακές. Αυτό που αξίζει σε συνδυασμό με αυτά που είπατε προηγουμένως να πούμε είναι ότι στο πέρας της διαδικασίας μίλησα με την ανήλικη. Μου είπε το παιδί, με ευχαρίστησε σαφώς, αλλά αυτό που εγώ σε μένα εντυπώθηκε είναι ότι ο παιδί μου λέει, είναι για μένα μία μορφή λύτρωσης. Μπορεί πάντα να κουβαλάω και να έχει εντυπωθεί στο μυαλό μου αυτή η δυσάρεστη εμπειρία την οποία έζησα, αλλά όμως η δικαίωση και η ποινή που το επιβλήθηκε και ο τρόπος που διαχειρίστηκε η δικαιοσύνη την όλη υπόθεση, το παιδί ανακουφίστηκε μέσα του και είναι μία μορφή ίασης της πληγής και θα πρέπει να αντιληφθούν και οι γονείς ότι είναι ένας υγιής τρόπος να προσφύγουμε και να ζητήσουμε στη δικαιοσύνη βοήθεια. Το παιδί κατά ένα μέρος δεν επουλώνεται φυσικά τα ψυχικά τραύματα, αλλάζει η προσωπικότητα του ατόμου μετά από μια τέτοια δυσάρεστη εμπειρία, όμως είναι μια μορφή ανακούφισης που σίγουρα και μια μορφή εκτόνωσης και δεν μεταβάλλεται σε κάτι άλλο. Και γι' αυτό λέμε να βρίσκουν το θάρρος, υπάρχουν δικαστές οι οποίοι είναι πολύ υψηλού ηθικού φρονήματος και έχουν και νομικές γνώσεις και είναι και εκείνοι γονείς και πολύ καλοί νομικοί και στέκονται σε τέτοια περιστατικά με μεγάλη ευαισθησία και γι' αυτό το λόγο οδηγηθήκαμε και σε μια τέτοια ποινή.
4: Ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κυρία Παναγιωτάκη.
5: Ευχαριστώ πολύ, εγώ ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά. Γεια σας. Παίρνουμε μουσική ανάσα, ανάπαυλα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε και να πάμε στο τέλος του πρώτου μέρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε. Έχουμε τον χρόνο που μας απομένει για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, της σημερινής πηξίδας. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να καλωσορίσω με χαρά τον καθηγητή Αριστίδη Τσατσάκη, με τον οποίο θα μιλήσουμε τώρα για το επιστημονικό έργο που έχει επιδείξει και βεβαίως μία επί της ουσίας αναγνώριση για την παγκόσμια ερευνητική πρωτοπορία και την προσφορά στην κοινωνία. Κύριε Τσατσάκη, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας στη σημερινή μας πηξίδα.
1: Κώστα μου, εγώ ευχαριστώ που με προσκάλεσες πάλι να μιλήσουμε στην εκπομπή σου, την πηξίδα. Εγώ με χαρά βλέπω την αγωνία σου για τα θέματα, τα γενικότερα της Ελλάδας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και η μικρή κοινωνία του Ηρακλείου. Μου φαίνεται λίγο τώρα δύσκολο για μένα να μιλήσω για τα θέματα τα οποία θέλεις, διότι πώς να πω, δεν είναι και πολύ όμορφο να μιλάει κανείς για τον εαυτό του, για αυτά που έχει κάνει. Απλά υπήρχε αυτή
0: ωστόσο
1: η ανακοίνωση.
0: Ωστόσο, αυτό θέλω να πω. Κάποιος πρέπει να τα πει, διότι υπήρξε μια ανακοίνωση, μια αναγνώριση. Και ένας άνθρωπος που είναι κριτικός, να το πω έτσι πολύ απλά, και που φοράει την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος μέσα από ένα ίδρυμα όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τόσα πολλά χρόνια, διότι υπηρετήσατε με πολύ μεγάλη επιτυχία και με σημαντικές διακρίσεις και στην παγκόσμια βιβλιογραφία, αλλά και με αποτελέσματα πάνω στο χώρο της δουλειάς, αυτά καθεαυτά, να το πω έτσι, σε επίπεδο καθημερινότητας, κάποιος πρέπει να πει ότι αυτός ο κόπος, αυτή η προσπάθεια, όλη αυτή η διαδρομή δεν έχει πάει τζάμπα, να το πω έτσι απλά.
1: Κοιτάξτε, Κώστα μου, φυσικά δεν έχει πάει τζάμπα και αυτά τα οποία με απλά λόγια τώρα να σας πω προτείνω στην επιστημονική κοινότητα είναι θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρα και όχι μόνο, αλλά αναδεικνύουν για ποιο λόγο έχουμε τα σημερινά προβλήματα, τα πολλαπλά σημερινά προβλήματα στις κοινωνίες και ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Καλά, οι κοινωνίες με τα οικονομικά προβλήματα έχουν άλλα λίγο διαφορετικά, αλλά στη σύγχρονη, ας πούμε, Ευρώπη και στη σύγχρονη κοινωνία της Ελλάδας έχουμε μια σειρά από προβλήματα, σύγχρονα προβλήματα, τα οποία τα έχει δημιουργήσει σε ένα μεγάλο βαθμό η ανεξέλεγκτη πρόοδος της επιστήμης, που ολισθά, μην κατορθώνοντας να αξιολογήσει όλες τις πλευρές αυτών των νέων καινοτομιών και προϊόντων και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα το αντίκτυπο το οποίο αυτές δημιουργούν στην κοινωνία να είναι όχι καλό πάντα και να δημιουργεί προβλήματα. Δεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ας πούμε, τώρα είναι στην Ελλάδα, είναι το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Έτσι. Γιατί έχει δημιουργηθεί, ένα μεγάλο μέρος οφείλεται σε αυτά που είπα παραπάνω. Αλλά και όχι μόνο, η αποξένωση και τα άλλα προβλήματα τα οποία είσαι να δείξει εσύ πολλές φορές με διάφορες κοινοποιήσεις που κάνεις και με τα άρθρα σου κλπ. Τέλος πάντων, επειδή η αφορμή για όλα αυτά, για τη σημερινή συζήτηση έγινε λόγω των ανακοινώσεων αυτών που κάνουν οι διεθνείς βάσεις δεδομένων, που φαίνονται σε ένα δημοσίευμα που έχει βγει, ας πούμε, και παρουσιάζει το έργο μου τουλάχιστον στην ειδικότητα της φαρμακολογίας, τοξικολογίας και σε όλα τα τα ειδικότερα πεδία της τοξικολογίας και το παρουσιάζει σαν, παρουσιάζεται όχι μόνο σαν πρωτοπόρο, αλλά να είναι στις πρώτες θέσεις στον κόσμο και φυσικά συνολικά για όλα τα ερευνητικά πεδία να καταλαμβάνω την πρώτη θέση, ας πούμε, σε ό,τι αφορά τις αναφορές, τους δείχτες που είναι συνολικούς δείχτες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και μια από τις πρώτες στην Ελλάδα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τα τελευταία, ας πούμε, 5-10 χρόνια, ας πούμε, και δεν είναι καινούριο. Έτσι. Εγώ κατάφερα μέσω των ιδεών που είχα πάνω στα γενικότερα θέματα της επιστήμης να επιβάλλω διάφορες απόψεις, να τις κατά κάποιο τρόπο να τις αποδείξω με πρωτόκολλα και με πειραματικά δεδομένα, και αυτές οι απόψεις έχουν να κάνουν περισσότερο με κριτική πάνω στον τρόπο που αξιολογεί η επιστήμη και ειδικότερα οι δικές μου επιστήμες διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, την εκτίμηση κινδύνων κλπ. Το κεντρικότερο κομμάτι όλων αυτών των ερευνών ήταν και είναι ακόμα ότι η ζωή μας έχει μια πολυπλοκότητα και η σύγχρονη ζωή μετά από τα τελευταία, ας πούμε, 30-40 χρόνια έχει μια μεγάλη επίδραση από αυτά τα νέα προϊόντα και ειδικότερα τα προϊόντα που είναι συνθετικά και έχουν πλημμυρίσει, ας πούμε, όλο το lifestyle μας που έχει να κάνει με την διατροφή, με τα συντηρητικά, με τα cosmetics, αυτά που χρησιμοποιούμε, ας πούμε, στην καθημερινή μας ζωή, αλλά και με τη μόλυνση του γενικότερα του περιβάλλοντος, αλλά και με μεγαλύτερα θέματα σε συνδυασμό, όπως είναι η τεχνολογία 5G και άλλες τεχνολογίες που έχουν δημιουργήσει μια συνδυαστική, πολλαπλή και σε χαμηλές, ας πούμε, δόσεις, δηλαδή σε δόσεις που θεωρούμε ασφαλείς, αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι είναι σταθερά στη ζωή μας. Και όλο αυτό το σύμπλεγμα, ας πούμε, των αλληλεπιδράσεων δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα υγείας τα οποία αναφαίνονται και αναδεικνύονται από την έξαρση που έχουν οι χρόνιες παθήσεις και τα αυτοάνοσα, παρά το γεγονός ότι έχουμε, ας πούμε, μια μεγάλη αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Δηλαδή, ενώ έχουμε έχουμε μια μακροζωία, αυτή η μακροζωία σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν είναι υγιής μακροζωία, ας πούμε. Και αυτό είναι και το σε ένα βαθμό και το θέμα του πρόσφατου βιβλίου το οποίο έχει βγει στην ελληνική και είναι ένα μέρος από ξένα βιβλία τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο, το οποίο αφορά στρατηγικές και εξατομικευμένες προσεγγίσεις για την υγιή μακροζωία. Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι ζητούμενο τώρα που έχουμε επιτύχει, ας πούμε, μια μακροζωία σε ένα μεγάλο βαθμό στις κοινωνίες, στις αναπτυγμένες κοινωνίες, αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί τώρα και με μια καλή υγεία, ώστε να μπορέσει το συνολικά και το σύστημα να είναι πιο ανεκτό στις οικονομικές απαιτήσεις που δημιουργεί αυτή η μακροζωία.
0: Θέλω να πω το εξής.
1: Ναι, και πέστε μου, Κώστα, και συνεχίζω εγώ.
0: Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω ότι καταρχήν έχω αρκετά μηνύματα που φτάνουν, που βάζουν διάφορα ερωτήματα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι πέραν της μακροζωίας, που βεβαίως είναι ένα ζητούμενο σήμερα και έχει ανέβει σε παγκόσμιο επίπεδο και το προσδόκιμο, έχει μεγάλη σημασία και το έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές, η ποιότητα ζωής. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να φτάσει στα 85, τα 90, τα 100. πώς είσαι όταν θα είσαι στα 85, στα 80. Διότι εάν στα 80 σου αναπνές, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τις υπόλοιπες λειτουργίες, τις βασικές λειτουργίες, συγγνώμη που θα το πω, έχω αμφιβολία αν πρέπει να είσαι στα 80 στη ζωή. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και η δική σας επιστήμη και η δική σας συμβολή πάνω σε αυτά τα θέματα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Αυτό που προκύπτει τώρα από τα μηνύματα που λαμβάνω είναι ότι ο κόσμος θα ήθελε να σας ακούσει σε μια εκπομπή τις επόμενες μέρες εδώ που θα την αφιερώσουμε συνολικά. Θα κάνουμε δηλαδή μια μονοθεματική πηξίδα, να το πω, χωρίς την πίεση του χρόνου που υπάρχει από το τηλέφωνο. Και θα συγκεντρώσω και πολλά ερωτήματα που θα στείλει ο κόσμος, που ήδη έχει αρχίσει και στέλνει ερωτήματα για το πώς θα φτάσουμε να έχουμε αυτή την ποιότητα ζωής. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα που ρωτάνε οι περισσότεροι φίλοι ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή και που εσείς είστε ο άνθρωπος που μπορεί και να το εξηγήσει και να το αναλύσει και να συμβουλεύσει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος του επιστημονικού σας έργου και της διαδρομής σας έχει βασιστεί πάνω σε αυτό. Θα τολμήσω να πω ότι είστε ο άνθρωπος που, έχοντας κάνει παρέα μαζί σας, και το λέω δημόσια, με έχετε αποτρέψει να καταναλώνω κάποια προϊόντα, θα τα πούμε βεβαίως στον αέρα, τα οποία όσες φορές ήρθα σπίτι σας δεν τα συνάντησα ποτέ. Και όσες φορές κάναμε παρέα δεν σας είδα ποτέ να τα καταναλώνετε. Αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Ξαναλέω, δεν είναι η ώρα να πούμε τι είναι αυτά και ποια είναι αυτά τα προϊόντα που κυκλοφορούν ευρέως ανάμεσά μας. Όμως εσείς οι επιστήμονες γνωρίζετε το τι, το πώς, το μη και το πρέπει. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, να το πω έτσι πολύ απλά. Πάνω σε αυτό θέλω να μου βάλετε ένα επίλογο και να συνεννοηθούμε την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε μια κουβέντα που θα έχει έτσι διαδραστικότητα ακόμα μεγαλύτερη, γιατί θα σας έχουμε εδώ στο στούντιο και θα έχουμε όλο το χρόνο στη διάθεσή μας.
1: Ο επίλογος που θέλω να βάλω είναι, για να πετύχεις οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει θέληση και πρέπει το μυαλό να οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Χωρίς, ας πούμε, συνείδηση και τη θέληση ότι θα πρέπει να αλλάξεις κάποια πράγματα, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Φυσικά δεν υπάρχει καμιά συνταγή που να είναι για όλους. Οι συνταγές, οι προτάσεις και οι συμβουλές είναι εξατομικευμένες και καθένας θα πρέπει να συνδυάσει αυτό το οποίο είναι το καλύτερο με τον τρόπο που ζει. Άρα θέλει ένα συνδυασμό, διότι δεν μπορείς να επιβάλλεις πράγματα τα οποία σε καθένα, τα οποία δεν γίνονται με κανένα τρόπο, γιατί υπάρχουν αντικειμενικά πράγματα που τα αλλάζουν. Αλλά εδώ θα ήθελα επίσης στον επίλογο να προσθέσω ότι πολλές φορές συζητάμε για πάρα πολλά θέματα τα οποία ναι μεν είναι πολύ σημαντικά, είναι όμως πολύ πιο μικρής συνολικής επίδρασης από κάποια άλλα τα οποία είναι τεράστια και τα οποία είμαστε αναγκασμένοι να τα δεχόμαστε, ας πούμε, χωρίς ή μπαίνουμε πάνω σε αυτά χωρίς κανείς να μας τα επιβάλλει. Και αυτά βέβαια είναι, να πω μερικά πάρα πολύ απλά, ας πούμε, το περιβάλλον δίπλα όταν, ας πούμε, είναι γεμάτο σκουπίδια και το οποίο σε ένα βαθμό δημιουργεί και άλλα προβλήματα, ας πούμε, στην ψυχολογία μας, αλλά και η κατανάλωση αλκοόλ σε μεγάλο βαθμό, είτε η κατανάλωση άλλων ουσιών ή το πολύ φαγητό το βράδυ ενώ θέλουμε να κοιμηθούμε νωρίς, ή ο κακός ύπνος, ή πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα, ή το καθισιό στην τηλεόραση για να βλέπουμε τους αγώνες χωρίς να φροντίζουμε να έχουμε μια συνεχή καθημερινά κίνηση. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη εικόνα και μια μικρή εικόνα. Πολλές φορές επικεντρωνόμαστε να κάνουμε κάποια απλά πράγματα, όπως αυτά που θέλετε να πούμε τώρα για την αποφυγή κάποιων προϊόντων κλπ, που βέβαια είναι πολύ σημαντικά, αλλά συνολικά σε μακρά χρονική διάρκεια, ενώ κάποια άλλα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, ας πούμε, τα αφήνουμε εντελώς χωρίς.
0: Ραντεβού στο στούντιο, σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κωστή.
0: Διακοπή, ανάπαυλα, επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο μου εδώ στο στούντιο και προσδεθείτε, γιατί θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω από τα σύννεφα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, καλωσορίζω τώρα τον Σεμπάστιαν Πιπιλής που είναι μαζί μου εδώ, δίπλα μου, κυβερνήτης, εκπαιδευτής αεροσκαφών, για την πολιτική αεροπορία μιλάμε πάντα, με εμπειρία στο χώρο του aviation, σε μια χρονική στιγμή που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, γιατί είχαμε χθες την ανακοίνωση των βάσεων, των αποτελεσμάτων μάλλον σωστότερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις και μπαίνουμε στην περίοδο επιλογής, μιας κρίσιμης επιλογής, ουσιαστικής επιλογής από τους νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν το δρόμο τους για το υπόλοιπο της ζωής τους μέσα από την δουλειά που θα διαλέξουν να κάνουν. Και μία από τις επιλογές μπορεί να είναι και αυτή, δηλαδή να αποκτήσουν την πουλάδα, θα το πω έτσι πολύ απλά, και να ξεκινήσουν να παρέχουν υπηρεσίες σε αεροπορικές εταιρείες, είτε ως συγκυβερνήτες αρχικά, είτε ως κυβερνήτες στη συνέχεια. Ο κύριος Σεμπάστιαν Πιπιλής είναι ο αρχιεκπαιδευτής του Κρητικού ΑΕΤΟΥ. Έχουμε πει και άλλες φορές για τον Κρητικό ΑΕΤΟΥ, ότι είναι μία από τις παλιότερες και τις πιο σημαντικές σχολές πιλότων πολιτικής αεροπορίας στην Ελλάδα. Και έχουμε τη χαρά εδώ να την έχουμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και να έχουμε και πολλούς νέους και νέες που έρχονται να σπουδάσουν εδώ στην πόλη του Ηρακλείου από διάφορα μέρη της χώρας αλλά και από διάφορα μέρη του κόσμου. Κύριε Πιπιλής, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εκ μέρους του Κρητικού ΑΕΤΟΥ. Ευχαριστούμε που είμαστε εδώ πέρα.
2: Λοιπόν, γίνε πιλότος. Θα βάλω εγώ ένα κεντρικό θέμα και θα σας δώσω το λόγο να ξεκινήσετε να μας τα λέτε εσείς.
3: Είναι για αρχή είναι ένα φοβερό επάγγελμα, το οποίο το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους νέους. Ποτέ δεν είναι αργά να γίνεις πιλότος. Καθώς εγώ έχω ξεκινήσει από τα 24 μου να γίνω πιλότος. Είναι ένα φοβερό επάγγελμα, ποτέ όμως δεν είναι αργά. Και είναι απαιτητικό, αλλά ανταμείβεται πάρα πολύ καλά με το χρόνο. Θέλει σκληρή δουλειά, αλλά αξίζει πάρα πολύ. Τόσα χρόνια εμπειρίας, μπορώ να μιλήσω ότι όντως ανταμείβεται με θέμα χρόνου.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Τι χαρακτηριστικά γνωρίσματα πρέπει να έχει ένας νέος ή μια νέα κοπέλα που θέλει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα και θέλει να μπει στο χώρο του aviation, της αεροπορίας?
3: Σίγουρα θέλει πάθος, θέλει θέληση, δεν είναι μόνο οι τεχνικές γνώσεις που αρμόζει κάποιος να έχει, είναι επίσης και ο χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας είναι να είσαι ευγενικός, να δουλεύεις σε ομάδα, ομαδικό πνεύμα να κυριεύεται στον υποψήφιο χειριστή αεροσκαφών και οι γνώσεις στα αγγλικά. Καθώς και τα ψυχομετρικά, η ψυχολογία του κιόλας, γιατί περνάνε πάρα πολλοί χειριστές και ψυχομετρικά τεστ που θα πρέπει να τα έχουν σε κάθε αεροπορική εταιρεία, αλλά και πριν και την εισαγωγή του σε μια σχολή πιλότων. Σίγουρα τα soft skills που λέμε εμείς οι πιλότοι, πέρα τα τεχνικά, είναι ο χαρακτήρας κυρίως. Που πρέπει να είναι ευγενικός και να διακατέρχεται από το πνεύμα ομαδικότητας. Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Μάλιστα. Πόσο διαρκεί ο κύκλος σπουδών, δηλαδή εάν ο Δημήτρης, εγώ, έρθουμε σήμερα και αποφασίσουμε ότι θέλουμε να γίνουμε πιλότοι, επαγγελματίες πιλότοι, όχι ερασιτέχνες, δεν μιλάμε για ερασιτέχνες πιλότους. Αυτό πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για να ολοκληρώσουμε να το πω έτσι πολύ απλά, τη βασική εκπαίδευση, να πάρουμε την πουλάδα σας δηλαδή, και μετά βεβαίως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ακολουθεί η εκπαίδευση πάνω στο type, στον τύπο του type rating, στον τύπο του αεροσκάφους που θα πετάς, γιατί άλλη εκπαίδευση θέλει ένα Airbus 320, άλλη εκπαίδευση θέλει ένα Boeing 737, άλλη θέλει ένα, ξέρω εγώ, ελικοφόρο ATR και πάει λέγοντας.
3: Σωστά, ναι. Κάθε σχολή πιλότων παρέχει τη βασική εκπαίδευση, η οποία είναι περίπου από, ξεκινά από 12 με 16 μήνες. Είναι ανάλογο την επίδοση, απόδοση του εκπαιδευόμενου, αλλά και οι άλλοι παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες. Υπήρχε καιρικές συνθήκες κατά την πρώτη φάση, ας πούμε, της εκπαίδευσης. Μπορεί, ας πούμε, να δυσχερώνουν το πτυτικό έργο, να μην μπορεί να πετάξει, ακυρώνονται οι πτήσεις, οπότε πρέπει να υπάρχει και αρκετή υπομονή και επιμονή σε αυτό το κομμάτι. Αλλά συνήθως αυτό που βλέπουμε σε όλες τις σχολές, αλλά κυρίως και το κρατικό αετό, σε 12 με 14 μήνες μπορεί να έχει πάρει το επαγγελματικό το πτυχίο. Το επαγγελματικό πτυχίο που λέμε εμείς στα αγγλικά είναι το CPL, το Commercial Pilot License, χωρίς όμως την εξειδίκευση του τύπου. Οι περισσότερες σχολές κατά 95-98% δεν παρέχουν την εξειδίκευση του τύπου, η οποία παρέχεται συνήθως από τις ίδιες αεροπορικές εταιρείες ή επίσης μπορεί να πάρθει και από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο, που μιλάμε τώρα για ένα χρονικό διάστημα περίπου 1-1,5 μήνα επιπλέον εκπαίδευση στον τύπο, αν είναι ένα Airbus 320, ένα Boeing 737 ή ένα ATR 7242.
2: Να ρωτήσω, ο χώρος έχει ανάγκη από εργατικά χέρια, να το πω έτσι πολύ απλά. Έχει ανάγκη, λείπουν πιλότοι από την αγορά. Το λέω, κύριε Επιπυλής, γιατί εγώ θυμάμαι την εποχή που πήγαινα σχολείο και τελείωνα. Ήταν πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις αυτό το επάγγελμα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν πολύ ακριβό για να σπουδάσεις. Έπρεπε να πας μόνο στο εξωτερικό. Άρα εδώ μιλάμε ότι προϋπόθεται μια μικρή περιουσία για την οικογένεια. Και το δεύτερο είναι ότι είχες αναμφίβολη εξέλιξη επαγγελματικής αποκατάστασης, διότι τότε υπήρχε μόνο η Ολυμπιακή Αεροπορία. Στην Ολυμπιακή Αεροπορία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπεις, κακά τα ψέματα, και έπρεπε ή να επιλέξεις να μείνεις στο εξωτερικό ή να επιλέξεις να μείνεις στο εξωτερικό.
3: Ναι. Ισχύει. Παλιά ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά μπορώ να σας πω έχουν αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια και όλες έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή μπορούμε εύκολα να γίνουμε πιλότοι ακόμα και εδώ εντός της Ελλάδας, σε διάφορες σχολές πιλότων, αλλά όπως είπατε και στην Κρήτη, στο κρητικό αετό, που μπορούμε να παρέχουμε ότι βασική εκπαίδευση, τα πάντα, και μπορεί εύκολα κάποιος να γίνει και πιλότος και χειριστής αεροσκαφών εδώ πέρα στην Ελλάδα από διάφορες αεροπορικές εταιρείες. Γιατί πλέον στην πολιτική αεροπορία και στον ελλαδικό χώρο έχουμε αρκετές αεροπορικές εταιρείες. Και θα ήθελα κυρίως να δηλώσω ότι δεν είναι μόνο η Sky Express ή η Aegean, αλλά υπάρχουν και μικρότερες εταιρείες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν ακόμα και έναν πιλότο εκπαιδευόμενο που είναι φρέσκος, που έχει τελειώσει τώρα, που μπορούν να βοηθήσουν επίσης να πάρει τα επιπλέον τα διπλώματα που θα μπορούσε να χρειαστεί. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι δεν χρειάζεται μόνο κάποιος να αλεχθεί πιλότος αν πετάει επιβάτες. Υπάρχει και πιλότος εμπορευμάτων, να μεταφέρει εμπορεύματα, να μεταφέρει επίσης VIP επιβάτες ή να κάνει αεροτάξη ή επίσης και να είναι ασθενοφόρα αεροδιακομιδή. Οπότε υπάρχει το να είμαι πιλότος μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά και αυτό είναι και το καλό σε αυτό το χώρο, γιατί καθώς αναζητούμε χιλιάδες πιλότους ετησίως και στην Ευρώπη, παγκοσμίως, αλλά και εδώ στην Ελλάδα.
2: Είπατε νωρίτερα ότι προϋπόθεση για ένα παιδί, για ένα νέο, και όχι μόνο βέβαια, που θέλει να έρθει στη σχολή, από τη συγκράτησα είναι η καλή γνώση των αγγλικών, λογικό, το ακούω, τα ψυχομετρικά που πρέπει να περάσει. Θέλω να μας πείτε λίγο για τα ψυχομετρικά, δώστε μας ένα παράδειγμα, τι είναι τα ψυχομετρικά, γιατί εγώ μπορεί να έχω μια αντίληψη και να καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Ο πολλής κόσμος όμως που μας ακούει απ' έξω θα σου πει τι είναι τα ψυχομετρικά. Δώστε μας ένα παράδειγμα.
3: Συνήθως όταν ένας εκπαιδευόμενος τελειώνει και αποκτά τα πτυχία και θέλει να μπει σε κάποια αεροπορική εταιρεία, περνάει από κάποια τεστ. Όπως είναι αυτά που έχουμε πει, τα ψυχομετρικά. Δηλαδή είναι κάποια τεστ όχι μόνο γνώσεων, αλλά ερωτήσεις που ρωτάνε, ας πούμε, ένα παράδειγμα, αν θέλω να συνεχίσω ή ακούω φωνές π.χ. Είναι κάτι, μια τυπική ερώτηση, ας πούμε, που ρωτάνε κυρίως οι αεροπορικές εταιρείες, αλλά και εκεί που βγάζουμε κυρίως και το τεστ υγείας που κάνουμε εμείς οι πιλότοι. Περνάμε αυτά τα ψυχομετρικά, κάποιες ερωτήσεις, 100-150 ερωτήσεις που ρωτάνε.
2: Δώστε μας μια χαρακτηριστική ερώτηση που μπορεί να είναι μέσα σε αυτή.
3: Μια χαρακτηριστική ερώτηση είναι: ακούω φωνές, ακούς φωνές μόνο σου π.χ. Ναι. Ή αυτά, κάπου τέτοιες ερωτήσεις.
2: Τέτοιου τύπου ερωτήσεις.
3: Ναι. Υπάρχουν μετά ασκήσεις που πρέπει προς ανατολισμού πρέπει να κάνουμε.
2: Από πού είναι η Ανατολή,
3: αυτό.
2: Πού νομίζεις ότι είναι ο Μωράς και πάει λέγοντας.
3: Χωρίς απαραίτητες γνώσεις αεροσκαφών ή οτιδήποτε, απλά γενικές γνώσεις.
2: Ναι. Φαντάζομαι μια ερώτηση ότι εάν βρίσκεσαι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και κοιτάζεις προς την Δία, προσδιορίσέ μου πού είναι η Ανατολή και πού ο Νότος.
3: Αυτό ακριβώς.
2: Έτσι, αυτό. Να έχεις δηλαδή την αίσθηση του χώρου.
3: Σωστά.
2: Και φαντάζομαι και του χρόνου αντίστοιχα κλπ. Υπάρχει κάποιο μάθημα που αν ένα παιδί στο σχολείο, ας πούμε, για παράδειγμα ήταν αδύναμος, θα ήταν ανασταλτικός παράγοντας? Δηλαδή φαντάζομαι ότι μαθηματικά και φυσική είναι προϋπόθεση.
3: Είναι προϋπόθεση, αλλά δεν χρειάζεται να τα γνωρίζει τόσο καλά. Δηλαδή μπορώ να σας πω πολλά παραδείγματα πολλών χειριστών αυτή τη στιγμή που πετάνε για διάφορες αεροπορικές εταιρείες, δεν ήταν καλοί στα μαθηματικά ή στα φυσική. Παρ' όλα αυτά, πετάνε αυτή τη στιγμή, είναι συγκυβερνήτες, είναι και κυβερνήτες και έχουν περάσει αυτά τα ψυχομετρικά, τα τεστ γνώσεων και πετάνε αυτή τη στιγμή.
2: Τι άλλα μαθήματα κάνει κάποιος για να πάρει το δίπλωμα το επαγγελματικό του πιλότου? Εκτός από την πρακτική εκπαίδευση που είναι μέσα στο αεροπλάνο, τα θεωρητικά μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών, ποια είναι?
3: Αυτή τη στιγμή, τώρα με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ο εκπαιδευόμενος περνάει από 13 θεωρητικά μαθήματα, τα οποία το ένα από αυτό είναι και αρχές πτυτικής θεωρίας. Παραδείγματος χάρη, πώς πετάει ένα αεροσκάφος ή βασικές γνώσεις, ας πούμε, η άνωση. Τι είναι η άνωση, ας πούμε, για το αεροσκάφος. Μετά είναι αρχές θεωρίας μηχανικής, ας πούμε, για κάθε είδους αεροσκάφους, είτε είναι προπέλα, είτε είναι ο κινητήρας, πώς δουλεύει, πώς λειτουργούν αυτοί. Επίσης, ευρωπαϊκή νομοθεσία, αεροπορική νομοθεσία, τι μπορεί να κάνει ο ένας χειριστής πιλότος στο αεροπλάνο όταν πετάει, ποια είναι το νομοθετικά πλαίσιο που μπορεί να ακολουθήσει. Επίσης, μετά η ραδιοτηλεφωνία, που απαρτίζεται από τα VFR λεγόμενα και το IFR, που πρέπει να έχει γνώσεις πώς να επικοινωνεί μέσα σε έναν στο ασύρματο. Αυτές είναι και από τα λίγα, πούμε, τα μαθήματα. Γενικά είναι 13 μαθήματα, όλα στα αγγλικά, τα οποία πρέπει ο εκπαιδευόμενος να περάσει για να μπορεί να έχει πάρει και το CPL πτυχίο, το Commercial Pilot License.
2: Έρχομαι στην διάσταση των πρακτικών πλέον μαθημάτων. Δηλαδή, μας είπατε τι κάνει στην τάξη ο μαθητής. Θα ήθελα να μου πείτε τι κάνει όταν μπαίνει στο αεροπλάνο.
3: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες ανάλογα με την ημέρα στην οποία πετάει. Συνήθως αυτό που κάνει είναι το λεγόμενο το pre-flight inspection μιας καθημερινής μέρας πτήσης. Ελέγχει το αεροπλάνο, ελέγχει τα χαρτιά ότι όλα είναι εντάξει, μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο και σιγά σιγά βάζει μπροστά που λέμε και κάνει την εκκίνηση. Παίρνει τις απαραίτητες άδειες από τον πύργο ελέγχου για να κάνει την εκκίνηση και την τροχοδρόμηση.
2: Μετά από πόσα μαθήματα το solo flight, δηλαδή μια πτήση μόνος του?
3: Συνήθως είναι 13 με 14 μαθήματα, πτητικές ώρες πάντα μιλάμε, γίνεται το πρώτο του solo. Η πρώτη του πτήση μόνος, κάθεται μόνος του στο αεροπλάνο υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτή που είναι κάτω στο έδαφος.
2: Τώρα, θα κάνω την ερώτηση την κλασική. Υπάρχουν αρκετές σχολές στην Ελλάδα που μπορεί κάποιος να σπουδάσει πιλότος, να γίνει πιλότος. Γιατί να επιλέξουμε τον κριτικό αετό?
3: Ο κριτικός αετός είναι πρώτα απ' όλα από τις πιο παλιές σχολές σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επίσης είναι οι γνώσεις που παρέχονται από τους ίδιους εκπαιδευτές αλλά και τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ο οποίος φυσικά έχει αποφοιτήσει από σχολεία έξω της Αγγλίας, οπότε έχει φέρει όλες τις γνώσεις, αρχικές γνώσεις εδώ στον ελλαδικό χώρο και κυρίως εδώ στην Κρήτη, και μπορεί να εκπαιδεύσει άρτια πάνω σε αυτό το κομμάτι με τις γνώσεις που έχει. Και φυσικά οι εκπαιδευτές που έχουμε έχουν το background πολεμικής αλλά και πολιτικής αεροπορίας Και φυσικά η σχολή αυτή τη στιγμή, τώρα ο κριτικός αετός, από τα πιο ωραία πράγματα που έχει είναι το οικογενειακό κλίμα. Που κάθε εκπαιδευόμενος, αλλά και εκπαιδευτής και οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος νιώθει σαν οικογένεια και δεν είναι απλά ένα νούμερο εκεί πέρα, είναι με το όνομά του, αποκαλείται με το όνομά του και όλοι έχουν μια αξία. Και ακόμα και για τον εκπαιδευόμενο και τον εκπαιδευτή υπάρχει χαρά και θέληση να ακολουθήσει, να κάνει το έργο του, να φέρει εις πέρα το έργο του.
2: Πείτε μου κάτι, κλείνοντας την σημερινή μας κουβέντα, τελειώνοντας κάποιος πιλότος, πόσο εύκολα θα βρει δουλειά, να το πω έτσι πολύ απλά, στο χώρο, στον κλάδο, και τι σημαίνει να είσαι επαγγελματίας χειριστής ξεκινώντας από τη θέση που βρίσκεται δεξιά στο πιλωτήριο, δηλαδή τη θέση του συγκυβερνήτη.
3: Αυτή τη στιγμή κατά 95-96% όλοι οι απόφοιτοι εκπαιδευόμενοι βρίσκουν μια θέση, μια δεξιά θέση σε ένα πιλωτήριο. Είτε είναι ένας ATR turboprop, είτε είναι ένας Airbus 320 ή ένα Boeing 737. Αυτή τη στιγμή πάνω σε αυτόν τον κόσμο και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα χρειαζόμαστε πάρα πολλούς συγκυβερνήτες αλλά και πιλότους κυριότερα. Οπότε ακόμα και η Boeing με τα στατιστικά που έχει βγάζει κάθε χρόνο θέλουν πάρα πολλούς χειριστές αεροσκαφών. Η θέση του συγκυβερνήτη βέβαια είναι αρκετά δύσκολη στην αρχή γιατί απαιτούνται πάρα πολλά εφόδια, γνώσεις, δουλειά, υποπίεση και αυτά είναι κάτι τα οποία τα μαθαίνει και ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του και αυτό αξίζει φυσικά να το περάσει γιατί αυτό θα ανταμυφθεί σίγουρα και με το πέρασμα του χρόνου. Αλλά να είστε σίγουροι, σίγουρα ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και μόνο χρειαζόμαστε πάνω από 1000 συγκυβερνήτες σε κάθε αεροπορική εταιρεία που υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα.
2: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Η κουβέντα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εύχομαι καλές πτήσεις και καλές προσγειώσεις και εύχομαι όλοι όσοι αναζητούν το όνειρο μέσα από αυτή τη δουλειά να έρθουν να σας βρουν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, δηλαδή εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο κριτικός αετός 25 χρόνια πριν μέχρι και σήμερα. Φέτος είχαμε και τη χαρά να ζήσουμε μαζί και τα γενέθλια της σχολής και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό, βλέποντας ανθρώπους που πλέον ξεκίνησαν ως απλοί επισκέπτες της σχολής, έγιναν μαθητές και σήμερα είναι κυβερνήτες και εκπαιδευτές σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Και να πω ότι δικαίως ο κριτικός αετός, από την εικόνα που έχω εγώ όλα αυτά τα χρόνια, λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Υπάρχουν μαθητές, σπουδαστές από 12, 14, 15, 16 χώρες που έχουν περάσει ή που βρίσκονται εδώ και σπουδάζουν στον κριτικό αετό, ο οποίος είναι συμβεβλημένος και με την ΕΖΑ. Έτσι, να πούμε μια κουβέντα για την ΕΖΑ. Τι είναι η ΕΖΑ?
3: Σωστά. Έχουμε αρκετούς μαθητές από κάθε χώρα. Κυρίως αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο όγκος είναι από τη Γαλλία. Καθώς συνεργαζόμαστε με την ΕΣΑ, είναι μια γαλλική σχολή η οποία κάθε χρόνο και ανά εξάμηνο φέρνει μαθητές με τους οποίους έχουμε ενασχόληση στο ποιητικό έργο και κάνουν κάποια bachelor degree, πτυχία πίσω στη Γαλλία και φέρνουμε και τους εκπαιδεύουμε εδώ πέρα ως χειριστές και ξαναεπιστρέψουν πίσω στη Γαλλία και συνεχίζουν το κομμάτι το αεροπορικό και οι περισσότεροι βρίσκουν δουλειά κάπου στο χώρο της Γαλλίας.
2: Είναι εύσημα αυτό να συνεργάζεται μια ελληνική σχολή με μια τόσο μεγάλη γαλλική, έτσι δεν είναι?
3: Φυσικά και όχι μόνο με τη Γαλλία. Αυτή τη στιγμή έχουμε διάφορα άλλα συμβόλαια από τις αραβικές χώρες και από την Ινδία, καθώς πάρα πολλοί σπουδαστές ενδιαφερόμενοι έρχονται αυτή τη στιγμή τώρα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο αεροδρόμιο μας και φυσικά τους προσπαθούμε και εμείς με τον καλύτερο τρόπο να τους εκπαιδεύσουμε και να γίνουν χειριστές. Και επίσης και τα μέσα που χρησιμοποιούμε, τα αεροσκάφη, έχουμε εντάξει ένα καινούριο αεροσκάφος και στο μέλλον συν δύο άλλα αεροσκάφη για πιο εύκολη και αποτελεσματική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων μας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλές πτήσεις, καλές προσγειώσεις.
3: Ευχαριστώ καλή
2: πολύ. Καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γεμίστε τις μπαταρίες, ξεκουραστείτε, πάρτε ανάσες. Τη Δευτέρα πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός, να μην λείπει κανένας. Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γεμίστε τις μπαταρίες, ξεκουραστείτε, πάρτε ανάσες. Τη Δευτέρα πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός, να μην λείπει κανένας. Στις 12.

0: 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
3: DET 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε ένα ακόμη εδώ ραδιοφωνικό ραντεβού, είστε συντονισμένοι στο Πολίτικα 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κώστας.

Εντάξει, οι στιγμές αποκάλυψης που ζουν στην Βενεζουέλα δύσκολα σηκώνουν οποιαδήποτε περιγραφή. Με τις εικόνες εκτός από δέος για το μέγεθος της καταστροφής προκαλούν φυσικά και σοκ με αυτές τις δύο διαδοχικές ισχυρότατες σεισμικές δονήσεις 7,2, 7,5 Ρίχτερ, περίπου 150-160 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, αφήνοντας πίσω συντρίμμια και αγνοούμενους πολλούς, πάρα πολλούς αγνοούμενους, και αυτό είναι το δυστύχημα, καθώς όλα συγκλίνουν ότι μέρος των αγνοωμένων δυστυχώς δεν θα καταφέρει να επανέλθει στην επιφάνεια, να ανασυρθεί δηλαδή, να ανασυρθούν ζωντανοί από τα συντρίμμια. Ήδη αποτολμούνται οι πρώτες εκτιμήσεις για νεκρούς που μπορεί να ξεπεράσουν και τις 10.000.

Ο σεισμός βρήκε τη χώρα να είναι υποκαθεστώς ασφιχτικού κλειού τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό έχει επιλέξει η κυβέρνηση της Βενεζουέλας και γι' αυτό το λόγο ο ΙΕ ζήτησε από την κυβέρνηση Βενεζουέλας να ξεμπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό γιατί καθίσταται κάτι παραπάνω από ζωτική σημασία η αξία της πληροφόρησης σε τέτοιου είδους συνθήκες και καταστάσεις, καθώς και τώρα αλλά και τις επόμενες ημέρες, όσο θα συνεχίζονται, τουλάχιστον για τις επόμενες 2-3 ημέρες, θα συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, είναι κρίσιμο να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση.

Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να προσφέρουν επίγουσα βοήθεια στη Βενεζουέλα. Από το 1900, 126 χρόνια, είχε να γίνει τόσο μεγάλος σεισμός. Γεγονός που αποδεικνύει πόσο σπάνιοι είναι οι ισχυροί σεισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι σεισμολόγοι εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε πιθανότατα είναι οριζόντιας ολίσθησης, όπως σημειώνουν, και έτσι αυξάνουν τις πιθανότητες να δημιουργηθούν σοβαρές, να προκληθούν σοβαρές μετασεισμικές δονήσεις, που πλέον στις ήδη υπάρχουσες καταστροφές θα επιφέρουν ακόμη μεγαλύτερα πλήγματα.

Στα θετικά για την Ελλάδα προς το παρόν είναι ότι δεν έχουμε αναφορές για θύματα ή έστω τραυματίες της ελληνικής παροικίας στη Βενεζουέλα.

Και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που είναι γνωστά από την πρεσβεία της Ελλάδας στο Καράκας, προς το παρόν επιβεβαιώνεται ότι όλοι οι Έλληνες είναι σώοι και καλά στην υγεία τους.

και από το σεισμό στην Βενεζουέλα και στο Καράκας κυρίως κοντά στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, πίσω στα δικά μας, στη σφαγή που αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα των πανελληνίων εξετάσεων. Σφαγή κυρίως στα αρχαία. Έτσι, στο πρώτο πεδίο καταγράφονται σημαντικές απώλειες, καθώς οι βαθμολογίες στα αρχαία είναι απογοητευτικές. Πάνω από το 55% των υποψηφίων βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση του 10%.

καλύτερη εικόνα στην ιστορία, στους αριστούχους τουλάχιστον σε σχέση με πέρυσι, καθώς τα στοιχεία αυτό επιβεβαιώνουν. Στο δεύτερο πεδίο έχουμε κριτική άνοδο στους αριστούχους στα μαθηματικά. Σε αυτούς που δεν έγραψαν καλά στα μαθηματικά, αισθητά λιγότερη εκείνη κάτω από τη βάση συγκριτικά με πέρυσι. Επίσης, μεγάλη αύξηση των αριστούχων και στη φυσική, που μάλλον αποτελεί αυτό έκπληξη σε σχέση με τη δυσκολία των μαθημάτων, διότι πέρυσι στο δεύτερο πεδίο 723 υποψήφοι έγραψαν πάνω από 19 στη φυσική και φέτος άγγιξαν μάλλον τις 3.000, 2.953.

Στο τρίτο πεδίο η διαφορά βρίσκεται στη φυσική. Στα υπόλοιπα εκτιμάται ότι είναι περίπου ίδια εικόνα σε σχέση με πέρυσι. Στη βιολογία κινήθηκαν σε χειρότερες επιδόσεις φέτος οι υποψήφοι, όχι όμως τόσο πάνω όσο στη φυσική. Οπότε η αίσθηση είναι ότι θα ανέβουν οι βάσεις στις ιατρικές σχολές. Στο τέταρτο πεδίο, στα μαθηματικά, έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση στους βαθμούς πάνω από το 10 και λιγότεροι υποψήφοι κάτω από τη βάση.

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα συγκεντρωτικά, τα ποσοστά κάτω από τη βάση αναμάθημα, είπαμε στα αρχαία ελληνικά 55,67%, στην ιστορία μιλάμε για βαθμολογίες κάτω από τη βάση, κάτω από το 10 δηλαδή, 52,10%, στα μαθηματικά 50,59%, στην οικονομία 48,09%, στη χημεία 41,68%, στην πληροφορική 41,13%, στη βιολογία 34,78%, στη φυσική 33,9%, στα λατινικά 34,97% και στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία το χαμηλότερο ποσοστό για τους υποψηφίους που έγραψαν κάτω από τη βάση, λίγο κάτω από το 16%, 15,7%.

Ο οδοστρωτήρας της ελάχιστης βάσης θα αφήσει εκτός ΑΕΗ τουλάχιστον 10.000 υποψηφίους. Και αυτό γιατί όπως κάθε χρόνο, την τελευταία πενταετία της και φέτος, αγκάθι για τα όνειρα εισαγωγής στα ΑΕΗ, αποδεικνύει το κόφτης της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που συνολικά από το 2020 μέχρι και πέρυσι έχει αφήσει εκτός πανεπιστημιακών σχολών συνολικά, επαναλαμβάνουμε, 162.800 υποψηφίους.

Αυτό το στοιχείο βέβαια αναδεικνύει ένα από τα μεγαλύτερα παράδοξα του σημερινού συστήματος, καθώς από τη μία πλευρά δεκάδες χιλιάδες υποψήφοι αποκλείονται πριν καν να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής σχολών και από την άλλη χιλιάδες πανεπιστημιακές θέσεις παραμένουν κενές κάθε χρόνο. Με άλλα λόγια, το σύστημα εμφανίζει ταυτόχρονα υψηλά ποσοστά αποκλεισμού και σημαντικό αριθμό αδιάθετων θέσεων. Έτσι, 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του συστήματος, την εφαρμογή δηλαδή της ελάχιστης φάσης εισαγωγής, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κύριος κόφτης δεν είναι πλέον οι ίδιες οι βάσεις των σχολών, αλλά η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία του μηχανογραφικού. Και αυτό γιατί η ελάχιστη βάση λειτουργεί ως καθολικός φραγμός, καθώς αν δεν πιάνεις το ελάχιστο σε ένα μάθημα, δεν μπορείς να δηλώσεις τίποτα, ούτε καν τις περιφερειακές σχολές που τελικά παραμένουν κενές. Έτσι, οι υποψήφοι που δυνητικά θα μπορούσαν να καλύψουν θέσεις σε λιγότερο, ας το πούμε έτσι, περισσίδητα τμήματα, κόβονται πριν φτάσουν εκεί.

Μάλιστα, το ποσοστό αποκλεισμού από την ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι σχεδόν σταθερό κατά τη διάρκεια της πενταετίας, περίπου 30%. Μόλις το 6-8% κόβεται από τις βάσεις, από τις καθεαυτές βάσεις των σχολών. Γεγονός που υποδηλώνει ότι η ελάχιστη βάση έχει γίνει πλέον ο δομικός ρυθμιστής αποκλεισμού των υποψηφίων και όχι ένας έκτακτος κόφτης, όπως τότε επιχειρήθηκε το 2020, να εφαρμοστεί ως ένα επιπλέον φίλτρο. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων πληρώνουν διπλάσιο τίμημα σε σχέση με εκείνον των γενικών λυκείων, διπλάσιο τίμημα στο ποσοστό αποκλεισμού, και βέβαια χιλιάδες θέσεις σε περιφερειακά τμήματα μένουν κενές, με την ελάχιστη βάση να λειτουργεί ως μοχλός πίεσης ζήτησης προς τις λιγότερο επιλεγόμενες σχολές, αντί να λειτουργεί ή μάλλον λειτουργεί ως φραγμός εξόδου από το σύστημα.

Έτσι εδώ θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε σοβαρά για την αρχική στόχευση της ελάχιστης βάσης, η οποία ποια ήταν? Ήταν η ποιοτική θωράκιση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Σωστό, σαν σκέψη. Πρέπει όμως τώρα πλέον, με μια αξιολόγηση πενταετίας, σαν βάθος πενταετίας, νομίζω είναι αρκετά χρόνια, να επανεκτιμήσουμε αν η αρχική στόχευση έχει επιτευχθεί. Αν εξυπηρετείται δηλαδή με τον υπάρχοντα σχεδιασμό ή αν χρειάζεται επαναβαθμονόμηση των συντελεστών, ώστε ο αριθμός των υποψηφίων που μπαίνει στη φάση του μηχανογραφικού να ανταποκρίνεται καλύτερα ως προς τις διαθέσιμες θέσεις. Αυτό δεν είναι ζήτημα αριθμητικής. Αυτό είναι ζήτημα, ξεκάθαρα ζήτημα, πολιτικής επιλογής. Και είναι νερό στο μήλο εκείνων που υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση είχε ως νόμονα, γιατί όλα έχουν μια αλληλουχία, σε αυτή τη χώρα σίγουρα, και όλα έχουν μια εξήγηση, ακόμη και εκείνα τα οποία είναι δυσνόητα αρχικώς, χρειάζεται λίγο χρόνο, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, ούτε καμιά σπουδαία έρευνα. Χρειάζεται απλά λίγο χρόνο. Τα γεγονότα εκδηλώνονται μόνα τους. Και αρχίζει μετά, σαν το Τέτρις, ας πούμε, και μπαίνουν τα τουβλάκια και έχει μια πλήρη εικόνα. Λοιπόν, το 2020, πριν την απελευθέρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα, η κυβέρνηση πήγε και προχώρησε σε αυτό το φίλτρο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Σου λέει να αναβαθμίσω ποιοτικά τα πανεπιστήμια. Μπορεί να μπαίνει τώρα εδώ πέρα. Σωστό. Σωστό. Μαζί της, συμφωνούμε. Εδώ προκύπτει λοιπόν ένα σοβαρό θέμα. Οι 160.000 που έμειναν εκτός πανεπιστημίων της χώρας, ενώ υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι έμειναν εκτός και επιχειρούσαν με κακούς βαθμούς, χαμηλούς βαθμούς, να καπαρώσουν θέσεις που δεν υπήρχαν ή έπρεπε το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εφεύρει θέσεις για να καλύψει υλικό υπό την ευρεία έννοια, το οποίο δεν ήταν ποιοτικό. Όχι, υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις, δηλαδή δεν θα επιβάρυνε το τριτοβάθμιο σύστημα εκπαίδευσης της χώρας, και όμως δεν επαναπροσεγγίθηκαν τα κριτήρια ώστε μέρος των κομμένων των 160.000 τουλάχιστον να καλύψει, με κάποια κριτήρια φυσικά, εκείνοι που έχουν γράψει καλύτερα αλλά κάτω από τη βάση, να καλύψει τις θέσεις. Από τους 160.000 λοιπόν, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε λοιπόν, και αν όχι 160.000 γιατί ήταν, είναι τα έτη 2021, 2022, 2023, να δούμε λοιπόν από το 2024 και μετά, από αυτούς που έχουν κοπεί, 24-25, πόσοι πήγαν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αναγκάστηκαν και δεν θα πήγαιναν. Πήγαν όχι για τους περισσεύουν. Έκαναν το αυτό τους παξιμάδι για να πάνε. Δεν θα πήγαιναν εάν τους δινόταν δυνατότητα να καλύψουν θέσεις, υπάρχουσες θέσεις, στα πανεπιστήμια. Γιατί μιλάμε για αρκετές σχολές που έχουν κενές θέσεις πλέον, που έχουν προκληθεί αυτές οι κενές θέσεις εξαιτίας της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Γι' αυτό επιμένουμε ότι είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής και όχι αριθμητικής το να επαναβαθμονομήσουμε τους συντελεστές. Δεν λέμε να καταργήσουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, αλλά να ξαναδούμε τους συντελεστές, ώστε οι διαθέσιμες κενές θέσεις στα πανεπιστήμια να καλύπτονται όλες, να μην μένει καμία θέση κενή. Γιατί αν είναι να καταργήσουμε τις πανελλήνιες όπως ζητάνε πολλοί, με μια επιχειρηματολογία, μήπως να καταργήσουμε πρώτα την ελάχιστη βάση εισαγωγής και μετά να δούμε αν όντως συνεχίζει το πρόβλημα, να καταργήσουμε και τις πανελλήνιες.

και πώς επιρρετείται το αφήγημα της ελεύθερης πρόσβασης στα δημόσια πανεπιστήμια, ενώ αφήνουμε περίπου 10.000 θέσεις κενές στα δημόσια πανεπιστήμια λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής. Εκτός αν εννοούμε την ελεύθερη πρόσβαση ως προνόμιο της ιδιωτικής τριτοβάθμιας, η οποία δεν χρειάζεται διαβατήριο φυσικά. Και βέβαια, σαν μην έφτανε αυτό, η οικογένεια πληρώνει από το εστέρημά της φροντιστήρια, μαύρα ιδιαίτερα, σπουδές και ενίκεια και φυσικά και φόρους, για αυτό που μερικοί αποκαλούν δωρεάν παιδεία. Αφήστε που στο τέλος ένα μεγάλο μέρος αυτό το νέο προσφέρει τις γνώσεις του σε οικονομίες άλλων χωρών ή περιφέρεται εργασιακά ως επιστημονικό και άστεγο προλεταριάτο, να το πω. Ας αποφασίσουμε λοιπόν τι σύστημα επιλογής θέλουμε, με συγκεκριμένες προτάσεις και όχι με πέτρες ή πυροτεχνήματα, και κυρίως ας πάψουμε να λειτουργούμε άδεια πανεπιστήμια την ώρα που η χώρα φθήνει δημογραφικά και αιμορραγεί, εξακολουθεί να αιμορραγεί με το brain drain. Πάμε διακοπή μουσική, ένα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Έχει γίνει πολλής λόγος τις τελευταίες ημέρες για την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει την καταστροφή βαρέων μηχανημάτων, των βασικών μηχανημάτων που αποτελούσαν τα εργαλεία εξόρυξης λιγνίτη στην Πτολεμαϊδα, προκειμένου να λειτουργεί εκεί η μονάδα ηλεκτρισμού, σε μια προσπάθεια ουσιαστικά να ακυρωθεί στην πράξη η λειτουργία της μονάδας σε ό,τι αφορά το λιγνητικό εργοστάσιο της ΔΕΗ στην διαδικασία της επωνομαζόμενης πράσινης μετάβασης. Είχαμε μια ανακοίνωση χθες από την ΔΕΗ που επιχειρήθηκε να απαντήσει για ποιο λόγο προχώρησε στην καταστροφή αυτών των μηχανημάτων, και θα προσπαθήσουμε έτσι να δούμε πού βρίσκεται η αλήθεια και πού ο μύθος γύρω από τις απαντήσεις που έδωσε η ΔΕΗ, αν πράγματι ήταν αναγκαία και αναπόφευκτη η καταστροφή αυτών των μηχανημάτων ή όντως ισχύει αυτό που περιγράφεται, ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης οριστικά να δώσει τέλος στον λιγνίτη, την ώρα που ο λιγνίτης θα μπορούσε να αποτελέσει την εναλλακτική εφεδρεία για τη χώρα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των τιμών και τη συγκράτηση των τιμών της ενέργειας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Αδαμίδη.
1: Τον πρώην πρόεδρο.
0: Πρώην πρόεδρο, σωστά. Πρώην πρόεδρο. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, ναι, σωστά. Για να μην μπερδευτούμε, γιατί σωστά. Σήμερα η ΓΕΝΟΠ μάλλον
0: είναι ύποπτη,
1: μια άλλη προσέγγιση.
0: Είναι ύποπτη καιρή. Ύποπτη καιρή και έτσι καλά κάνει να διορθώνεται.
1: Και λέω ότι με δεδομένο το ότι ποια είναι ακριβώς η στάση της ΓΕΝΟΠ σήμερα σε όλο αυτό το ζήτημα και από την αντίδρασή της σε σχέση με αυτήν την απαράδεκτη επιλογή της διοίκησης της ΔΕΗ για την καταστροφή με αυτόν τον τρόπο της ανακτίναξης των μηχανημάτων, δείχνει και πώς μπορεί να προσεγγίζει σήμερα τα πράγματα με μια άλλη νοοτροπία, άλλη πολιτική, δεν ξέρω εγώ τι βλέπω. Λέω λοιπόν σε ό,τι αφορά εμένα και την προηγούμενη όλη δράση μας, γιατί από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον και στο κομμάτι το συνδικαλιστικό η ΓΕΝΟΠ δεν έχει αλλάξει θέση, γιατί οι θέσεις αυτές ήταν συνεδριακές για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η διαδικασία της λιγνητικής δραστηριότητας, και μάλιστα έχει κατατεθεί επίσημα και στο ΕΣΕΚ που έχει καταθέσει η χώρα μας δύο φορές, και στο ΕΣΕΚ του 18 αλλά και στο ΕΣΕΚ του 19 μετά την αλλαγή της κυβέρνησης με την επιλογή. Μες.
0: Κύριε Αδαμίδη, η ΔΕΗ λέει το εξής απλό, το λέω για τους ακροατές και τους καταναλωτές. Η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη έχει καταστεί πλέον εξαιρετικά ασύμφορη λόγω του κόστου των δικαιωμάτων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Τι ψάχνετε τώρα για λιγνίτη, σας λέει, τι ψάχνετε για να επαναλιγνητοποιήσουμε την ενέργεια στη χώρα, αφού εδώ έχουμε το φθηνό, τη φθηνή ενέργεια μέσα από τα αιωλικά, τα φωτοβολταϊκά. Και εσείς επιμένετε, τι συμφέροντα εξυπηρετείτε που επιμένετε? Πάω κατευθείαν τα μπακέρα.
1: Ακριβώς. Λέω λοιπόν ότι αν αυτό ίσχυε, θα έπρεπε οι καταναλωτές να πληρώνουν λιγότερο και φθηνότερο το ρεύμα από ό,τι το πληρώναν πριν. Δηλαδή προσπαθούν ή απευθύνονται σε αδαείς ή επειδή χρησιμοποιούν πολύ εύκολα πληρωμένους κονδυλοπόρους, προσπαθούν να χειραγωγήσουν την κοινή άποψη. Και αυτό μπορεί να το απαντήσει ο καθένας. Σήμερα οι καταναλωτές, παρότι έχουμε μεγάλη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το ενεργειακό μείγμα, οι καταναλωτές πληρώνουν φθηνότερα. Σε ό,τι έχει να κάνει επίσης με την ανακοίνωση που την είδα, η οποία είναι απολύτως παραπλανητική, προσεγγίζει τα ζητήματα μόνο για το κόστος αγοράς δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα, όπου λέει κυμαίνεται μεταξύ του 80 και προοπτικά μπορεί να πάει και στα 160 ευρώ ο τόνος. Αλλά την ίδια ώρα, επειδή δεν είναι έντιμος ο κύριος Στάσης, δεν μιλάει το πόσο έχει αυτή τη στιγμή το κόστος του φυσικού αέριου, δηλαδή του TTF αυτή τη στιγμή, πόσο είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή και τους προηγούμενους μήνες, σήμερα είναι 42 ευρώ, οπότε η πιο σύγχρονη μονάδα φυσικού αέριου είναι ακριβότερη με τους όρους, τους οικονομικούς που η ΔΕΗ θέλει να βάζει στο διάλογο, από τη λιγνητική μονάδα από το Λεμαϊδα, η οποία είναι η πλέον σύγχρονη μονάδα της Ευρώπης. Και γι' αυτόν τον λόγο και η Γερμανία και όχι μόνο, όλες οι χώρες της Βόρεια Ευρώπη λειτουργούν τις λιγνητικές τις μονάδες. Εκεί δεν υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία. Απλά εδώ έχει ταυτιστεί πλήρως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο άρμα του φυσικού αερίου και των συμφερόντων γύρω από το φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα να θέλει να κλείσει τις λιγνίτες για να λειτουργεί το φυσικό αέριο, το οποίο Προφανώς αντιλαμβάνεσαι το ότι έχει να κάνει και με γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά παιχνίδια, να το κουβαλάμε από το Κατάρ, από την Αμερική, από οπουδήποτε άλλο συγκροποιημένο, να προσπαθούμε να φτιάξουμε αποθήκες φυσικού αερίου, και εδώ πρέπει να δώσω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά την κοινωνία του Βόλου εκεί στον Παγκασιτικό, όπου τελικώς δεν θα γίνει αυτή η επένδυση, την πήρε πίσω ο κύριος Τσάφος μόλις προχθές.
0: Ναι.
1: Γιατί κινητοποιήθηκαν και δεν είναι ούτε συμφέρουσα, ούτε παραγωγική, και μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει. Αλλά αυτό καθ' αυτό για το οποίο μιλάει η ΔΕΗ σήμερα είναι μια ονειρή, θα έλεγα, προσέγγιση του κόστους ενέργειας από λιγνίτη, γιατί μιλάει μόνο για το κόστος δικαιωμάτων των ρήπων που ήρθαν παρόντο. Η κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας μαζί με το ΠΑΣΟΚ, Σαμαράς Βενιζέλο το 2014, αρνήθηκαν πεισματικά να πάρουν δωρεάν δικαιώματα ρήπων το 2014 όπως πήραν οι άλλες χώρες, παρότι η χώρα μας ήταν σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και το ΑΕΠ της χώρας ήταν κάτω από το 60%.
0: Να φανταστώ ότι αυτές οι χώρες που το 2014 αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα είναι οι ίδιες χώρες που σήμερα, ενώ είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία μετάβασης στην πράσινη ενέργεια, αιωλικά, φωτοβολταϊκά κτλ., έχουν τραβήξει χειρόφερονο τώρα, βλέποντας ποια είναι η κατάσταση ενεργειακά μετά, κυρίως την ιστορία με τη Ρωσία, με την Ουκρανία, και επιστρέφουν, έστω και για ένα μεταβατικό ακόμη στάδιο, στο λιγνίτη.
1: Ακριβώς. Και γίνεται, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο χρησιμοποιούν τη λιγνητική τους παραγωγή και έχουν δεσμευτεί ότι θα τελειώσουν με τον λιγνίτη πολύ πιο αργά από όσο υποτίθεται θα τελείωναν. Έχουν αναθεωρήσει δηλαδή το 2030 ή 2035, θα πάνε πολύ πιο πίσω. Εμείς, χωρίς να έχουμε κανέναν απολύτως λόγο, ή μάλλον είχε η κυβέρνηση για να υπηρετεί στα συμφέροντα, χωρίς να έχουμε κανέναν λοιπόν απολύτως λόγο, πήγαμε και τις κλείνουμε το 2026, όταν μάλιστα η Πτολεμαΐδα 5 έχει στοιχήσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν έχει κάνει απόσβεση. Και προφανώς θα κλείσει για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα, όπως είπα, του φυσικού αερίου.
0: Καλά.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα,
0: ιστορία,
1: λοιπόν.
0: Η ιστορία, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Αδαμίδη, η ιστορία με την Πτολεμαΐδα 5 είναι πολλαπλώς σκανδαλώδης, διότι ενώ είχε μπει η χώρα ήδη, σωστά ή λάθος, δικαιολογημένα δικαιολόγητα, στο δρόμο για την πράσινη μετάβαση, εμείς φτιάχναμε την Πτολεμαΐδα 5 με 1,5-2 δισεκατομμύρια ευρώ, γνωρίζοντας ότι σε 1-2 χρόνια θα την κλείσουμε.
1: Όχι, όταν πάρθηκε η απόφαση, μπορεί να είχαμε ως χώρα ενταχθεί και από τη συνθήκη, τη συμφωνία του Κιώτο, αλλά και μετά των Παρισίων, ότι εμείς θα υπηρετήσουμε τους στόχους της συμφωνίας, ότι το 2050 θα πάμε σε μια οικονομία μηδενικού άνθρακα. Αυτό δεν απαγορεύει την Πτολεμαΐδα 5 να λειτουργεί, όταν η μάλιστα είναι τόσο σύγχρονη. Και να σας πω κάτι, σε μια οικονομία, ας το πούμε, στην Ελλάδα, όπου καταναλώνουμε περίπου 55 τεραβατόρες το χρόνο ενέργεια. Αν έχεις ένα ποσοστό της τάξης, να πούμε, των 6 τεραβατόρων, δηλαδή περίπου 10% από λιγνίτη, δεν δημιουργείς κανένα απολύτως πρόβλημα στο περιβάλλον. Απέναντια σέβεσαι μια ολόκληρη περιοχή, διατηρείς τις θέσεις εργασίας, κρατάς την ασφάλεια εφοδιασμού, ακόμη και αν ήταν ακριβότερη, παρότι δεν είναι, ακόμη και αν ήταν λίγο πιο ακριβή, γιατί με τα νούμερα που η ΔΕΗ δίνει, την εμφανίζει ενδεχομένως λίγο κάπου πιο ακριβή, θα μπορούσε να είναι ένα, θα έλεγε κανείς, μια ανταπόδοση σε μια περιοχή και σε εργαζομένους που δεν θα ψάχναν δουλειά τώρα, να τους διώξει, να τους ως τιμένη λεμονόκουπα να τους εξαφανίσει, να πούμε, και να ψάχνουν να μετακινηθούν εκτός της Δυτικής Μακεδονίας για να βρουν εργασία. Και έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μια απίστευτη μετακίνηση εργαζομένων, πληθυσμού δηλαδή, όπου μεταναστεύουν. Γι' αυτό και η Κοζάνη έχει χάσει μία έδρα από πενταεδρική, έγινε τετραεδρική, λόγω της μείωσης του πληθυσμού έγινε αυτό. Ακριβώς. Και να πω και κάτι σημαντικό. Η ίδια η Πτολεμαΐδα 5 έχει σχεδιαστεί με τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει σε μία διαδικασία
0: φυσικού αερίου.
1: Δέσμευσης του διοξιδίου του άνθρακα.
0: Ναι,
1: μπορεί, έχει τεχνολογία, έτσι έχει σχεδιαστεί, όπου θα μπορούσε να δεσμεύσει το διοξίδιο του άνθρακα, προκειμένου να είναι ακόμη φιλικότερη προς το περιβάλλον. Αλλά το ζήτημα το ότι πάμε σε οικονομίες δίθεν μηδενικού άνθρακα, αλλά προχωράμε στις εξορίξεις, δημιουργούμε διαδικασίες να μεταφέρουμε το LNG και πάει λέγοντας, αυτά προφανώς ο κόσμος θα καταλαβαίνει ότι δεν ισχύουν. Άσε που εγώ να πω το τελευταίο, πριν από δύο ημέρες η κυρία Φοντερλάιν έχει μιλήσει για την αύξηση την προσφορά των δικαιωμάτων του διοξιδίου του άφακα για να μπορέσει να πέσει η τιμή του ηλεκτρικού. Αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Δεν το κάνουν αυτό. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν διπλάσια και τριπλάσια το ηλεκτρικό ρεύμα και κάποιοι, πολύ συγκεκριμένοι, πέντε παίχτες στην Ελλάδα, σε ένα ολιγοπόλιο, εγώ το ονομάζω καρτέλ, όχι απλά κερδίζουν, κερδοσκοπούν και όχι απλά έχουν υπερκέρδη. Μιλάμε για διαδικασίες που θα έπρεπε να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά βέβαια στην Ελλάδα ζούμε, ούτε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρεμβαίνει, ούτε η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρεμβαίνει.
0: Κύριε Αδαμίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή σου ομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρώην πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο κύριος Γιώργος Αδαμίδης, σε σχέση με την επιλογή να ανατιναχθούν βαρέα μηχανήματα εξόρυξης λιγνίτη στην Βόρεια Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τίτλοι τέλους στις λιγνητικές μονάδες και να γίνει η μετάβαση, όπου τρέχει η Ελλάδα παραδόξως σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που τράβει χειρόφρενο στην πράσινη μετάβαση εξαιτίας ακριβώς της ενεργειακής κρίσης, και είδαν ότι δεν μπορεί να κρεμαστούμε εντελώς μονοθεματικά από το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να υπάρχει και μια ισχυρή εφεδρεία που σε κρίσιμες στιγμές, σε κρίσιμες περιόδους, να μπορέσει να ενεργοποιείται, να μπορεί να ενεργοποιείται και να αποτελεί το αντίβαρο όταν τα πράγματα θα ξεφεύγουν. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απολέσουμε τα όποια αντίβαρα έχουν μείνει στη χώρα ως προς τον έλεγχο και τη διαμόρφωση ενός σχετικά συγκρατημένου περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά τις τιμές ενέργειας. Και ενώ χάνουμε τα αντίβαρα, έχουμε μείνει με τα βαρύδια. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: μαλακία.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μεγάλη μουσική ανάσα. Να δώσουμε την είδηση τελευταία στιγμή, διότι βλέπουμε και εδώ από την βιομηχανική περιοχή, σε μεγάλη απόσταση, η αλήθεια είναι, πρέπει να είναι περίπου στην περιοχή του Αΐγιαννη του Χωστού, μια μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολλοί καπνοί που έχουν κατακλείσει την περιοχή. Θα έχουμε ως το τέλος της εκπομπής περισσότερα για το πού ακριβώς έχει εκδηλωθεί αυτή η μεγάλη πυρκαγιά. Περίπου είναι από την περιοχή, έτσι όπως μπορούμε να προσδιορίσουμε, στον Αϊγιάννη. Θα έχουμε νερότα στην πορεία της εκπομπής. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου φυσικά έχουμε την υπόθεση των μεταναστών και της δομής των μεταναστών. Όπως μας είχε πει και χθες η νομική εκπρόσωπος των κατοίκων των Αθανάτων, πέρα από το εξώδικο που έχουν αποστείλει σε περιφέρεια Κρήτης, Δήμο Ηρακλείου και Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, διαφωνώντας πλήρως και επιχειρηματολογώντας για ποιο λόγο δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει η δομή των μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, στις εγκαταστάσεις της πρώην μονάδας Σκουλούδη, προανήγγυλαν ότι θα προσφύγουν στην δικαιοσύνη, στα διοικητικά δικαστήρια συγκεκριμένα, για να καταθέσουν αίτηση ακύρωσης της απόφασης για την ίδρυση δομής στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι κάτοικοι των αθανάτων προσέρχονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο ζητώντας μια ξεκάθαρη θέση για το θέμα, τονίζοντας την αγανάκτησή τους και ζητώντας από τον Περιφερειάρχη Κρήτης και την Περιφερειακή Αρχή καταρχήν να επανατοποθετηθούν. Διότι θυμίζω ότι τις προηγούμενες ημέρες, η αντίθεση με την περιοχή των Μαλάδων, την περιοχή των, του πρώην ΚΤΕΟ, στο κακό όρος, στα διοικητικά όρια δηλαδή, του Δήμου Χερσονήσου, όπου είχε πει όχι η Περιφέρεια Κρήτης για την επιλογή των αθανάτων, έχει τοποθετηθεί θετικά. Αρχικά θετικά ή εν πάση περιπτώσει ναι, υπό προϋποθέσεις και πολλούς αστερίσκους, είχε τοποθετηθεί και ο Δήμος Ηρακλείου. Αλλά μετά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και την παρουσία εκατοντάδων κατοίκων, η Δημοτική Αρχή άλλαξε άποψη και θέση και ξεκαθάρισε τα πράγματα, ισχυριζόμενοι πλέον ότι ούτε αυτή η επιλογή μπορεί να προχωρήσει.

αλλάζουμε θέμα, κλίμα. Πάμε στην αγορά. Πάμε στις τιμές συσκευασμάτων που είναι στην καθημερινότητά μας. Καλός ή κακός. Και αφορά στα παυσίπονα. Διότι έχει μεσολαβήσει ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός. Με αφορμή μια ερώτηση που κατέθεσαν 12 βουλευτές και οι 12 προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θοδωρικάκο, για την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείτε σε ό,τι αφορά τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, δηλαδή τα παυσίπονα, παρακεταμόλ, ιβουπροφένη, αντιφλεγμονώδη κρέμες ενδεχομένως ή ειρηνικά αποσυφορητικά και ούτω καθεξής. Τι έχει συμβεί? Χιλιάδες πολίτες πληρώνουν καθημερινά όλο και ακριβότερα, ακόμη και τα πιο απλά παυσίπονα. Αυτό το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε. Την τελευταία πενταετία, εξαιτία, έχουν ξεφύγει οι τιμές. Επένες το, να πούμε, για τον τεπών κάτω από ένα ευρώ. Και τώρα πάει 3 και πλέον ευρώ. Αυτό το θέμα, με συγκεκριμένα όμως στοιχεία τα οποία θα παραθέσουμε, θέτουν υπόψη του Υπουργείου Ανάπτυξης οι 12 βουλευτές ανάμεσά τους και ένας από την Κρήτη, δύο από την Κρήτη, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Μαμουλάκης, από το Πταχανιά και το Ηράκλειο, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και καλούν τον κύριο Θοδωρικάκο να δώσει απαντήσεις και εξηγήσεις για το πώς έχει ξεφύγει η τιμή των αναλυγητικών στη χώρα, την ώρα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι τιμές είναι υποπολαπλάσιες, αρκετά χαμηλότερες. Και τα στοιχεία που παρέθεσαν μέσα από την ερώτησή τους οι βουλευτές αποτυπώνουν μία τιμή 6 φορές υψηλότερη, 6 φορές ακριβότερα από τη μέση τιμή των αντίστοιχων παυσιπώνων της αντίστοιχης δραστικής ουσίας σε ευρωπαϊκές χώρες. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Βουλή δείχνουν ότι η αύξηση των τιμών στα μη συνταγογραφούμενα είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή. Η τιμή της παρακεταμόλης των 500 mg με 20 δισκία αυξήθηκε από τα 75 λεπτά που ήταν το 2017 στα 3,20, 3,20 ευρώ σήμερα. Αύξηση 326%. Οι αντιαλλερικές οφθαλμικές σταγόνες από τα 2,5 ευρώ πήγαν στα 8 ευρώ. 220% αύξηση. Τα ρινικά αποσυφορητικά που είπαμε πριν, από τα 3,5 ευρώ στα 8,5. 143% αύξηση. Οι αντιφλεγμονώδεις παυσίπονες κρέμες από τα 4,5 ευρώ ξεπέρασαν τα 10. Αύξηση πάνω από 140%. Αν συγκρίνεις λοιπόν τα αντίστοιχα παυσίπονα ή τις αντίστοιχες δραστικές ουσίες, για να είμαστε πιο ακριβείς, έχουν άλλη εμπορική ονομασία, αλλά είναι για δραστική ουσία. Για παράδειγμα, στη Βρετανία, παρακεταμόλι ιδιωτικής ετικέτας πωλείται 57 λεπτά τα 16 δίσκια. Δισκία, με συγχωρείτε. 57 λεπτά τα 16 δισκία. Και εμείς έχουμε εδώ 3,20 ευρώ τα 20 δισκία. Κάντε την αναλογία. Και εντάξει, η Βρετανία, ένα παράδειγμα, τα έχει καταφέρει πολύ καλύτερα. Είναι, ξέρω εγώ, πάρα πολύ φτηνή. Πάμε σε μια πιο ακριβή χώρα. Γερμανία. Αντίστοιχες συσκευασίες παρακεταμόλης πωλούνται από 1,20 έως 2 ευρώ. Εμείς εδώ 3 και πλέον ευρώ. Πήγα το πρωί σε φαρμακείο να πάρω Παναντόλ. Συγκεκριμένες ονομασίες θα λέμε, για να σε εννοούμαστε. 4,20 το κουτάκι. Το Παναντόλ. 4,20. Πόσο αγοράζει ο φαρμακοποιός χονδρική του Παναντόλ? 3 ευρώ συν ΦΠΑ. Άρα πάμε στα 3,18-3,20. Το κουτάκι του το πουλάει 1,20. Το σημαίνει ένα περιθώριο μεικτού κέρδους περίπου 22-23-25%. Απολύτως φυσιολογικό και λογικό μεικτό, επαναλαμβάνω, μεικτό κέρδος για όσους γνωρίζουν από την αγορά. Άρα απολύτως δικαιολογείται. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι πόσο πουλάνε οι φαρμακοποιοί. Το πρόβλημα είναι για μας, γιατί από το φαρμακοποιό το παίρνουμε.
Αλλά το πρόβλημα είναι πόσο το αγοράζουν οι φαρμακοποιοί για να το πουλήσουν σε εμάς πλέον 4 και 20. Το αγοράζουν 3 ευρώ. Όταν το αγόραζαν 50 λεπτά ή και λιγότερο. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, ακούστε τώρα ποιο είναι το παράδοξο, αποτέλεσαν τον πυρήνα της κοινοβουλευτικής παρέμβασης με τους 12 βουλευτές να ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης Θεοδωρικάκο για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι τιμές και γιατί η ελληνική αγορά εμφανίζει τόσο μεγάλες αποκλίσεις από την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα ερωτήματα των βουλευτών ήταν πολύ συγκεκριμένα και ζητούσαν να απαντηθεί γιατί οι τιμές τομείς συνταγογραφούμενων φαρμάκων αυξήθηκαν τόσο δραματικά μετά την απελευθέρωσή τους το 2017, πώς διαμορφώνεται το περιθώριο κέρδους σε κάθε στάδιο της αλυσίδας διάθεσης, ποιοι μηχανισμοί ελέγχου υπάρχουν για την προστασία των καταναλωτών και τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση ώστε να μειωθεί το κόστος αγοράς βασικών φαρμάκων και μάλιστα καθημερινής χρήσης. Και ενώ θα περίμενες, παιδί μου, σε αυτή την προσπάθεια που έκαναν οι βουλευτές, δεν έχει σημασία από ποια κοινοβουλευτική ομάδα, θα μπορούσαν να ήταν και από άλλη κοινοβουλευτική ομάδα, θα μπορούσαν ακόμα και από μέσα από τη Νέα Δημοκρατία να ήταν, γιατί είναι μια πραγματικότητα όλο αυτό. Και ενώ θα περίμενε κανείς, οι ίδιοι φαρμακοποιοί που αναγκάζονται να πληρώνουν, να πουλάνε τόσο ακριβά το φάρμακο, το οποίο πλέον είναι αποτρεπτικό, αλλά σκέφτεται δύο φορές αγοράσει τον τεπών. Το Panadol τα έχει πάει 4-20. Το σκέφτεται δύο και τρεις φορές. Άρα, λιγότερες πιθανότητες να μπει στο φαρμακείο. Άρα, επίπτωση και για το φαρμακοποιό, συνολικά, για τις αγορές του, για τον τζίρο του. Αντί λοιπόν να υπερθεματίσουν, εξαπολύουν μία επίθεση στους βουλευτές, στέλνοντας μάλιστα και επιστολή προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, να επιπλήξουν και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο βέβαια τους βουλευτές, διότι λέει μέσα από την ερώτησή τους επιδιώκουν και στοχεύουν να εξυπηρετήσουν το άνοιγμα της αγοράς τομής συνταγογραφούμενων φαρμάκων για να φύγουν από τα φαρμακεία, είπα σε τόση να παραμείνουν στα φαρμακεία, αλλά να μπουν και σε άλλα κανάλια πώλησης. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτά. Οποιαδήποτε κανάλια πώλησης. Τέλος πάντων, να ανοίξει η αγορά του των παυσιπώνων, των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Και άντε και το διάβασαν ή το ερμήνευσαν έτσι, θα μπορούσα να το δεχτώ. Δεν κάνουν καμία αναφορά για τις τιμές. Δηλαδή δεν απαντάνε. Να δώσουν την εξήγησή τους. Να πούνε οι φαρμακοποιοί σε αυτή την επιστολή που έστειλαν διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, την έστειλε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοποιών. Δεν κάνουν ούτε μία ανοίξη στα στοιχεία που παρέθεσαν οι βουλευτές. Συγκεκριμένα. Πόσο πωλείται το παυσίπονο, πόσο έχει το αντίστοιχο παυσίπονο στις άλλες χώρες, γιατί πωλείται τόσο. Κουβέντα. Σαν να τους είπε κάποιος, πάρτε την μπάλα και βρείτε την πιο μακρινή εξέδρα, να την πετάξετε. Ένα απόσπασμα μόνο θα σας μεταφέρουμε από την επιστολή διαμαρτυρίας των φαρμακοποιών, που υποτίθεται διαχρονικά οι φαρμακοποιοί είναι δίπλα στον καταναλωτή, παύλα ασθενή, παύλα ασφαλισμένο, παύλα πολίτη. Πίσω, λέει, από το δήθεν προβληματισμό για τις τιμές των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, λέει ο πρόεδρος των φαρμακοποιών, του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοποιών, το διευκρινίζω, αναδεικνύεται, λέει, μια ξεκάθαρη ιδεολογική τοποθέτηση και πολιτική επιλογή υπέρ της αποσύνδεσης του φαρμάκου από το φυσικό φαρμακείο και της εμπαρωματοποίησης του φαρμάκου. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι ο κλάδος θα σταθεί απέναντι σε κάθε προσπάθεια αποδυνάμωσης του ελληνικού φαρμακείου και απέναντι σε κάθε πολιτική που επιχειρεί να μετατρέψει το φάρμακο από κοινωνικό αγαθό σε αντικείμενο εμπορικής κερδοσκοπίας. Και δεν έθεσε κανείς κανένα τέτοιο θέμα. Δεν τέθηκε θέμα τέτοιο. Τουλάχιστον εμείς δεν διαπιστώσαμε ότι επιχείρηται να τεθεί ένα τέτοιο θέμα. Τέθηκε το θέμα ευθέως των τιμών, που διαμορφώνεται φυσικά από τις φαρμακοβιομηχανίες. Και αντί να ενώσουν τη φωνή τους οι φαρμακοποιοί με τους βουλευτές και να εγκαλέσουν την κυβέρνηση, διότι έχει αφήσει ασίδωτη τη φαρμακοβιομηχανία στη χώρα να διαμορφώνει τιμές, καρτελοποιώντας τις τιμές, επιτίθεται στους βουλευτές γιατί ρωτάνε για τις τιμές

καμία απάντηση γιατί η παρακεταμόλη, ας πούμε, πωλείται 326% πάνω από το 2017. Καμία αναφορά, απάντηση ή εξήγηση γιατί βασικά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα πωλούνται στην Ελλάδα πολλαπλάσια ακριβότερα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ή έστω να πούνε, ρε παιδί μου, ελάτε εδώ. Οι τιμές είναι αυτές όντως που περιγράφεται, αλλά αυτή η τιμή είναι της Χονδρικής, αυτή είναι της Λιανικής. Εμείς θα ψάξαμε να τα βρούμε. Εμείς ψάξαμε με αφορμή την αντίδραση των φαρμακοποιών που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο ακριβώς επιχειρούν να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα. Πήγαμε σήμερα σε φαρμακείο να μάθουμε ποιες είναι οι τιμές, πόσο αγοράζει την παρακεταμόλη, πόσο την πουλάς. Και διαπιστώσαμε ότι όντως το περιθώριο κέρδους που έχουν τα φαρμακεία είναι ένα εύλογο. Απολύτως λογικό με τους κανόνες σήμερα της αγοράς, όπως διέπουν τους κανόνες και τα κόστη της αγοράς, περιθώριο κέρδους. Άρα, την ευθύνη του κόστους, του υψηλού κόστους της έκρηξης της τιμής, την έχει η φαρμακοβιομηχανία, την οποία εγκαλούν και στην ερώτησή τους οι βουλευτές. Και γι' αυτό ζητούν από τον κύριο Θοδωρικάκο να παρεύει και να δώσει απαντήσεις. Και γι' αυτό δεν λέγεται κουβέντα. Δεν δίνεται καμία απάντηση στον πολίτη που πληρώνει το λογαριασμό εν τέλει. Γιατί όσο η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το ποιος έχει δικαίωμα να πουλά τα παυσίπονα, το πραγματικό ζήτημα, δηλαδή οι υπέρογγες τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παραμένει χωρίς σαφή και τεκμηριωμένη απάντηση.

Αυτά προς το παρόν. Επιστρέφουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τι σας λέγαμε νωρίτερα, από τις αντιδράσεις που σημειώθηκαν τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου, και ενώ η Δημοτική Αρχή, έχοντας απορρίψει και μάλιστα μέσω ψηφίσματος επιλογές όπως την περιοχή των Μαλάδων, ή έχει απορρίψει ή επασκεπτός δεν στήριξε την επιλογή, δεν απέτησε ή δεν στήριξε την επιλογή σε άλλους δήμους, όπως το Δήμο Χερσονήσου για το πρώην ΚΤΕΟ, ή στη Μεσαρά σε παλαιές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τοποθετήθηκε, έστω και με πολλούς αστερίσκους και υποπροϋποθέσεις, τοποθετήθηκε θετικά ώστε να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το σύριαλ της δημιουργίας δομής για την περιοχή των Αθανάτων. Όμως η παρουσία των κατοίκων, η επιχειρηματολογία τους τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο οδήγησε σε αναστροφή του κλίματος και αλλαγή της άποψης και θέσης του Δημοτικού Συμβουλίου. Προχθές, κλιμάκιο της πολεοδομίας βρέθηκε στους Αθανάτους για να επιθεωρήσει και να αποτυπώσει αν πληρεί τις προϋποθέσεις πολεοδομικά η εγκατάσταση των αποθηκών σκουλούδι για τη δημιουργία δομής. Με αυτό όχημα μαθαίνουμε ότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, και ενώ ήταν αναφανδόν υπέρ της επιλογής των Αθανάτων, δήλωσε πριν από λίγο στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι εάν η γνωμοδότηση της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου είναι αρνητική, τότε θα αλλάξει και εκείνος άποψη και αποθετικός θα γίνει και εκείνος αρνητικός. Ουσιαστικά πέταξε τον μπαλάκι στην πολεοδομία, η οποία θα κρίνει το αποτέλεσμα της άποψης της Περιφερειακής Αρχής.

Γι' αυτό και όπως είπε και στους κατοίκους ο κ. Αρναουτάκης, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις σε όλα τα επίπεδα, δεν πρόκειται να συνενέσουν τελικώς στη δημιουργία της δομής. Αν λοιπόν υπάρξει μεταστροφή και από την πλευρά της περιφερειακής αρχής, αν λέμε, τότε δεν θα γίνει και ο αθανάτους. Ή, για να είμαστε ορθότεροι, περιορίζονται οι πιθανότητες να γίνει η δομή στους αθανάτους, διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο κύριος Πλεύρης θα πάει κόντρα σε όλους και όλα, επιβάλλοντας δια της επιτάξεως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τη δημιουργία δομής στη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως στραβά ξεκίνησε η διαχείριση του ζητήματος, στραβά συνεχίζει. Άρα δεν πρόκειται να ξεστραβώσει ποτέ ή πολύ δύσκολα το θέμα της δημιουργίας δομής, γιατί κάθε φορά η κάθε περιοχή στα όρια της οποίας ανακοινώνεται ότι έχει εντοπιστεί κατάλληλος χώρος θα αντιδρά, αναγνωρίζοντας ότι έχουν προηγηθεί αντιδράσεις που έπεισαν με τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα τους φορείς τελικά να τις αποδεχτούν και να μην προχωρήσει η επιλογή. Γι' αυτό πολύ έγκαιρα, ήδη από την πρώτη ουσιαστική ακύρωση, και μιλάμε για την περιοχή των Μαλάδων, με τις εγκαταστάσεις της ΞΟΣ, είχαμε πει ότι αφού ξεκινήσαμε με ακυρώσεις, το πράγμα θα οδηγηθεί σε μια αλυσιτελή διαδικασία. Κάθε φορά θα προχωράμε σε μια λύση που τελικά δεν θα είναι λύση.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Και φτάσαμε στο τέλος και για τις επόμενες μέρες. Γιατί, όπως ξέρετε, εμείς όταν φεύγουμε, όταν αποφασίζουμε να πάρουμε μια άδεια, την κάνουμε έτσι βαριά-βαριά την άδεια. Επομένως, για τις επόμενες 10 μέρες, 2 με 4, δεν θα ακούτε αυτή την φωνή, όσοι την ακούτε τέλος πάντων, 3-4 που μας ακούτε, γιατί και εμείς θα διακοπεύουμε όσο οφείλουμε απέναντι στους εαυτούς μας. Το ξέρω ότι προφανώς και δεν θα σας λείψουμε, αυτό έλειπε άλλωστε. Έχετε πολύ σημαντικότερα πράγματα να ακούσετε από εμάς. Επομένως, ποσό σας ενδιαφέρει πότε θα γυρίσουμε, αλλά το αναφέρουμε στα παρεπιπτόντως.

Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Η εκπομπή Καθαρά Πολιτικά θα επιστρέψει μετά από δύο εβδομάδες. Μέχρι τότε λοιπόν να σας ευχηθούμε να περνάτε όμορφα και να είστε πάνω απ' όλα υγιείς. Γεια χαρά σε όλους.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

Από τη Νέα Υόρκη, τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Όταν κολλάει το μυαλό, ο χρόνος δεν κυλάει. Τότε την πόρτα της καρδιάς ο έρωτας χτυπάει. Δεν έχει πλάνο διαδρομής, προορισμού, σημείο. Δεν έχει χρόνο, εποχές, είναι ζωής σχολείο. Δεν είναι ο έρωτας φτωχός, καμιάς χαράς ζητιάνος. Θα μαζί κάθε λογική, σαν γητευτής και πλάνος.

Πεις στην καρδία ψυχή αν δεν της δώσεις, θα παραδώσεις τα κλειδιά όταν ανάγκη νιώσεις.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: και σε διαφορετικές ώρες. Είναι η Πηξίδα που ήρθε στα ραδιόφωνά σας και που και σήμερα έχω την χαρά να συνεργάζομαι με την Φιλία τη Σαριδάκη, τη Μαρία τη Μαυρομάτη και τον Μανώλη το Σαρή που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, τον Δημήτρη το Σιφάκη που είναι στον ήχο, τη Ζέτα Δικολοβού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρτος. Και σήμερα το στοίχημα είναι ακόμα μεγαλύτερο να κερδίσουμε το χρόνο, το μοναδικό μας αντίπαλο, γιατί έχουμε τρεις προγραμματισμένους καλεσμένους μέσα στο βαρύ πρόγραμμα και την ατζέντα της επικαιρότητας που είναι και σήμερα πολύ πλούσια. Κυρίες και κύριοι, η θλιβερή είδηση της ημέρας έρχεται από την Βενεζουέλα, όπου 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Σπαρακτικές εικόνες, μητέρες που ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια τα παιδιά τους. Έγραφα σήμερα το πρωί, ίσως είναι λίγο σκληρή, να το πω έτσι πολύ απλά, η αναφορά, αλλά θα το πω όπως ακριβώς το νιώθω. Ότι δηλαδή, επί της ουσίας, έχουμε μία περίπτωση μίας μεγάλης σεισμικής δόνησης, γιατί τα 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ είναι μία δόνηση που θεωρείται πολύ ισχυρή στην χώρα της Βενεζουέλας, στο Καράκας, και έχουμε και την ίδια δύναμη που είναι ίση με 180 ατομικές βόμβες, όπως είπε ο κύριος Λέκας, στην Ιαπωνία. Δείτε τις εικόνες, τι συνέβη στην Ιαπωνία, δεν άνοιξε μύτη, και τι έγινε στη Βενεζουέλα. Γιατί ισχύει αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ότι δηλαδή ο σεισμός ως φυσικό φαινόμενο δεν σκοτώνει, όπως ο κεραυνός, ας πούμε, για παράδειγμα, σκοτώνει η κακή, η λάθος κατασκευή. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί ζούμε σε μια χώρα που είναι σεισμογενής, το έχω πει άπειρες φορές, το λέμε για μια ακόμα φορά, και να βγάλουμε τα δικά μας τα συμπεράσματα γενικά για το πώς κτίζουμε, πώς πολεοδομούμε, πώς ρημοτομούμε, πώς εφαρμόζουμε τα σχέδια πολιτικής προστασίας, πόσο σεβόμαστε τον αντισεισμικό κανονισμό που είναι αυστηρό στην Ελλάδα, όπως λένε οι μηχανικοί, και να προχωρούμε ανάλογα. Στην τοπική ειδησιογραφία έχουμε την επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη, για την οποία θα πω περισσότερα πράγματα σε λίγο. Όμως, εχθές είχαμε μία εξέλιξη και μία είδηση που δεν μπορεί να μας αφήσει έτσι ασυγκίνητους, να το πω, γιατί είχαμε μία δικαστική απόφαση που επιβάλλει μία πολύ μεγάλη ποινή σε ένα ανθρωπόμορφο τέρας, εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα, χωρίς δισταγμό, και για το οποίο θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με την δικηγόρο, την κυρία Μαρίνα Παναγιωτάκη, να μας πει. Είναι η περίπτωση που οδηγήθηκε στο ακροατήριο ενός ανθρώπου από το χώρο της εκπαίδευσης που ασελγούσε σε ανήλικους. Κυρία Παναγιωτάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να πούμε ότι είστε η δικηγόρος που υπερασπίστηκε το θύμα. Έτσι, της ανήλικης μαθήτριας που υπερασπίστηκε το θύμα.
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, για να πούμε λίγο την ιστορία. Έτσι, να πούμε λίγο την ιστορία.
1: Χθες λοιπόν ολοκληρώθηκε η πρωτοβάθμια κρίση. Το δικαστήριο έδειξε το σκληρό πρόσωπο πάνω σε αυτό το αδίκημα, το ήδη εκθέστατο, που τελέστηκε εις βάρος ενός ανηλίκου παιδιού, και μάλιστα από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την ιδιότητα του εκπαιδευτή και του ανθρώπου τη σχέση εμπιστοσύνης με την οικογένεια επί τουλάχιστον 4 έτη. Επομένως, το δικαστήριο δεν πίστεψε τις διαστρεβλώσεις και την προσπάθεια να συσκοτιστεί πια, σε συνδυασμό ότι είχαμε και ένα ηχητικό υλικό, το οποίο προέκυπτε χωρίς αφιβολία η τέλεση των κακουργημάτων εις βάρος της ανήλικης.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι είχαμε μια ποινή η οποία στα δικαστικά χρονικά και στα νομικά ζητήματα ίσως χαρακτηρίζεται όχι συχνή, εγώ δεν θα πω σπάνια, αλλά όχι συχνή, μια ποινή κάθειρξης 17,5 ετών.

0: Αυτόν, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, πολύ σωστά. Αυτή είναι η ποινή όπως την περιγράφετε. Πολίτης, ότι από τη στιγμή που δεν βοηθάς την αλήθεια, αλλά τη συσκοτίζεις όπως είπαμε και πριν, και μάλιστα σε αυτή την προσπάθειά σου να συσκοτήσεις την αλήθεια, εμπλέκεις αθώους πολίτες, γιατί αυτό ήταν βασικά επιχειρήματα, δηλαδή υπήρξε ένας ισχυρισμός ότι άλλοι άνθρωποι στο συμβάν το καταγγελόμενο από την ανήλικη ήταν που οδήγησε σε μια τόσο αυστηρή ποινή.
0: Να αποσαφηνίσουμε εδώ ότι χθες δικάστηκε η περίπτωση η μία. Δηλαδή τα 17,5 χρόνια κάθειρξη που είχαμε δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις που ο δράστης κατηγορείται.
1: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος δεν έχει άλλες περιπτώσεις εναντίον του. Και δεν θα πάω πέρα εταίρο. Δηλαδή ασκήθηκε μία ποινική δίωξη για μία συγκεκριμένη ανήλικη μαθήτρια. Μέχρι εκεί κάτι άλλο σε δική μου γνώση δεν έχει έλθει.
0: Μάλιστα, γιατί
1: δεν υπάρχουν άλλα. Τουλάχιστον αυτά που γνωρίζω
0: δεν εκκρεμούν,
1: εγώ.
0: Δεν εκκρεμούν, έχουν, ναι, δεν εκκρεμούν.
1: Δεν εκκρεμούν άλλα περιστατικά. Αυτό το περιστατικό για το συγκεκριμένο θύμα η συνολική ποινή. Και σας λέω, η ποινή διαμορφώθηκε διότι υπήρξε εδώ και 1,5 περίπου χρόνο υπάρχει μια προσπάθεια από τη μεριά του κατηγορουμένου να επιρρύψει ευθύνη για το συμβάν σε άλλους αθώους πολίτες.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: σε συνδυασμό με την ιδιότητά του, αυτό επίσης που αξίζει να ενδεχομένως να ενδιαφέρει και τους ακροατές σας, είναι ότι αφαιρόμαστε σε ένα πρόσωπο που ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Δηλαδή, πέραν την ιδιότητα την οποία έφερε και τη σχέση εμπιστοσύνη που είχε αναπτύξει με την οικογένεια και με το συγκεκριμένο ανήλικο, εκείνος ήταν από πολύ ισχυρή κοινωνική, βρισκόταν σε πολύ ισχυρή κοινωνική θέση. Μάλιστα, μας είχε παρουσιάσει και στην ακροματική διαδικασία ότι θα εμφάνιζε μάρτυρες οι οποίοι είχαν μια πολιτική δράση. Γενικότερα, έτσι εμφανιζόταν στην κοινωνία. Αυτό κατερρύφθη στο ακροατήριο. Επαναλαμβάνω και σε αυτά τα δικήματα. Η δυσκολία έγκυται ότι έχουμε το λόγο του ανηλίκου έναντι το λόγο του κατηγορουμένου. Αυτό δηλαδή είναι λίγο δυσαπόδεικτα αυτά. Όμως από τη στιγμή που εμείς εμφανίσαμε και έκανε δεκτό το δικαστήριο το αίτημα να ακουστεί το ηχητικό, όπου υπήρχε παραδοχή και ομολογία του κατηγορουμένου για την τέλεση της συγκεκριμένης πράξης, αντιλαμβάνεστε μετά ότι είχαμε πλήρη απόδειξη του αδικήματος και σε συνδυασμό με με τη διάθεσή του να επιρρύψει σε αθώους την πράξη για την οποία εκείνος κατηγορήθηκε, οδηγήθηκε το δικαστήριο σε μια δίκαιη και κρίση. Ήταν τα 17,5 χρόνια κάθεξη.
0: Τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω μια κουβέντα και ως νομικός, αλλά και ως μητέρα. Πρέπει τα παιδιά και οι γονείς να μιλούν, να ανοίγουν τα στόματα. Το λέω γιατί φαίνεται ότι έχουμε περιστατικά πολλές φορές που δεν φτάνουν στον προθάλαμο ενός δικηγορικού γραφείου και πολύ περισσότερο δεν φτάνουν ποτέ στο ακροατήριο. Διότι υπάρχει η σιωπή, υπάρχει ο φόβος, υπάρχει η ντροπή, υπάρχουν πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που δεν δίνουν την επιλογή του να γνωστοποιήσεις μια τέτοια αξιόπινη πράξη προς τα έξω. Έπεσε η γραμμή μας, αν μπορούμε να την αποκαταστήσουμε, ακούμε την κυρία Μαρίνα Παναγιωτάκη. Είναι δικηγόρος υπεράσπισης της ανήλικης, να το κάνω λίγο ξανά λίγο πιο συνοπτικά και να το κλείσουμε αμέσως μετά, που επί της ουσίας βιάστηκε από τον καταδικασμένο πλέον εκπαιδευτικό, ο οποίος με 17,5 χρόνια στην πλάτη ποινή φυλάκισης θα πορευτεί. Κυρία Παναγιωτάκη, θα πάει φυλακή τώρα ο κατηγορούμενος?
1: Αυτός έχει ήδη οδηγηθεί στις φυλακές. Αυτό που αξίζει σε συνδυασμό με αυτά που είπατε προηγουμένως να πούμε είναι ότι στο πέρας της διαδικασίας μίλησα με την ανήλικη. μου είπε το παιδί, με ευχαρίστησε σαφώς, αλλά αυτό που εγώ σε μένα εντυπώθηκε είναι ότι το παιδί μου λέει, είναι για μένα μία μορφή λύτωσης. Μπορεί πάντα να κουβαλάω και να έχει εντυπωθεί στο μυαλό μου αυτή η δυσάρεστη εμπειρία την οποία έζησα, αλλά όμως η δικαίωση και η ποινή που το επιβλήθηκε και ο τρόπος που διαχειρίστηκε η δικαιοσύνη την όλη υπόθεση, το παιδί ανακουφίστηκε μέσα του και είναι μία μορφή ίασης της πληγής και θα πρέπει να αντιληφθούν και οι γονείς ότι είναι ένας υγιής τρόπος να προσφύγουμε και να ζητήσουμε στη δικαιοσύνη βοήθεια. Το παιδί κατά ένα μέρος δεν επουλώνεται φυσικά τα ψυχικά τραύματα, αλλάζει η προσωπικότητα του ατόμου μετά από μια τέτοια δυσάρεστη εμπειρία, όμως είναι μια μορφή ανακούφισης που σίγουρα και μια μορφή εκτόνωσης και δεν μεταβάλλεται σε κάτι άλλο. Και γι' αυτό λέμε να βρίσκουν το θάρρος, υπάρχουν δικαστές οι οποίοι είναι πολύ υψηλού ηθικού φρονήματος και έχουν και νομικές γνώσεις και είναι και εκείνοι γονείς και πολύ καλοί νομικοί και στέκονται σε τέτοια περιστατικά με μεγάλη ευαισθησία και γι' αυτό το λόγο οδηγηθήκαμε και σε μια τέτοια ποινή.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κυρία Παναγιωτάκη.
1: Ευχαριστώ πολύ, εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Παίρνουμε μουσική ανάσα, ανάπαυλα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε και να πάμε στο τέλος του πρώτου μέρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε. Έχουμε τον χρόνο που μας απομένει για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, της σημερινής πηξίδας. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να καλωσορίσω με χαρά τον καθηγητή Αριστίδη Τσατσάκη, με τον οποίο θα μιλήσουμε τώρα για το επιστημονικό έργο που έχει επιδείξει και βεβαίως μία επί της ουσίας αναγνώριση για την παγκόσμια ερευνητική πρωτοπορία και την προσφορά στην κοινωνία. Κύριε Τσατσάκη, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας στη σημερινή μας πηξίδα.
1: Κώστα μου, εγώ ευχαριστώ που με προσκάλεσες πάλι να μιλήσουμε στην εκπομπή σου, την πηξίδα. Εγώ με χαρά βλέπω την αγωνία σου για τα θέματα, τα γενικότερα της Ελλάδας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και η μικρή κοινωνία του Ηρακλείου. Μου φαίνεται λίγο τώρα δύσκολο για μένα να μιλήσω για τα θέματα τα οποία θέλεις, διότι πώς να πω, δεν είναι και πολύ όμορφο να μιλάει κανείς για τον εαυτό του, για αυτά που έχει κάνει. Απλά υπήρχε αυτή,
0: ωστόσο,
1: η ανακοίνωση.
0: Ωστόσο, αυτό θέλω να το. Κάποιος πρέπει να τα πει, διότι υπήρξε μια ανακοίνωση, μια αναγνώριση. Και ένας άνθρωπος που είναι κριτικός, να το πω έτσι πολύ απλά, και που φοράει την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος μέσα από ένα ίδρυμα όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τόσα πολλά χρόνια, διότι υπηρετήσατε με πολύ μεγάλη επιτυχία και με σημαντικές διακρίσεις και στην παγκόσμια βιβλιογραφία, αλλά και με αποτελέσματα πάνω στο χώρο της δουλειάς, αυτά καθεαυτά, να το πω έτσι, σε επίπεδο καθημερινότητας, κάποιος πρέπει να πει ότι αυτός ο κόπος, αυτή η προσπάθεια, όλη αυτή η διαδρομή δεν έχει πάει τζάμπα, να το πω έτσι απλά.
1: Κοιτάξτε, Κώστα μου, φυσικά δεν έχει πάει τζάμπα και αυτά τα οποία με απλά λόγια τώρα να σας πω προτείνω στην επιστημονική κοινότητα είναι θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρα και όχι μόνο, αλλά αναδεικνύουν για ποιο λόγο έχουμε τα σημερινά προβλήματα, τα πολλαπλά σημερινά προβλήματα στις κοινωνίες και ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Καλά, οι κοινωνίες με τα οικονομικά προβλήματα έχουν άλλα λίγο διαφορετικά, αλλά στη σύγχρονη, ας πούμε, Ευρώπη και στη σύγχρονη κοινωνία της Ελλάδας έχουμε μια σειρά από προβλήματα, σύγχρονα προβλήματα, τα οποία τα έχει δημιουργήσει σε ένα μεγάλο βαθμό η ανεξέλεγκτη πρόοδος της επιστήμης, που ολισθά, μην κατορθώνοντας να αξιολογήσει όλες τις πλευρές αυτών των νέων καινοτομιών και προϊόντων και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα το αντίκτυπο το οποίο αυτές δημιουργούν στην κοινωνία να είναι όχι καλό πάντα και να δημιουργεί προβλήματα. Δεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ας πούμε, τώρα είναι στην Ελλάδα, είναι το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Έτσι. Γιατί έχει δημιουργηθεί, ένα μεγάλο μέρος οφείλεται σε αυτά που είπα παραπάνω. Αλλά και όχι μόνο, η αποξένωση και τα άλλα προβλήματα τα οποία είσαι να δείξει εσύ πολλές φορές με διάφορες κοινοποιήσεις που κάνεις και με τα άρθρα σου κλπ. Τέλος πάντων, επειδή η αφορμή για όλα αυτά, για τη σημερινή συζήτηση, έγινε λόγω των ανακοινώσεων αυτών που κάνουν οι διεθνείς βάσεις δεδομένων, που φαίνονται σε ένα δημοσίευμα που έχει βγει, ας πούμε, και παρουσιάζει το έργο μου τουλάχιστον στην συνειδικότητα της φαρμακολογίας, τοξικολογίας και σε όλα τα τα ειδικότερα πεδία της τοξικολογίας και το παρουσιάζει σαν, παρουσιάζεται όχι μόνο σαν πρωτοπόρο, αλλά να είναι στις πρώτες θέσεις στον κόσμο. Και φυσικά συνολικά για όλα τα ερευνητικά πεδία να καταλαμβάνω την πρώτη θέση, ας πούμε, σε ό,τι αφορά τις αναφορές, τους δείχτες που είναι συνολικούς δείχτες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και μια από τις πρώτες στην Ελλάδα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τα τελευταία, ας πούμε, 5-10 χρόνια, ας πούμε, και δεν είναι καινούριο. Έτσι. Εγώ κατάφερα μέσω των ιδεών που είχα πάνω στα γενικότερα θέματα της επιστήμης να επιβάλλω διάφορες απόψεις, να τις κατά κάποιο τρόπο να τις αποδείξω με πρωτόκολλα και με πειραματικά δεδομένα, και αυτές οι απόψεις έχουν να κάνουν περισσότερο με κριτική πάνω στον τρόπο που αξιολογεί η επιστήμη και ειδικότερα οι δικές μου επιστήμες διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, την εκτίμηση κινδύνων κλπ. Το κεντρικότερο, ας πούμε, το κεντρικότερο κομμάτι όλων αυτών των ερευνών ήταν και είναι ακόμα ότι η ζωή μας έχει μια πολυπλοκότητα και η σύγχρονη ζωή μετά από τα τελευταία, ας πούμε, 30-40 χρόνια έχει μια μεγάλη επίδραση από αυτά τα νέα προϊόντα και ειδικότερα τα προϊόντα που είναι συνθετικά και έχουν πλημμυρίσει, ας πούμε, όλο το lifestyle μας που έχει να κάνει με την διατροφή, με τα συντηρητικά, με τα cosmetics, αυτά που χρησιμοποιούμε, ας πούμε, στην καθημερινή μας ζωή, αλλά και με τη μόλυνση του γενικότερα του περιβάλλοντος, αλλά και με μεγαλύτερα θέματα σε συνδυασμό, όπως είναι η τεχνολογία 5G και άλλες τεχνολογίες που έχουν δημιουργήσει μια συνδυαστική, πολλαπλή και σε χαμηλές, ας πούμε, δόσεις, δηλαδή σε δόσεις που θεωρούμε ασφαλείς, αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι είναι σταθερά στη ζωή μας. Και όλο αυτό το σύμπλεγμα, ας πούμε, των αλληλεπιδράσεων δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα υγείας τα οποία αναφαίνονται και αναδεικνύονται από την έξαρση που έχουν οι χρόνιες παθήσεις και τα αυτοάνοσα, παρά το γεγονός ότι έχουμε, ας πούμε, μια μεγάλη αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Δηλαδή, ενώ έχουμε έχουμε μια μακροζωία, αυτή η μακροζωία σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν είναι υγιής μακροζωία, ας πούμε. Και αυτό είναι και σε ένα βαθμό και το θέμα του πρόσφατου βιβλίου το οποίο έχει βγει στην ελληνική και είναι ένα μέρος από ξένα βιβλία τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο, το οποίο αφορά στρατηγικές και εξατομικευμένες προσεγγίσεις για την υγιή μακροζωία. Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι ζητούμενο τώρα που έχουμε επιτύχει, ας πούμε, μια μακροζωία σε ένα μεγάλο βαθμό στις κοινωνίες, στις αναπτυγμένες κοινωνίες, αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί τώρα και με μια καλή υγεία, ώστε να μπορέσει το συνολικά και το σύστημα να είναι πιο ανεκτό στις οικονομικές απαιτήσεις που δημιουργεί αυτή η μακροζωία.
0: Θέλω να πω το εξής. Ναι.
1: Ναι, και πέστε μου, Κώστα, και μετά συνεχίζω εγώ.
0: Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω ότι καταρχήν έχω αρκετά μηνύματα που φτάνουν, που βάζουν διάφορα ερωτήματα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι πέραν της μακροζωίας, που βεβαίως είναι ένα ζητούμενο σήμερα και έχει ανέβει σε παγκόσμιο επίπεδο και το προσδόκιμο, έχει μεγάλη σημασία και το έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές, η ποιότητα ζωής. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να φτάσεις στα 85, τα 90, τα 100. Πώς είσαι όταν θα είσαι στα 85, στα 80. Διότι εάν στα 80 σου αναπνές, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τις υπόλοιπες λειτουργίες, τις βασικές λειτουργίες, συγγνώμη που θα το πω, έχω αμφιβολία αν πρέπει να είσαι στα 80 στη ζωή. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και η δική σας η επιστήμη και η δική σας συμβολή πάνω σε αυτά τα θέματα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Αυτό που προκύπτει τώρα από τα μηνύματα που λαμβάνω είναι ότι ο κόσμος θα ήθελε να σας ακούσει σε μια εκπομπή τις επόμενες μέρες εδώ που θα την αφιερώσουμε συνολικά. Θα κάνουμε δηλαδή μια μονοθεματική πηξίδα, να το πω, χωρίς την πίεση του χρόνου που υπάρχει από το τηλέφωνο. Και θα συγκεντρώσω και πολλά ερωτήματα που θα στείλει ο κόσμος, που ήδη έχει αρχίσει και στέλνει ερωτήματα για το πώς θα φτάσουμε να έχουμε αυτή την ποιότητα ζωής. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα που ρωτάνε οι περισσότεροι φίλοι ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή και που εσείς είστε ο άνθρωπος που μπορεί και να το εξηγήσει και να το αναλύσει και να συμβουλεύσει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος του επιστημονικού σας έργου και της διαδρομής σας έχει βασιστεί πάνω σε αυτό. Θα τολμήσω να πω ότι είστε ο άνθρωπος που, έχοντας κάνει παρέα μαζί σας και το λέω δημόσια, με έχετε αποτρέψει να καταναλώνω κάποια προϊόντα, θα τα πούμε βεβαίως στον αέρα, τα οποία όσες φορές ήρθα σπίτι σας δεν τα συνάντησα ποτέ. Και όσες φορές κάναμε παρέα δεν σας είδα ποτέ να τα καταναλώνετε. Αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Ξαναλέω, δεν είναι η ώρα να πούμε τι είναι αυτά και ποια είναι αυτά τα προϊόντα που κυκλοφορούν ευρέως ανάμεσά μας. Όμως εσείς οι επιστήμονες γνωρίζετε το τι, το πώς, το μη και το πρέπει. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, να το πω έτσι πολύ απλά. Πάνω σε αυτό θέλω να μου βάλετε ένα επίλογο και να συνεννοηθούμε την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε μια κουβέντα που θα έχει έτσι διαδραστικότητα ακόμα μεγαλύτερη, γιατί θα σας έχουμε εδώ στο στούντιο και θα έχουμε όλο το χρόνο στη διάθεσή μας.
1: Ο επίλογος που θέλω να βάλω είναι, για να πετύχεις οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει θέληση και πρέπει το μυαλό να οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Χωρίς ας πούμε συνείδηση και τη θέληση ότι θα πρέπει να αλλάξεις κάποια πράγματα, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Φυσικά δεν υπάρχει καμιά συνταγή που να είναι για όλους. Οι συνταγές, οι προτάσεις και οι συμβουλές είναι εξατομικευμένες και καθένας θα πρέπει να συνδυάσει αυτό το οποίο είναι το καλύτερο με τον τρόπο που ζει. Άρα θέλει ένα συνδυασμό, διότι δεν μπορείς να επιβάλλεις πράγματα τα οποία σε καθένα, τα οποία δεν γίνονται με κανένα τρόπο, γιατί υπάρχουν αντικειμενικά πράγματα που τα αλλάζουν. Αλλά εδώ θα ήθελα επίσης στον επίλογο να προσθέσω ότι πολλές φορές συζητάμε για πάρα πολλά θέματα τα οποία ναι μεν είναι πολύ σημαντικά, είναι όμως πολύ πιο μικρής συνολικής επίδρασης από κάποια άλλα τα οποία είναι τεράστια και τα οποία είμαστε αναγκασμένοι να τα δεχόμαστε, ας πούμε, χωρίς ή μπαίνουμε πάνω σε αυτά χωρίς κανείς να μας τα επιβάλλει. Και αυτά βέβαια είναι, να πω μερικά πάρα πολύ απλά, ας πούμε, το περιβάλλον δίπλα όταν, ας πούμε, είναι γεμάτο σκουπίδια και το οποίο σε ένα βαθμό δημιουργεί και άλλα προβλήματα, ας πούμε, στην ψυχολογία μας, αλλά και η κατανάλωση αλκοόλ σε μεγάλο βαθμό, είτε η κατανάλωση άλλων ουσιών ή το πολύ φαγητό το βράδυ ενώ θέλουμε να κοιμηθούμε νωρίς, ή ο κακός ύπνος ή πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα, ή το καθισιό στην τηλεόραση για να βλέπουμε τους αγώνες χωρίς να φροντίζουμε να έχουμε μια συνεχή καθημερινά κίνηση. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη εικόνα και μια μικρή εικόνα. Πολλές φορές επικεντρωνόμαστε να κάνουμε κάποια απλά πράγματα, όπως αυτά που θέλετε να πούμε τώρα για την αποφυγή κάποιων προϊόντων κλπ, που βέβαια είναι πολύ σημαντικά, αλλά συνολικά σε μακρά χρονική διάρκεια, ενώ κάποια άλλα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, ας πούμε, τα αφήνουμε εντελώς χωρίς τα...
0: Ραντεβού στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
0: Διακοπή, ανάπαυλα, επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο μου εδώ στο στούντιο και προσδεθείτε, γιατί θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω από τα σύννεφα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Λοιπόν, καλωσορίζω τώρα τον Σεμπάστιαν Πιπιλής που είναι μαζί μου εδώ, δίπλα μου, κυβερνήτης, εκπαιδευτής αεροσκαφών. Για την πολιτική αεροπορία μιλάμε πάντα, με εμπειρία στο χώρο του aviation, σε μια χρονική στιγμή που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, γιατί είχαμε χθες την ανακοίνωση των βάσεων, των αποτελεσμάτων μάλλον σωστότερα, για τις πανελλήνιες εξτάσεις, και μπαίνουμε στην περίοδο επιλογής, μιας κρίσιμης επιλογής, ουσιαστικής επιλογής από τους νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν το δρόμο τους για το υπόλοιπο της ζωής τους μέσα από την δουλειά που θα διαλέξουν να κάνουν. Και μία από τις επιλογές μπορεί να είναι και αυτή. Δηλαδή να αποκτήσουν την πουλάδα, θα το πω έτσι πολύ απλά, και να ξεκινήσουν να παρέχουν υπηρεσίες σε αεροπορικές εταιρείες, είτε ως συγκυβερνήτες αρχικά, είτε ως κυβερνήτες στη συνέχεια. Ο κύριος Σεμπάστιαν Πιπιλής είναι ο αρχιεκπαιδευτής του Κρητικού ΑΕΤΟΥ. Έχουμε πει και άλλες φορές για τον Κρητικό ΑΕΤΟΥ ότι είναι μία από τις παλιότερες και τις πιο σημαντικές σχολές πιλότων πολιτικής αεροπορίας στην Ελλάδα, και έχουμε τη χαρά εδώ να την έχουμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και να έχουμε και πολλούς νέους και νέες που έρχονται να σπουδάσουν εδώ στην πόλη του Ηρακλείου από διάφορα μέρη της χώρας αλλά και από διάφορα μέρη του κόσμου. Κύριε Πιπιλής, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, και εκ μέρους του Κρητικού ΑΕΤΟΥ ευχαριστούμε που είμαστε εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, γίνε πιλότος, θα βάλω εγώ ένα κεντρικό θέμα και θα σας δώσω το λόγο να ξεκινήσετε να μας τα λέτε εσείς.
2: Είναι για αρχή είναι ένα φοβερό επάγγελμα, το οποίο το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους νέους. Ποτέ δεν είναι αργά να γίνεις πιλότος. Καθώς εγώ έχω ξεκινήσει από τα 24 μου να γίνω πιλότος. Είναι ένα φοβερό επάγγελμα, ποτέ όμως δεν είναι αργά. Και είναι απαιτητικό, αλλά ανταμείβεται πάρα πολύ καλά με το χρόνο. Θέλει σκληρή δουλειά, αλλά αξίζει πάρα πολύ. Τόσα χρόνια εμπειρίας, μπορώ να μιλήσω ότι όντως ανταμείβεται με θέμα χρόνου.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Τι χαρακτηριστικά γνωρίσματα πρέπει να έχει ένας νέος ή μια νέα κοπέλα που θέλει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα και θέλει να μπει στο χώρο του aviation, της αεροπορίας?
2: Σίγουρα θέλει πάθος, θέλει θέληση. Δεν είναι μόνο οι τεχνικές γνώσεις που αρμόζει κάποιος να έχει. Είναι επίσης και ο χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας είναι να είσαι ευγενικός, να δουλεύεις σε ομάδα, ομαδικό πνεύμα να κυριεύεται στον υποψήφιο χειριστή αεροσκαφών, και οι γνώσεις στα αγγλικά. Καθώς και τα ψυχομετρικά, η ψυχολογία του κιόλας, γιατί περνάνε πάρα πολλοί χειριστές και ψυχομετρικά τεστ που θα πρέπει να τα έχουν σε κάθε αεροπορική εταιρεία, αλλά και πριν και την εισαγωγή του σε μια σχολή πιλότων. Σίγουρα τα soft skills που λέμε εμείς οι πιλότοι, πέρα από τα τεχνικά, είναι ο χαρακτήρας κυρίως. Που πρέπει να είναι ευγενικός και να διακατέρχεται από το πνεύμα ομαδικότητας. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Πόσο διαρκεί ο κύκλος σπουδών? Δηλαδή, εάν ο Δημήτρης, εγώ, έρθουμε σήμερα και αποφασίσουμε ότι θέλουμε να γίνουμε πιλότοι, επαγγελματίες πιλότοι, όχι ερασιτέχνες, δεν μιλάμε για ερασιτέχνες πιλότους. Αυτό πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για να ολοκληρώσουμε, να το πω έτσι πολύ απλά, τη βασική εκπαίδευση, να πάρουμε την πουλάδα σας δηλαδή, και μετά βεβαίως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ακολουθεί η εκπαίδευση πάνω στο type, στον τύπο του type rating, στον τύπο του αεροσκάφου, στο πετάς, γιατί άλλη εκπαίδευση θέλει ένα Airbus 320, άλλη εκπαίδευση θέλει ένα Boeing 737, άλλη θέλει ένα, ξέρω εγώ, ελικοφόρο ATR και πάει λέγοντας.
2: Σωστά, ναι. Κάθε σχολή πιλότων παρέχει τη βασική εκπαίδευση, η οποία είναι περίπου από, ξεκινάει από 12 με 16 μήνες. Είναι ανάλογο την επίδοση, απόδοση του εκπαιδευόμενου, αλλά και οι άλλοι παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες. Υπήρχε καιρικές συνθήκες κατά την πρώτη φάση, ας πούμε, της εκπαίδευσης, μπορεί, ας πούμε, να δυσχερώνουν το πτυτικό έργο, να μην μπορεί να πετάξει, ακυρώνονται οι πτήσεις, οπότε πρέπει να υπάρχει και αρκετή υπομονή και επιμονή σε αυτό το κομμάτι. Αλλά συνήθως αυτό που βλέπουμε σε όλες τις σχολές, αλλά κυρίως και το κρατικό αετό, σε 12 με 14 μήνες μπορεί να έχει πάρει το επαγγελματικό το πτυχίο. Το επαγγελματικό πτυχίο που λέμε εμείς στα αγγλικά είναι το CPL, το Commercial Pilot License, χωρίς όμως την εξειδίκευση του τύπου. Οι περισσότερες σχολές, κατά 95-98%, δεν παρέχουν την εξειδίκευση του τύπου, η οποία παρέχεται συνήθως από τις ίδιες αεροπορικές εταιρείες ή επίσης μπορεί να πάρθει και από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο. Που μιλάμε τώρα για ένα χρονικό διάστημα περίπου 1 με 1,5 μήνα επιπλέον εκπαίδευση στον τύπο, αν είναι ένα Airbus 320, ένα Boeing 737 ή ένα ATR 72-42.
1: Να ρωτήσω, ο χώρος έχει ανάγκη από εργατικά χέρια, να το πω έτσι πολύ απλά. Έχει ανάγκη, λείπουν πιλότοι από την αγορά. Το λέω και επιπυλής, γιατί εγώ θυμάμαι την εποχή που πήγαινα σχολείο και τελείωνα. Ήταν πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις αυτό το επάγγελμα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν πολύ ακριβό για να σπουδάσεις, έπρεπε να πας μόνο στο εξωτερικό. Άρα εδώ μιλάμε ότι προϋπόθεται μια μικρή περιουσία για την οικογένεια. Και το δεύτερο είναι ότι είχες αναμφίβολη εξέλιξη επαγγελματικής αποκατάστασης, διότι τότε υπήρχε μόνο η Ολυμπιακή Αεροπορία. Στην Ολυμπιακή Αεροπορία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπεις, κακά τα ψέματα, και έπρεπε ή να επιλέξεις να μείνεις στο εξωτερικό ή να επιλέξεις να μείνεις στο εξωτερικό.
2: Ναι. Ισχύει. Παλιά ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά μπορώ να σας πω έχουν αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια και όλες έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή μπορούμε εύκολα να γίνουμε πιλότοι ακόμα και εδώ εντός της Ελλάδας, σε διάφορες σχολές πιλότων, αλλά όπως είπατε και στην Κρήτη εδώ στο κρητικό αετό, που μπορούμε να παρέχουμε ό,τι βασική εκπαίδευση, τα πάντα, και μπορεί εύκολα κάποιος να γίνει και πιλότος και χειριστής αεροσκαφών εδώ πέρα στην Ελλάδα από διάφορες αεροπορικές εταιρείες. Γιατί πλέον στην πολιτική αεροπορία και στον ελλαδικό χώρο έχουμε αρκετές αεροπορικές εταιρείες. Και θα ήθελα κυρίως να δηλώσω ότι δεν είναι μόνο η Sky Express ή η Aegean, αλλά υπάρχουν και μικρότερες εταιρείες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν ακόμα και έναν πιλότο εκπαιδευόμενο που είναι φρέσκος, που έχει τελειώσει τώρα, που μπορούν να βοηθήσουν επίσης να πάρει τα επιπλέον τα διπλώματα που θα μπορούσε να χρειαστεί. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι δεν χρειάζεται μόνο κάποιος να αλεχθεί πιλότος αν πετάει επιβάτες. Υπάρχει και πιλότος εμπορευμάτων, να μεταφέρει εμπορεύματα, να μεταφέρει επίσης VIP επιβάτες ή να κάνει αεροτάξη ή επίσης και να είναι ασθενοφόρα αεροδιακομιδή. Οπότε υπάρχει το να είμαι πιλότος μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά και αυτό είναι και το καλό σε αυτό το χώρο, γιατί καθώς αναζητούμε χιλιάδες πιλότους ετησίως και στην Ευρώπη, παγκοσμίως, αλλά και εδώ στην Ελλάδα.
1: Είπατε νωρίτερα ότι προϋπόθεση για ένα παιδί, για ένα νέο, και όχι μόνο βέβαια, που θέλει να έρθει στη σχολή, από τη συγκράτησα είναι η καλή γνώση των αγγλικών, λογικό, το ακούω, τα ψυχομετρικά που πρέπει να περάσει. Θέλω να μας πείτε λίγο για τα ψυχομετρικά. Δώστε μας ένα παράδειγμα, τι είναι τα ψυχομετρικά, γιατί εγώ μπορεί να έχω μια αντίληψη και να καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Ο πολλής κόσμος όμως που μας ακούει απ' έξω θα σου πει τι είναι τα ψυχομετρικά. Δώστε μας ένα παράδειγμα.
2: Συνήθως όταν ένας εκπαιδευόμενος τελειώνει και αποκτά τα πτυχία και θέλει να μπει σε κάποια αεροπορική εταιρεία, περνάει από κάποια τεστ. Όπως είναι αυτά που έχουμε πει, τα ψυχομετρικά. Δηλαδή είναι κάποια τεστ, όχι μόνο γνώσεων, αλλά ερωτήσεις που ρωτάνε, ας πούμε, ένα παράδειγμα, αν θέλω να συνεχίσω ή ακούω φωνές π.χ. Είναι κάτι, μια τυπική ερώτηση, ας πούμε, που ρωτάνε κυρίως οι αεροπορικές εταιρείες, αλλά και εκεί που βγάζουμε κυρίως και το τεστ υγείας που κάνουμε εμείς οι πιλότοι, περνάμε αυτά τα ψυχομετρικά, κάποιες ερωτήσεις, 100-150 ερωτήσεις που ρωτάνε.
1: Δώστε μας μια χαρακτηριστική ερώτηση που μπορεί να είναι μέσα σε αυτή.
2: Μια χαρακτηριστική ερώτηση είναι ακούω φωνές, ακούς φωνές μόνο σου π.χ. Ναι. Ή αυτά κάπου τέτοιες ερωτήσεις.
1: Τέτοιου τύπου ερωτήσεις.
2: Ναι, ναι. Υπάρχουν μετά ασκήσεις που πρέπει προς ανατολισμού. που πρέπει να κάνουμε.
1: Από πού είναι η Ανατολή,
2: αυτό.
1: Πού νομίζεις ότι είναι ο Μωράς και πάει λέγοντας.
2: Χωρίς απαραίτητες γνώσεις αεροσκαφών ή οτιδήποτε, απλά γενικές γνώσεις.
1: Ναι. Φαντάζομαι μια ερώτηση ότι εάν βρίσκεσαι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και κοιτάζεις προς την Δία, προσδιορίσέ μου πού είναι η Ανατολή και πού ο Νότος.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι, αυτό. Να έχεις δηλαδή την αίσθηση του χώρου.
2: Σωστά.
1: Και φαντάζομαι και του χρόνου αντίστοιχα κλπ. Υπάρχει κάποιο μάθημα που αν ένα παιδί στο σχολείο, ας πούμε, για παράδειγμα ήταν αδύναμος, θα ήταν ανασταλτικός παράγοντας? Δηλαδή φαντάζομαι ότι μαθηματικά και φυσική είναι προϋπόθεση.
2: Είναι προϋπόθεση, αλλά δεν χρειάζεται να τα γνωρίζει τόσο καλά. Δηλαδή μπορώ να σας πω πολλά παραδείγματα πολλών χειριστών αυτή τη στιγμή που πετάνε για διάφορες αεροπορικές εταιρείες, δεν ήταν καλή στα μαθηματικά και στα φυσική. Παρ' όλα αυτά, πετάνε αυτή τη στιγμή, είναι συγκυβερνήτες, είναι και οι κυβερνήτες και έχουν περάσει αυτά τα ψυχομετρικά, τα τεστ γνώσεων και πετάνε αυτή τη στιγμή.
1: Τι άλλα μαθήματα κάνει κάποιος για να πάρει το δίπλωμα του επαγγελματικού του πιλότου? Εκτός από την πρακτική εκπαίδευση που είναι μέσα στο αεροπλάνο, τα θεωρητικά μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών ποια είναι?
2: Αυτή τη στιγμή τώρα με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ο εκπαιδευόμενος περνάει από 13 θεωρητικά μαθήματα, τα οποία το ένα από αυτό είναι και αρχές πτυτικής θεωρίας. Παραδείγματος χάρη πώς πετάει ένα αεροσκάφος ή βασικές γνώσεις, ας πούμε, η άνωση, τι είναι η άνωση, ας πούμε, για το αεροσκάφος. Μετά είναι αρχές θεωρίας μηχανικής, ας πούμε, για κάθε είδους αεροσκάφους, είτε είναι προπέλα, είτε είναι ο κινητήρας, πώς δουλεύει, πώς λειτουργούν αυτοί. Επίσης, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αεροπορική νομοθεσία, τι μπορεί να κάνει ένας χειριστής πιλότος στο αεροπλάνο όταν πετάει, ποια είναι το νομοθετικά πλαίσιο που μπορεί να ακολουθήσει. Επίσης, μετά η ραδιοτηλεφωνία, που απαρτίζεται από τα VFR λεγόμενα και το IFR, που πρέπει να έχει γνώσεις πώς να επικοινωνεί μέσα σε έναν στο ασύρματο. Αυτές είναι και από τα λίγα, ας πούμε, τα μαθήματα. Γενικά είναι 13 μαθήματα, όλα στα αγγλικά, τα οποία πρέπει ο εκπαιδευόμενος να περάσει για να μπορεί να έχει πάρει και το CPL πτυχίο, το Commercial Pilot License.
1: Έρχομαι στην διάσταση των πρακτικών πλέον μαθημάτων. Δηλαδή, μας είπατε τι κάνει στην τάξη ο μαθητής. Θα ήθελα να μου πείτε τι κάνει όταν μπαίνει στο αεροπλάνο.
2: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες ανάλογα με την ημέρα στην οποία πετάει. Συνήθως αυτό που κάνει είναι το λεγόμενο το pre-flight inspection μιας καθημερινής μέρας πτήσης. Ελέγχει το αεροπλάνο, ελέγχει τα χαρτιά ότι όλα είναι εντάξει, μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο και σιγά σιγά βάζει μπροστά που λέμε και κάνει την εκκίνηση. Παίρνει τις απαραίτητες άδειες από τον πύργο ελέγχου για να κάνει την εκκίνηση και την τροχοδρόμηση.
1: Μετά από πόσα μαθήματα το solo flight, δηλαδή μια πτήση μόνος του?
2: Συνήθως είναι 13 με 14 μαθήματα, πτητικές ώρες πάντα μιλάμε, γίνεται το πρώτο του solo. Η πρώτη του πτήση μόνος, κάθεται μόνος του στο αεροπλάνο υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτή που είναι κάτω στο έδαφος.
1: Τώρα, θα κάνω την ερώτηση την κλασική. Υπάρχουν αρκετές σχολές στην Ελλάδα που μπορεί κάποιος να σπουδάσει πιλότος, να γίνει πιλότος. Γιατί να επιλέξουμε τον κριτικό αετό?
2: Ο κριτικός αετός είναι πρώτα απ' όλα από τις πιο παλιές σχολές σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επίσης είναι οι γνώσεις που παρέχονται από τους ίδιους εκπαιδευτές αλλά και τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ο οποίος φυσικά έχει αποφοιτήσει από σχολεία έξω της Αγγλίας, οπότε έχει φέρει όλες τις γνώσεις, αρχικές γνώσεις εδώ στον ελλαδικό χώρο και κυρίως εδώ στην Κρήτη, και μπορεί να εκπαιδεύσει άρτια πάνω σε αυτό το κομμάτι με τις γνώσεις που έχει. Και φυσικά οι εκπαιδευτές που έχουν το background πολεμικής αλλά και πολιτικής αεροπορίας. Και φυσικά η σχολή αυτή τη στιγμή, τώρα ο κριτικός αετός, από τα πιο ωραία πράγματα που έχει είναι το οικογενειακό κλίμα, που κάθε εκπαιδευόμενος αλλά και εκπαιδευτής και οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος νιώθει σαν οικογένεια και δεν είναι απλά ένα νούμερο εκεί πέρα, είναι με το όνομά του, αποκαλείται με το όνομά του και όλοι έχουν μια αξία, και ακόμα και για τον εκπαιδευόμενο και τον εκπαιδευτή υπάρχει χαρά και θέληση να ακολουθήσει, να κάνει το έργο του, να φέρει πέρα το έργο του.
1: Πείτε μου κάτι, κλείνοντας την σημερινή μας κουβέντα, τελειώνοντας, κάποιος πιλότος, πόσο εύκολα θα βρει δουλειά, να το πω έτσι πολύ απλά, στο χώρο, στον κλάδο, και τι σημαίνει να είσαι επαγγελματίας χειριστής, ξεκινώντας από τη θέση που βρίσκεται δεξιά στο πιλωτήριο, δηλαδή τη θέση του συγκυβερνήτη.
2: Αυτή τη στιγμή, κατά 95-96% όλοι οι απόφοιτοι εκπαιδευόμενοι βρίσκουν μια θέση, μια δεξιά θέση σε ένα πιλωτήριο. Είτε είναι ένας ATR turboprop, είτε είναι ένας Airbus 320 ή ένα Boeing 737. Αυτή τη στιγμή πάνω σε αυτόν τον κόσμο και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα χρειαζόμαστε πάρα πολλούς συγκυβερνήτες αλλά και πιλότους κυριότερα. Οπότε ακόμα και η Boeing με τα στατιστικά που έχει βγάζει κάθε χρόνο θέλουν πάρα πολλούς χειριστές αεροσκαφών. Η θέση του συγκυβερνήτη βέβαια είναι αρκετά δύσκολη στην αρχή γιατί απαιτούνται πάρα πολλά εφόδια, γνώσεις, δουλειά, υποπίεση και αυτά είναι κάτι τα οποία τα μαθαίνει και ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του και αυτό αξίζει φυσικά να το περάσει γιατί αυτό θα ανταμυφθεί σίγουρα και με το πέρασμα του χρόνου. Αλλά να είστε σίγουροι, σίγουρα ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και μόνο χρειαζόμαστε πάνω από 1000 συγκυβερνήτες σε κάθε αεροπορική εταιρεία που υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Η κουβέντα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εύχομαι καλές πτήσεις και καλές προσγειώσεις και εύχομαι όλοι όσοι αναζητούν το όνειρο μέσα από αυτή τη δουλειά να έρθουν να σας βρουν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, δηλαδή εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο κριτικός αετός 25 χρόνια πριν μέχρι και σήμερα. Φέτος είχαμε και τη χαρά να ζήσουμε μαζί και τα γενέθλια της σχολής και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό, βλέποντας ανθρώπους που πλέον ξεκίνησαν ως απλοί επισκέπτες της σχολής, έγιναν μαθητές και σήμερα είναι κυβερνήτες και εκπαιδευτές σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Και να πω ότι δικαίως ο κριτικός αετός, από την εικόνα που έχω εγώ όλα αυτά τα χρόνια, λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Υπάρχουν μαθητές, σπουδαστές από 12, 14, 15, 16 χώρες που έχουν περάσει ή που βρίσκονται εδώ και σπουδάζουν στον κριτικό αετό, ο οποίος είναι συμβεβλημένος και με την ΕΖΑ. Έτσι, να πούμε μια κουβέντα για την ΕΖΑ. Τι είναι η ΕΖΑ?
2: Σωστά. Έχουμε αρκετούς μαθητές από κάθε χώρα. Κυρίως αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο όγκος είναι από τη Γαλλία. Καθώς συνεργαζόμαστε με την ΕΣΑ, είναι μια γαλλική σχολή η οποία κάθε χρόνο και ανά εξάμηνο φέρνει μαθητές με τους οποίους έχουμε ενασχόληση στο ποιητικό έργο και κάνουν κάποια bachelor degree, πτυχία πίσω στη Γαλλία και φέρνουμε και τους εκπαιδεύουμε εδώ πέρα ως χειριστές και ξαναεπιστρέψουν πίσω στη Γαλλία και συνεχίζουν το κομμάτι το αεροπορικό και οι περισσότεροι βρίσκουν δουλειά κάπου στο χώρο της Γαλλίας.
1: Είναι εύσημα αυτό να συνεργάζεται μια ελληνική σχολή με μια τόσο μεγάλη γαλλική, έτσι δεν είναι?
2: Φυσικά και όχι μόνο με τη Γαλλία. Αυτή τη στιγμή έχουμε διάφορα άλλα συμβόλαια από τις αραβικές χώρες και από την Ινδία, καθώς πάρα πολλοί σπουδαστές ενδιαφερόμενοι έρχονται αυτή τη στιγμή τώρα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο αεροδρόμιο μας και φυσικά τους προσπαθούμε και εμείς με τον καλύτερο τρόπο να τους εκπαιδεύσουμε και να γίνουν χειριστές. Και επίσης και τα μέσα που χρησιμοποιούμε, τα αεροσκάφη, έχουμε εντάξει ένα καινούριο αεροσκάφος και στο μέλλον συν δύο άλλα αεροσκάφη για πιο εύκολη και αποτελεσματική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλές πτήσεις, καλές προσγειώσεις.
2: Ευχαριστώ, καλή
1: να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γεμίστε τις μπαταρίες, ξεκουραστείτε, πάρτε ανάσες. Τη Δευτέρα πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός, να μην λείπει κανένας, στις 12 στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. 89 και 8 στα ραδιοφωνά σας, politica.gr, στον υπολογιστή ή στο τηλέφωνο σας. Γεια σας!

898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.